0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Θεός λειτουργικός, μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Για μία ακόμη φορά έχουμε την χαρά να παρουσιάζουμε πτυχές από την Θεία Λατρεία στο φιλόξενο πάντα κανάλι της 4Ε. Θέμα της εκπομπής μας σήμερα είναι το βάπτισμα των ενηλίκων. Θα πει κανείς, είναι διαφορετικό από το βάπτισμα των νηπίων? Η δομή περίπου είναι ίδια, αλλά υπάρχουν διαφορές. Σήμερα, όπως τελείται η ακολουθία, στην πράξη δηλαδή, λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες του νηπίου βαπτισμού. Είναι προσαρμοσμένη δηλαδή η ακολουθία στις ανάγκες της βάπτισης των μικρών, θα λέγαμε, παιδιών. Αλλά η ακολουθία, το τυπικό δηλαδή πως είναι μέσα στην φυλάδα, παραπέμπει ακόμα στην αρχαία τάξη της βάπτισης των ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία. Και μπορώ να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι μεταβαπτισματικές, παραδείγματος χάρη, ακολουθίες, αν δει κανείς τη φυλάδα, είναι στο τέλος και τελείται κανονικά, δηλαδή μετά από 8 μέρες. Στην πράξη όμως σήμερα, στα πλαίσια του νηπίου βαπτισμού, και η τριχοκουρία και η απόλωση είναι ενταγμένες μέσα στην ακολουθία, χωρίς μάλιστα τις σχετικές ευχές. Θεωρώ αναγκαίο να πούμε κάποια πρακτικά πράγματα και απλά για τον τρόπο βάπτισης των ενηλίκων, γιατί στις μέρες μας υπάρχει τέτοια ανάγκη ιδιαίτερα να βαπτίζονται άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία. Όχι τόσο άνθρωποι που ζουν στην πατρίδα μας, μπορεί και τέτοιες περιπτώσεις να υπάρχουν, αλλά άνθρωποι που έρχονται από άλλες χώρες, άνθρωποι που είναι από μακριά, είναι ιδιαίτερες συνθήκες. Ή παραδείγματος χάρη στους χώρους της Ιεραποστολής, κυρίως στην Αφρική. Αυτό το βλέπουμε από την Ιεραποστολική εκεί δραστηριότητα. Οι άνθρωποι να βαπτίζονται σε μεγάλη ηλικία, σε τρεχούμενο, όπως ήθελε παλαιότερα η παραδοσή μας, νερό. Δηλαδή σε λίμνες, σε ποτάμια ή και στη θάλασσα. Και στην Ελλάδα κάποιαν εποχή, από τη Σερβία έχω μια εικόνα εκεί στην Ασπροβάλτα, επί μακαριστού Χριστοδούλου, έγινε μια βάπτιση και ο μακαριστός Αθανάσιος Γεύτης βάπτισε στην περίοδο του πολέμου τότε στην Σερβία, βάπτισε κάπου 80-100 παιδιά κάπως μεγαλύτερης ηλικίας. Ήταν κάτι πραγματικά εντυπωσιακό που παρέπεμπε στην παλαιά έτσι παράδοση. Άρα δεν είναι κάτι παράξενο, έκτακτο μπορεί να είναι, αλλά δεν είναι κάτι το μη σύνηθες, η βάπτιση δηλαδή ανθρώπων μεγάλης ηλικίας ή ανθρώπων που είναι ενός άλλου έτσι δόγματος και επιλέγουν να βαπτιστούν στην, κατά το έθος το ορθόδοξο, με πλήρη θα λέγαμε έτσι βάπτιση και την χρήση μετά. Είναι πάρα πολύ έτσι ενδιαφέρον και πρέπει να επισημάνουμε κάποια πρακτικά θέματα. Τι γίνεται στη βάπτιση ενός μεγάλου ανθρώπου? Πρώτα γίνεται αυτό που δεν μπορεί να γίνει σε ένα νήπιο, δηλαδή η προβαπτισματική κατήχηση. Το πως γίνεται αυτή η προβαπτισματική κατήχηση μας το λέει με κάθε λεπτομέρεια και σαφήνεια η παράδοσή μας. Γνωρίζουμε ότι τουλάχιστον μέχρι τον 6ο αιώνα που κυριάρχησε, επικράτησε ο νήπιος βαπτισμός, αλλά και μετέπειτα τα κείμενα πάνε και πιο μετά, οι άνθρωποι βαπτίζοντος σε μεγάλη ηλικία και βαπτίζοντος στην κατεξοχήν βαπτισματική ημέρα που ήταν το Πάσχα, στην Πανηχίδα δηλαδή το Σάββατο βράδυ, το Μέγα Σάββατο το βράδυ, στο πλαίσιο εκεί του Σπερινού και της Αγρυπνίας, μέχρι την Αλεκτεροφωνία κρατούσε όλη αυτή η διαδικασία, Σπερινός και λειτουργία. Αυτό που γίνεται σήμερα το Μέγα Σάββατο το πρωί, Σπερινός με τη λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου, όλα αυτά ήταν
της πανηχίδας, στο πλαίσιο της οποίας ευαπτίζονται οι άνθρωποι της εποχής εκείνης, αλλά και κατά την γιορτή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, γιορτές οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά τον τύπο και την τάξη και το πρότυπο, θα λέγαμε, της εορτής του Πάσχα, ήταν και αυτές βαπτισματικές ημέρες και στην Αγρυπνία των, παραμονή το βράδυ δηλαδή, στην Αγρυπνία ετελούντο τα βαπτίσματα. Όσοι ήταν έτοιμοι να βαπτιστούν αυτές τις μεγάλες μέρες στην παλαιά έτσι εποχή, έπρεπε να κατηχηθούν για αρκετό, θα λέγαμε, χρόνο. Σύμφωνα με τις πηγές μας, ο χρόνος, η διάρκεια κατήχησης αυτών των ανθρώπων ήταν 3 χρόνια. Και στη συνέχεια, την περίοδο της Μεγάλης Σαρακοστής, ενεγράφοντος στους καταλόγους της Εκκλησίας, έπαιρναν και το όνομά τους, το έχουμε ξαναπεί αυτό, ήταν η τάξη της ονοματογραφίας, και κατηχούντο με πιο έντονο, θα λέγαμε, τρόπο, εντασσόμενοι στην τάξη των φωτιζομένων. Αυτή η κατήχηση, η οποία είναι καλό να τη γνωρίζουμε, και γιατί βοηθάει, μας δίνει ιδέες δηλαδή και τρόπους κατήχησης και σήμερα ενός ανθρώπου που σε μεγάλη ηλικία θέλει να βαπτιστεί. Αυτή η κατήχηση περιλάμβανε διδασκαλία από τους ιερείς βέβαια και τον επίσκοπο ακόμα, γύρω από θέματα πίστεως, γύρω από θέματα εκκλησιολογικά, γύρω από θέματα τι είναι ο Χριστός, τι είναι η Αγία Τριάδα,

Ιερουσαλήμων, έχει προβαπτισματικές όπως λέμε τις κατηχήσεις, οι οποίες και κυκλοφορούν, και εκεί μπορεί κανείς να βρει έτσι σημαντικές ιδέες. Ο κατηχούμενος δηλαδή, για να κλείσουμε αυτή την παράγραφο εδώ, γνώριζε πολύ καλά και την πίστη και το ήθος της Εκκλησίας, με συστηματική διδασκαλία για πράγματα που αναφέραμε προηγουμένως. Επίσης οι κατηχούμενοι την εποχή εκείνη, όπως και άλλες κατηγορίες ανθρώπων ή ακροόμενοι, αυτοί που δεν είχαν, ήταν ας το πω έτσι κάπως, δεν είχαν σχέση με την πίστη, ήθελαν να ακούνε απλώς, ή άλλη κατηγορία, η εν μετανία που είχαν ένα επιτίμιο, και κάποιες άλλες κατηγορίες παρακολουθούσαν τις συνάξεις και κυρίως τη Θεία Λειτουργία μέχρι και τα αναγνώσματα. Άκουγαν δηλαδή και στη συνέχεια απελίοντο με μια ευχή την οποία ανεγίνωσε ο επίσκοπος την εποχή εκείνη και ύφχοντο όλοι οι πιστοί για τους κατηχουμένους. Και κύριο μήνυμα αυτών των ευχών ήταν το ότι εύχεται η Εκκλησία να αξιωθούν και του λουτρού της παλιγενεσίας, όπως το γράφουν χαρακτηριστικά, που είναι ακριβώς το βάπτισμα. Κατάλοιπο αυτής της παράδοσης υπάρχει στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής, όπου εκεί αναγινώσκονται οι ευχές των κατηχουμένων αλλά και των φωτιζομένων, αυτών που ήταν πολύ πιο κοντά προς το Πάσχα και ετοιμάζονται περισσότερο, θα λέγαμε, και πιο εντατικά. Αυτές οι ευχές επίσης των κατηχουμένων υπάρχουν και στη Θεία Λειτουργία και του Χρυσοστόμου και του Μεγάλου Βασιλείου, απλώς κάποιες φορές δεν αναγινώσκονται, αν και θα πρέπει, γιατί είναι δομικό στοιχείο της λειτουργίας και κατηχούμενοι υπάρχουν παντού, σε άλλες περιοχές, γιατί η Εκκλησία είναι μία και εύχεται για το νέο αίμα που πρέπει να έχει η Εκκλησία, και συμβαίνει πολλοί άνθρωποι μεγάλης ηλικίας να εντάσσονται μέσα στην Εκκλησία και να αυξάνει το σώμα της, να μεγαλώνει. Επίσης μπορώ να πω ότι την εποχή εκείνη, παλαιά δηλαδή, οι κατηχούμενοι, κυρίως κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή, υφίστατο και την διαδικασία άλλων πρακτικών πνευματικών, όπως είναι οι γονικλησίες, όπως είναι η εξομολόγηση, όπως είναι οι εξορκισμοί, σε καθημερινή βάση επιτιμήσεις δηλαδή εναντίον του κακού, για να μην έχει επίρρεια επάνω στην ψυχή και το σώμα του πορευωμένου προς το φώτισμα. Και αυτά γινόταν σε καθημερινή, θα λέγαμε, βάση, έτσι. Γνώριζε πολύ καλά ο άνθρωπος μεγάλης ηλικίας τι ακριβώς, ποια είναι αυτή η διαδικασία που απαιτεί η Εκκλησία, που είναι αναγκαία για να τον κάνει αποδεκτό μέσα στο σώμα της. Όλα αυτά λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, αυτή η παράδοση παλαιά μέσα στην Εκκλησία είναι ένας πλούτος και ένας θησαυρός και για την σημερινή κατήχηση, την οποία αναλαμβάνουν κυρίως βέβαια οι ιερείς μας ή και άλλοι πνευματικοί, θα λέγαμε, άνθρωποι, αλλά την κύρια ευθύνη την έχει ο επίσκοπος και οι ιερείς, οι οποίοι θα τελέσουν και το βάπτισμα. Και γνωρίζουν οι καλοί μας ιερείς την διαδικασία αυτή. Απλώς να επισημάνω τώρα εγώ εδώ ότι χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, να είναι ξεκάθαρα τα πράγματα και αυτός που πάει να βαπτιστεί να ξέρει ακριβώς γιατί βαπτίζεται. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν και περιπτώσεις που κάποιος βαπτίζεται σε μια εκκλησία, μετά από κάποιο καιρό βαπτίζεται και σε μια άλλη, το βλέπει με καιροσκοπικό έτσι κριτήριο, και αυτό δεν είναι καλό για τον ίδιο πρώτα-πρώτα, αλλά και για την ίδια την Εκκλησία, η οποία είναι μια αστοχία στην διαδικασία αυτή. Τώρα να δούμε πιο συγκεκριμένα την τάξη η οποία τηρείται έτσι κατά την τέλεση του βαπτίζοντος ενός μεγάλου ανθρώπου. Είπα προηγουμένως ότι στο χώρο της Ιεραποστολής, κυρίως βέβαια εκεί οι άνθρωποι βαπτίζονται σε τρεχούμενο νερό, όπως απαιτεί η παλαιά παράδοση. Έτσι, υπάρχουν κείμενα του 1ου, του 2ου αιώνα που τα περιγράφει αυτά, και είναι ένα ωραίο στοιχείο. Δηλαδή δεν υπήρχε η γνωστή κολυμβήθρα μικρού μεγέθους.

0: υπήρχε, είπαμε, το τριχούμενο νερό, το ωραίο νερό, υπήρχαν τα βαπτιστήρια, μεγάλα οικοδομήματα προσαρμοσμένα στο αίθριο, δηλαδή καθώς μπαίναμε στο ναό δεξιά, σε βασιλικές κυρίως, κτίρια δηλαδή ρυθμού της αρχαίας έτσι, εκκλησίας, και προσαρτισμένα στο ναό ήταν και τα βαπτιστήρια, είτε οκταγωνικού σχήματος εσωτερικά ή και σε σχήματος σταυρού, γιατί έχουν κάποιους συμβολισμούς όλα αυτά, και με μια ανάλογη δομή και υποδομή η οποία εξυπηρετούσε και την ετοιμασία των προς το φώτισμα πορευωμένων για να γίνει το υπορκιστό έλαιο, οι εξορκισμοί, αλλά και ο χώρος, το φωτιστήριο όπως λέμε, που υπήρχε το τρεχούμενο νερό για να βυθιστούν ολοσώμος και εκεί και να πάρουν η χάρη της Παναγίας Τριάδος, να βαπτιστούν δηλαδή στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Τέτοια βαπτιστήρια υπάρχουν και σήμερα βέβαια, όπως εδώ στους Φιλίππους ή στην Πάρο, ή κάποιοι ναοί, και προσωπικά γνωρίζω καινούργιοι ναοί που χτίζονται, προβλέπουν και την κατασκευή σε κάποιο συγκεκριμένο χώρο βαπτιστηρίου για τις ανάγκες αυτές. Άρα λοιπόν είναι καλό, θα έλεγα, να προβλέπετε μια τέτοια διαδικασία βάπτισης μεγάλων ανθρώπων σε βαπτιστήρια και όχι σε βαρέλια, τα οποία είναι και πρακτικά δύσκολα και αισθητικά, νομίζω καταλαβαίνει κανείς ότι δεν είναι αυτό που θα θέλει η Εκκλησία να έχει. Είναι ένα θέμα και είναι πάλι ευθύνη εδώ των τοπικών, θα λέγαμε, εκκλησιών. Ξέρετε, και λειτουργεί και παιδαγωγικά και για τους νέους ανθρώπους και για τα παιδιά ακόμα, να βλέπουν αυτή την ωραία παράδοση να αναβιώνει κατά τον καλύτερο, θα λέγαμε, τρόπο. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θα μπορούσε βέβαια να προβλεφθεί, αν και είναι λίγο δύσκολο, αυτές οι προβαπτισματικές πράξεις που είναι βέβαια πολύ κοντά στην τάξη του βαπτίσματος και σήμερα γίνονται στο χώρο του αιθρίου, του νάρθηκα καλύτερα, και πρόκειται για τους αφορκισμούς, εξορκισμούς, απόταξη, σύνταξη, ομολογία, πράξεις παλαιότατες με τον συμβολισμό των που στοχεύουν στην απόρριψη έτσι, του κακού, του σατανά και των εναντίον δυνάμεων, με όλες τις δυνάμεις της ψυχής και του σώματος, όπως προβλέπονται μέσα από τα σχετικά κείμενα και τις ευχές, έχουμε μιλήσει για αυτά. Αυτές οι πράξεις της κατηχήσεως, θα λέγαμε γενικότερα, θα μπορούσαν να γίνουν και την παραμονή στον Εσπερινό. Τα αρχαία τυπικά, και αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στο τυπικό της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως, που είναι το 10ο, αλλά και άλλα παλαιότερα, προβλέπουν αυτήν την τάξη των εξορκισμών και της κατήχησης όχι την ίδια μέρα, αλλά ίσως την προηγούμενη. Έχω παρακολουθήσει και βάπτισμα σε αυτού του χαρακτήρα, αυτού του τύπου μεγάλου ανθρώπου, που γίνεται σε μοναστήρια, εκεί που υπάρχει ίσως και μια μεγαλύτερη ηρεμία και γαλήνη και οι συνθήκες ενδεχομένως να είναι, να υπάρχει και βαπτιστήριο δηλαδή. Αυτά μπορούν να προβλεφθούν ίσως περισσότερο. Τώρα, ένα άλλο στοιχείο που και αυτό είναι προβαπτισματικό, πριν βυθιστεί δηλαδή ο μεγάλης ηλικίας άνθρωπος στο νερό του βαπτιστήριου ή τέλος πάντων ή στη θάλασσα ή στη λίμνη ή στο ποτάμι ή στην έσχατη περίπτωση, σε αυτό που χρησιμοποιείται το σκεύος το μεγάλο, αλήφεται με το επορκιστό έλαιο, το οποίο είναι το εξορκιστικό, θα λέγαμε, λάδι που αγιάζεται και αυτό έτσι σαν ένα στοιχείο αντίστασης και αντίδρασης απέναντι στο κακό που επιτίθεται, και το έλαιο πάνω έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει συνθήκες, πώς να το πω, να γλιστράει κανείς από το κακό. Η άληψη λοιπόν με το επορκιστό έλαιο εδώ πρέπει να γίνει, ας είναι και μεγάλος ο άνθρωπος, αφού πρώτα αληφθεί από τον ιερέα στα κέρια σημεία του σώματος, τότε από κεφαλής, από κορυφής τριχών μέχρι πέλματος ποδών, όπως λέει η διάταξη, πρέπει να αληφθεί από τον ανάδοχο. Και αν είναι, ας πούμε, να εδώ, γιατί στην παλαιά εποχή προβλεπότανε για τους άνδρες ή διάκονοι δηλαδή, ή για τις γυναίκες υπήρχαν ειδικές περιπτώσεις, ειδικές κατηγορίες ας πούμε γυναικών που είχαν αυτό το έργο. Είναι και αυτό μία πρακτική πτυχή που πρέπει να προβλεφθεί. Πάντως πρέπει να αληθεί ο άνθρωπος που βαπτίζεται, που θα βαπτιστεί, όλος όμως. Έτσι είναι το τυπικό. Επίσης, αφού βγει ο νεοφώτιστος, ο μεγάλης ηλικίας, για αυτούς μιλάμε σήμερα, από την κολυμβήθρα ή το ποτάμι ή τη λίμνη και λοιπά, πρέπει να φορέσει τον χιτόνα τον λευκό, ολόσωμο δηλαδή. Έτσι ακούει και την ευχή εκεί, χιτόνα μη παράσχω φωτεινών, ο αναβαλλόμενος φως ο σημάτων. Ενδύεται κανείς κάτι καινούριο. Και το καινούριο που ενδύεται είναι καταρχάς ο Χριστός. Και αυτή η λευκότητα, την οποία, την πνευματικότητα, το χριστοκεντρικό ήθος και πνεύμα που εκφράζει αυτή η πράξη, δηλώνεται και με την ένδυση του χιτώνα. Ο ιερέας όταν λειτουργεί και τελεί την τάξη βαπτίσματος μεγάλου ανθρώπου, φορά όχι οποιοδήποτε χρώματο στολή. Άλλωστε το χρώμα των αμφίων, για διάφορες ακολουθήσεις, αλλά και εδώ ειδικότερα, είναι προσαρμοσμένο στη θεολογία και στο χαρακτήρα κάθε ακολουθίας και ιδιαίτερα του βαπτίσματος που απαιτεί λευκή στολή. Πλήρη λευκή στολή με τα επιμάνικα και φροντίζει όταν βυθίζεται ο άνθρωπος μέσα στο νερό να είναι πλήρης η κατάδυση και ενδεχομένως να γίνει και η έκκληση του, με το χέρι δηλαδή στο κεφάλι του βαπτιζομένου, αλλά υπάρχει πλήρη κατάδυση, όπως υπάρχει ολόσωμη άληψη με το υπορκεστό έλαιο, έτσι πρέπει να υπάρχει και πλήρη κατάδυση και ανάδυση τρεις φορές βέβαια μέσα στο νερό. Τώρα εδώ να επικαλυστώ λίγο την τάξη των παλαιών κειμένων που απαιτεί μετά από το βάπτισμα την ένδυση και μετά το χρήσμα. Ο νήπιο βαπτισμός, για καθαρά πρακτικούς λόγους όπως μπορεί να αντιληφθεί κανείς, συνέβαλε στην ανατροπή αυτής της σειράς και προηγείται το χρήσμα και έπεται έτσι η ένδυση. Εν τω μεταξύ σήμερα παρεμβάλλεται το χρήσμα, γίνεται και τριχοκουρία εκεί. Είναι τριχοκουρία σαν πράξη μεταβαπτισματική, ανήκει σε 8 μέρες μετά από το βάπτισμα, όπως προβλέπει και το τυπικό, η τάξη δηλαδή της ακολουθίας. Εδώ όταν βαπτίζεται κάποιος μεγάλης ηλικίας μπορεί να επανέρθει η τάξη εκεί που πρέπει, δηλαδή πρώτα γίνεται η ένδυση και μετά θα λέγαμε το χρήσμα, αφού προηγηθεί η ευχή του χρήσματος, που είναι όχι για να αγιαστεί το χρήσμα έχει αγιαστεί, το μύρο δηλαδή έχει αγιαστεί στο Πατριαρχείο και κάθε εκκλησία και κάθε ενορία στο αλάβαστρο μύρο όπως λέμε έχει το αναγκαιούν του υλικού αυτού, του μύρου αυτού που ευωδιάζει και έχει τεράστιο συμβολισμό, αλλά η ευχή αυτή είναι για την χρήση και την σημασία, την ωφέλεια που έχει το χρήσμα για τον νεοφώτιστο. Τώρα ερχόμαστε στις δύο μεταβαπτισματικές πράξεις. Όταν βαπτίζεται ένας μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, μπορούν αυτές οι δύο πράξεις να μετατεθούν και να τελεστούν στη θέση τους, δηλαδή μετά από 8 ημέρες. Σήμερα, όπως είπα και προηγουμένως, η τριχοκουρία είναι μετά από το βάπτισμα και η απόλυση είναι μετά το Ευαγγέλιο, με ένα μικρό μπαμπακάκι έτσι ο ιερεύς σπογγίζει στα σημεία που άλυψε με το χρήσμα το νεοφώτιστο. Είναι μια καθαρά συμβολική πράξη. Δεν είναι πλήρης απόλυση. Αυτό προέβλεπαν τα κείμενα, η εθερία, η αποστολική παράδοση του Ιπολίτου και άλλοι πατέρες μεγάλοι που μιλούν για τα θέματα αυτά των 4, 5, 6 πρώτων θα λέγαμε αιώνων, τα προβλέπουν αυτά, ότι δηλαδή η τριχοκουρία που είναι μια πράξη προσφοράς, απαρχής, θυσίας στο Θεό, προσφέρει κανείς το ελάχιστο, τις τρίχες της κεφαλής του, ως προσφορά, ως απαρχή, ως θυσία στο Θεό. Αυτή η πράξη γίνεται με τις σχετικές ευχές που υπάρχουν εκεί, μετά από 8 μέρες. Ακριβώς γιατί η 8η μέρα μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στο βάπτισμα έχει την αναφορά της στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού, και αυτό το μήνυμα το εσχατολογικό που είναι έντονο γενικότερα στην Εκκλησία πρέπει να το μαθαίνει κανείς και να το ακούει και να το εξοικειώνεται με αυτό, γιατί αυτός είναι ο προσανατολισμός της ζωής μας, η εσχατολογική δηλαδή η πορεία, η αιωνιότητα περνάει και μέσα από αυτές τις ακολουθίες. Και η απόλωση που είναι, δεν επιτρεπόταν να λουστεί κανείς, έπρεπε τα μοίρα, τα έλαια, το χρήσμα έτσι να μένει πάνω στο σώμα του ανθρώπου για 8 μέρες. Και στη συνέχεια να γίνεται πράξη απόλωσης. Αυτό σήμερα δεν γίνεται, στην πράξη γίνεται μέσα στην Εκκλησία, την ώρα του βαπτίσματος, συμβολικά μετά το Ευαγγέλιο, αλλά και η φυλάδα, το ευχολόγιο δηλαδή, αλλά και η παράδοσή μας προβλέπει την απόλωση μετά από 8 μέρες. Στην περίπτωση λοιπόν ενός βαπτιζομένου ανθρώπου σε μεγάλη ηλικία, μπορεί να γίνει η πράξη αυτή, οι πράξεις αυτές οι μεταβαπτισματικές, να τελεστούν στη θέση τους. Και ένα τελευταίο στοιχείο όσον αφορά το βάπτισμα των ενηλίκων είναι ότι, όπως παλαιότερα υπάρχουν κείμενα που το λένε αυτό, οι νεοφώτιστοι την διακαινήσιμη εβδομάδα, παραδείγματος χάρη, κάθε μέρα κοινωνούσανε. Αυτό μπορεί να γίνει και σήμερα για έναν νεοφώτιστο. Και φορούσαν και το λευκό χιτώνα. Κάθε μέρα άκουγαν τα σπουδαία κοινά κηρύγματα για το βάπτισμα, το χρήσμα, την ευχαριστία, για τα τρία εισαγωγικά, όπως λέμε, μυστήρια στην Εκκλησία που μας εντάσσουν μέσα στην Εκκλησία. Το βάπτισμα μας δίνει το είναι τον Χριστό. Το χρήσμα μας δίνει την ενέργεια του πνεύματος. Και η ευχαριστία μας δίνει την τροφή για να ζήσει το νέο σώμα που πήραμε με το βάπτισμα. Τεράστια τα νοήματα λοιπόν των μυστηρίων. Γύρω από τα μυστήρια αυτά είχαν διαμορφωθεί γραφή, κείμενα, οι λεγόμενες μυσταγωγικές κατηχήσεις. Κείμενα δηλαδή μεταβαπτισματικά, κηρύγματα, τα οποία τα έχουν γράψει σπουδαίοι πατέρες, όπως είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος παραδείγματος χάρη, ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Αμβρόσιος στη Δύση και ένας που δεν είναι Ορθόδοξος, ο Θεόδωρος Μοψουαιστίας. Σπουδαία κείμενα, αλλά κυκλοφορούν ακόμα και σε μετάφραση, κυρίως του Κυρίλου, θα λέγαμε, Ιεροσολύμων. Αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς. Μπορούν οι νεοφώτιστοι να εξοικειώνονται και με τέτοια κείμενα, θα λέγαμε, αν όχι τα ίδια, ενδεχομένως κάποιες ομιλίες από τον επίσκοπο, από τον ηγούμενο μιας μονής όπου γίνεται ενδεχομένως το βάπτισμα, από τον ιερέα της ενορίας. Αυτή η μεταβαπτισματική κατήχηση είναι κάτι που μπορεί να επανέρθει με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και κείμενα από αυτά τα γνωστά των μυσταγωγικών κατηχήσεων που να τους δίνονται με τη μορφή φυλαδίου ή ενός μικρού, θα λέγαμε, βιβλίου και του καθεξής. Είναι ωραία παράδοση και η παράδοσή μας έχει λύσεις, έχει προτάσεις, έχει τρόπους να βοηθήσει να γίνονται καλύτερα οι βαπτίσεις των ανθρώπων σε μεγάλη ηλικία. Ένα στοιχείο ακόμα το οποίο δεν ξέρω αν μπορεί ή αν μπορούν οι βαπτίσεις να περιοριστούν σε γιορτές μεγάλες, συνήθως σε μεγάλες γιορτές αποφεύγονται όπως και τα μνημόσυνα και οι τελετές αυτές, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορούσε παραδείγματος το Πάσχα να επανέρθει η βάπτιση ή τα Χριστούγεννα, τα Θεοφάνεια, όπου μπορεί, γιατί όχι, και κυρίως και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Έχουμε μάθει τη βάπτιση των μικρών παιδιών να είναι το καθένα χωριστά. Η παράδοση των ενηλίκων ανθρώπων μας διδάσκει ότι οι βαπτίσεις γινότανε ομαδικά ή και ομαδικά. Όλοι μαζί δηλαδή. Διότι είμαστε μέλη όλοι ενός σώματος. Δυστυχώς κριτήρια έτσι αυτονόμησης και κατά κάποιον τρόπο απομόνωσης και ιδιωτικοποίησης των λειτουργικών έτσι πραγμάτων και των μυστηρίων οδήγησαν σε μια αντίληψη ότι το μυστήριο είναι δικό μου, για να βγουν οι φωτογραφίες, για να γίνουν όλα αυτά τα κοινωνικά θέματα, αλλά η αντίληψη ότι το βάπτισμα είναι και μια ομαδική, θα λέγαμε, πράξη μπορεί να αξιοποιηθεί, γιατί αυτό λέει η παράδοσή μας. Να λοιπόν ωραία στοιχεία που έχει η Εκκλησία μας για την τάξη της βαπτίσεως των ενηλίκων ανθρώπων. Και το ξαναλέγω, αν στο μυαλό κάποιου περάσει ότι καλά είναι διαφορετική η τάξη αυτή που τον νηπίων. Βεβαίως η τάξη υπάρχουν αλλαγές μέσα στην πορεία των αιώνων. Σας είπα μία-δύο, όπως είναι η σειρά εκεί ένδυση χρήσμα και όχι χρήσμα ένδυση, ή οι μεταβαπτισματικές τελετές αντί να γίνονται μετά από 8 μέρες, σήμερα εντάχθηκαν για καθαρά πρακτικούς λόγους στην ίδια, θα λέγαμε, ακολουθία, χωρίς να ξέρει κανείς το γιατί, τουλάχιστον χωρίς να ξέρει κανείς όσο θα έπρεπε για αυτές τις ακολουθίες, με τον τεράστιο συμβολισμό και τα ωραία έτσι νοήματα. Τώρα, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο. Δεν ξέρω αν γίνεται σήμερα, αλλά η παράδοσή μας προβλέπει και μία άλλη τάξη. Τη σύνδεση του βαπτίσματος με τη Θεία Λειτουργία. Εάν δηλαδή ένας άνθρωπος βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία, μπορεί αυτό με την κατάλληλη προετοιμασία του ιδίου, την ετοιμασία του ιερέα, αλλά και του ψάλτου, του χορού, να γίνει μια τέτοια πράξη στην ενορία. Γιατί ένα νηπίο, ένα βρέφος, ένα μικρό παιδί δεν θα ήταν εύκολο να αντέξει όλες αυτές τις ώρες, αν και δεν απαγορεύεται, αλλά είναι πρακτικές οι δυσκολίες και δεν έχει και την ενσυναίσθηση όλων αυτών των τελουμένων, δηλαδή του βαπτίσματος μέσα στη Θεία Λειτουργία. Η παράδοσή μας το προβλέπει. Τι σημαίνει τέλεση του βαπτίσματος μέσα στη Θεία Λειτουργία? Τελετουργικά το βάπτισμα, όπως και ο γάμος, όπως και το ευχέλαιο και άλλες έτσι πράξεις, μέχρι τον 10ο, ίσως και τον 12ο, ήταν ενταγμένες ακολουθίες μέσα στη Θεία Λειτουργία. Τελετουργικά, στο κείμενο δηλαδή της λειτουργίας, καταλάμβανε το βάπτισμα ή ο γάμος το πρώτο μέρος, τη λειτουργία του λόγου, μέχρι και τα αναγνώσματα. Και στη συνέχεια, από τον Τρισάγιο Ύμνο και μετά, συνεχίζεται η λειτουργία με τον Χεροβικό Ύμνο και ό,τι προβλέπεται στη συνέχεια. Και αν είναι ο γάμος, βέβαια, στο τέλος γίνεται ο χορός και το κοινό ποτήριο. Ή αν είναι το βάπτισμα, πάλι ο χορός μπορεί να γίνει εκεί κοντά στην οπισθάβονο ευχή. Εάν δεν κανείς, μάλλον το ερώτημα τώρα, γιατί θα ήταν καλό και είναι παραδοσιακό, τι σημαίνει δηλαδή βάπτισμα μέσα στη Θεία Λειτουργία? Ακριβώς γιατί η Θεία Λειτουργία είναι το πλήρωμα των μυστήριων. Και εκ των πραγμάτων, και σε ένα μικρό παιδί ακόμα, όταν βαπτίζεται, χρειάται κοινωνήματα με τον τρόπο που ξέρει ο ερεύς, γιατί πρέπει να δίνει ελάχιστο έτσι μαργαρίτη. Δεν είναι δυνατόν να κοινωνεί ένα μικρό παιδί με τη λαβίδα γεμάτη κατά κάποιο τρόπο, καταλαβαίνετε, το πρακτικό του πράγματος. Ή κάποιοι παλαιότερα τουλάχιστον μετέθεταν την κοινωνία ενός πολύ βρέφους την επόμενη Κυριακή. Αλλά η σύσταση των πατέρων είναι να κοινωνούν τα παιδιά την ίδια ημέρα. Ένας μεγάλος άνθρωπος όμως που θα βαπτιστεί σε μεγάλη ηλικία είναι αδύνατο να μην κοινωνήσει. Άρα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη ή από κρατηφέντα δώρα, προϊασμένα δηλαδή, ή από τα δώρα της Θείας Λειτουργίας. Αν δει κανείς τα κείμενα τα παλαιά, θεωρούν αδιανόητο να τελεστεί το βάπτισμα, δηλαδή μέχρι τον 10ο, ας πούμε, αιώνα, να μην τελεστεί το βάπτισμα μέσα στην Θεία Λειτουργία. Έχω ένα κείμενο εδώ του 2ου αιώνα του Αγίου Ιουστίνου, του φιλοσόφου και μάρτυρα, ο οποίος λέει ότι μετά το βάπτισμα προσφέρεται, λέει, το προεστώτη των αδελφών άρτος και το ποτήριον ύδατος και κράματος, και ούτως, αυτός δηλαδή, λαβών ένων και δόξαν το πατρί των όλων δια του ονόματος του Υιού και του Πνεύματος του Αγίου, αναπέμπει και ευχαριστίαν υπέρ του καταξιωθήνε τούτον παραυτού επί πολύ ποιείται. Θέλει να πει δηλαδή εδώ το κείμενο αυτό του Αγίου Ιουστίνου ότι ετελείτο το βάπτισμα και αμέσως προσφερότανε άρτος και ίνος, δηλαδή ετελείτο η Θεία Ευχαριστία. Άλλωστε την εποχή εκείνη η τέλεση της ευχαριστίας γινόταν με πολύ απλό τρόπο, δεν ήταν το κείμενο όπως είναι, θα λέγαμε, σήμερα. Όταν θα μιλήσουμε για τη Θεία Λειτουργία, θα δώσουμε ένα παράδειγμα τέλεσης λειτουργίας την εποχή αυτή του 2ου αιώνα. Ο Τερτυλιανός, που είναι πάλι και αυτός του 2ου αιώνα, λέει, η Σάρξ μιλάει για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας. Η Σάρξ, λέει, θα λουστεί. Τι ωραίο. είναι η ψυχή αγιαστή. Η σάρξ θα σφραγιστεί. Είναι επίσης η ψυχή δια του πνεύματος φωτιστή, το χρήσμα τώρα. Η σάρξ θα τραφεί δια του σώματος και του αίματος του Χριστού. Είναι επίσης η ψυχή χορταστή από το Θεού. Στο ένα θα λουστεί, στο άλλο θα σφραγιστεί, στο άλλο θα τραφεί. Και τα τρία εδώ μυστήρια έτσι ενωμένα. Οι κανόνες του Ιπολίτου, η αποστολική παράδοση τώρα του Ιπολίτου, που είναι κείμενο του 3ου μετά Χριστόν αιώνα και καταγράφει πάρα πολλά θέματα που αφορούν τη λατρεία και τη λειτουργία και τα μυστήρια και την ακολουθία έτσι, των ακολουθιών του νυχθημέρου, όπως λέμε. Λέει το εξής, ότι μετά το βάπτισμα ο επίσκοπος κοινωνούσε τους νεοφωτίστους. Κλών δε των άρτων, λέει, αναέκαστον τμήμα προσφέρων λεγέτο. Άρτους ουράνιος εν Χριστώ Ιησού. Ο λαμβάνων δε αποκρινέστο αμήν. Εδώ κρατείται η παλαιά παράδοση που οι πιστοί κοινωνούσαν με τη λαβίδα, όχι το κουταλάκι, αλλά ή την τσιμπίδα ή το χέρι λαβίδα. Λαβή των χειρών. Έπιαναν με το χέρι τον άρτο και το έβαζαν ή στο στόμα ή στο χέρι και το κοινωνούσε από μόνος του. Και στη συνέχεια ο διάκονος ή άλλος ιερεύς εκοινωνούσε το ποτήρι, χωριστά δηλαδή τα δώρα, όπως κοινωνούν οι ιερείς σήμερα εντός του ιερού βήματος. Και ο λαμβάνων, λέει, απαντούσε με το αμήν, σαν να λέει ευχαριστώ, δέχομαι αυτό που μου δίνεις. Εάν δε δεν επαρκώσει η πρεσβύτερη, ας κρατώσει τα ποτήρια και οι διάκονοι και με τα τιμής και με τα μετριοφροσύνης. Επειδή και ο ρόλος του διακόνου μέσα από τα κείμενα αυτά βλέπει κανείς και παραδόσεις και πρότυπα και θεσμούς παλιούς. Οι διάκονοι βοηθούσαν στην κοινωνία. Δεν κοινωνούσαν οι ίδιοι, αλλά ήταν διάκονοι. Δηλαδή διακονούσαν, βοηθούσαν μετά τιμής και μετά μετριοφροσύνης. Ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, και τελειώνω εδώ τις αναφορές, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά κείμενα για τη σύνδεση βαπτίσματος και ευχαριστίας στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, που είναι του 4ου αιώνα, μας πληροφορεί για τους νεοφωτίστους και λέει: ευθέως γαρανιώντας αυτούς, δηλαδή που έβγαιναν από το νερό, εκ των νερών εκείνων ναμάτων, πάντες οι παρόντες περιπλέκονται, ασπάζονται, καταφυλούσι, συγχαίρουσιν, ότι πρώτερον δούλοι και εχμάλωτοι αθρώων ελεύθεροι. Τι ωραίο! Πριν ήταν δούλοι και εχμάλωτοι, τώρα είναι με το βάπτισμα ελεύθεροι. Και η γεγόνασι. Και στην βασιλική εκλείδησαν τράπεζα. Ήταν αυτονόητο μετά το βάπτισμα να κληθούν στην τράπεζα. Την ευχαριστία δηλαδή. Γι' αυτό, όπως λέει, το προβλέπει το τυπικό. Στους μεγάλους κυρίους ανθρώπους, μετά το βάπτισμα, επορεύοντο προς το ναό, στο καθολικό, ψάλλοντας το ωραίο εκείνο τροπάριο που μαρτυρείται ως τροπάριο από τον 5ο αιώνα. Όσοι εις Χριστόν βαπτίσετε, Χριστόν ενεδίσαστε, αλληλούια. Δηλαδή αυτό ο χορός που γίνεται στο βάπτισμα, ο κύκλος δηλαδή, είναι η λιτανία, η πορεία από το φωτιστήριο, από το βαπτιστήριο προς το καθολικό του ναού, για να τελεστεί περαιτέρω η Θεία Λειτουργία και να μεθέξουν στη συνέχεια οι νεοφώτιστοι στην Θεία Κοινωνία και να πούνε εκείνο το ωραίο: είδομεν το φως των αληθινών, ελάβομε πνεύμα επουράνιον. Αυτό περιγράφει εδώ και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Μετά γάρ την εκείθεν άνοδον ευθέως επί την τράπεζα, λέει, άγονται την φρικτήν και μυρίων γέμουσαν αγαθών, και του σώματος απογεύονται και του αίματος του δεσποτικού, και οι κητήριων γίνονται του πνεύματος. Εδώ να επισημάνω κάτι λεξούλες που μας θυμίζουν Πάσχα, τη βαπτισματική αυτή ημέρα που ευαπτίζονται ομοθυμαδών, ομαδικά δηλαδή οι άνθρωποι σε μεγάλη ηλικία την εποχή αυτή, εδώ 4ο, 3ο, 5ο αιώνα. Λέει: πάντες οι παρόντες περιπλέκονται, ασπάζονται, καταφυλούσι. Είναι ο ασπασμός της αγάπης. Είναι το φιλί που δίνουν είναι οι άνθρωποι την ημέρα του Πάσχα, που ανάβουν και τις λαμπάδες, το προβλέπει εδώ. Γιατί οι λαμπάδες που ανάβουμε το Πάσχα και είμαστε όλοι έξω και μπαίνουμε μέσα στο ναό, είναι ακριβώς οι βαπτισματικές λαμπάδες. Είναι η έκφραση του φωτισμού που πηγάζει από το φώτισμα που λέμε, δηλαδή το Πάσχα. Είναι το βάπτισμα, είναι φώτισμα. Αν δεν ξέρει κανείς αυτή την θεολογία, την ιστορία, την τάξη του βαπτίσματος, δεν μπορεί να καταλάβει και αυτές τις πράξεις του λαϊκού, θα λέγαμε έτσι, χαρακτήρα, αλλά τόσο όμως σημαντικής διάστασης για την ζωή. Η ζωή μας και τη χαρά των γιορτών. κλείνω, φίλοι τηλεθεατές, με ένα αδρό διάγραμμα, δηλαδή πώς γίνεται το βάπτισμα με τη Θεία Λειτουργία. Και το παίρνω από την γραφή και την εμπειρία ενός σπουδαίου ανθρώπου, του καθηγητού μας της λειτουργικής, του Μακαριστού Φουντούλη, ο οποίος τα έχει καταγράψει αυτά και τα έχει τονίσει, γιατί έχει μελετήσει τις πηγές και την παράδοσή μας, και ό,τι έλεγε ήταν γέννημα έτσι, εμπειρίας και γνώσης και ευσέβειας. Γράφει λοιπόν εδώ το διάγραμμα, και πολύ πολύ έτσι απλά θα το περιγράψω για αυτούς ενδεχομένως που δεν έχουν ακούσει κάτι τέτοιο ή δεν έχουν δει ή και δεν γνωρίζουν. Η κατήχηση, λέει, γίνεται μετά κατά τον εσπερινό της προηγούμενης μέρας, το πούμε προηγουμένου, τα λέει κατήχηση εδώ, εννοεί την απόταξη, τη σύνταξη και τις ευχές και της κατήχησης που γίνεται πριν από το βάπτισμα στο χώρο του Νάρθικα. Κατά την ημέρα του βαπτίσματος, λέει, ο ιερεύς ενδύεται λευκά άμφια, πλήρη στολή, και τελεί την προσκομιδή. Πλήρη στολή γιατί προβλέπει τη Θεία Λειτουργία. Αν βέβαια δεν προβλέπεται η Θεία Λειτουργία, φορεί το φελόνιο, το επιτραχύλιο κλπ. Αν ψάλλεται ο όρθρος μετά το απολυτίκιο στο τέλος της δοξολογίας, λέγει την εκτινή και κάμια πώληση. Πριν τη λειτουργία γνωρίζουμε ότι τελείται ο όρθρος. Κλείνει ο όρθρος, λέει, γίνεται απόλυση. Την ξέρουν οι ιερείς. Εξέρχονται στην κολυμβήθρα με τα θυμιατού και του Ιερού Ευαγγελίου. Δηλαδή έρχονται έξω τα απαραίτητα έτσι σκεύη και βιβλία. Ο συνήθως θυμιά σταυροειδώς στην κολυμβήθρα, ο ιερεύς και λέγει ευλογημένη βασιλεία. Και το θυμιά, γιατί πριν από κάθε ακολουθία προβλέπεται μέσα στην παράδοσή μας να αγιάζεται ο χώρος. Είναι ένδειξη έναρξης μιας ακολουθίας, η θυμίαση. Και το ευλογημένη βασιλεία δεν γίνεται προς το λαό, γίνεται προς την Ανατολή, όπως και στη Θεία Λειτουργία. Αν το βάπτισμα γίνεται σε βαπτιστήριο, αν υπάρχει και είναι η μέρα συνάξεως, λειτουργίας δηλαδή, Κυριακή ας πούμε, ο λαός παραμένει στο ναό. Και αν είναι στο βαπτιστήριο και με τα σύγχρονα ακουστικά μέσα, ακούει δηλαδή. Τα ειρηνικά, όπως προβλέπονται, αγιάζεται το νερό με την ευχή αυτή μέγα σε κύριε και θαυμαστά τα έργα σου. Το λάδι, γίνεται η άλυψη του νεοφωτίστου, όπως είπαμε, όλος σώμος από το διάκονο ή τον ανάδοχο, η τριπλή οπωσδήποτε κατάδεση και ανάδεση, το μακάριο να φέθεσαν η ανομία και λοιπά, η ένδυση του χιτώνα με το χιτώνα μη παράσκου φωτεινών, η ευχή του Αγίου Μύρου, η χρήση και η επίδοση του Σταυρού, ως της θέλει ο πίσω μου ερθήν, η επίδοση λαμπάδας με το ούτο λαμψάτο, το φως ημών έμπροστε των ανθρώπων κλπ. Και το όσοις Χριστόν ευαπτίσεται, και ο κύκλος είναι ο χορός, όπως λέμε, χορός χαρά, αλλά αυτός ο κύκλος εκφράζει και την πορεία προς την αιωνιότητα ή την πορεία από το βαπτιστήριο, είπαμε προηγουμένως, προς το καθολικό για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας κλπ. Η ευχή της εισόδου, γιατί όλα αυτά γίνονται στην αρχή της λειτουργίας, καταλαμβάνουν το πρώτο μέρος, τη λειτουργία του λόγου, όπως λέγουμε, μέχρι τα αναγνώσματα, ευχή της εισόδου και του Τρισαγίου, μπορούν να λέχθουν, λέει, πρώτο όσες Χριστόν κλπ. Ή μυστικός ή επίκον. Τα αναγνώσματα, τα οποία είναι κεντρικό στοιχείο της λειτουργίας, του πρώτου μέρους της λειτουργίας του λόγου, άρα και εδώ και του βαπτίσματος, και εδώ, επειδή είναι ακολουθία του βαπτίσματος, έχουμε και λειτουργία, αν είναι, λέει, καθημερινή, μόνο του βαπτίσματος. Αν είναι Κυριακή, προβλέπονται και δύο αναγνώσματα μέσα στην παραδοσή μας. Αν είναι Κυριακή, πρώτα ο Απόστολος της Κυριακής, δεν αφήνονται τα κείμενα αυτά, και μετά το βαπτίσματος και το Ευαγγέλιο ομοίως. Η εκτενής, που είναι και αυτό δομικό στοιχείο της λειτουργίας και κακώς παραλείπεται, που λέει, είπαμε, πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας, δεν πάμε απευθείας το όπως υπό το κράτος σου. Είναι ωραία στοιχεία αυτά, μια μεγάλη αγκαλιά είναι η εκτενής που μιλάει για όλο τον κόσμο και μνημονεύονται και πρόσωπα εκεί. Η εκτενής λοιπόν και εφ' εξής η λειτουργία. Ό,τι προβλέπεται με το χειροβικό και ούτω καθεξής. Και εδώ αυτές οι μεταβαπτισματικές πράξεις, γράφει εδώ ο Μακαριστός Φουντούλης, από όλους και τριχοκουρία την 8η ημέρα ή, αν αυτό είναι πρακτικά δύσκολο, μετά την οπισθάβωνο ευχή της λειτουργίας. η οπισθάβονος ευχή είναι η τελευταία πριν τις απολύσεις, θα λέγαμε, ευχή της λειτουργίας, που παλαιότερα λεγόταν προς τα έξω, προς το λαό, πίσω από τον άμβονα, ο οποίος ήταν στο κέντρο του ναού εκεί, και γι' αυτό λεγόταν και οπισθάβονος έτσι ευχή. Λοιπόν, αυτή περίπου, φίλοι τηλεθεατές, είναι η δομή, η τάξη της σύνδεσης βαπτίσματος και λειτουργίας, μια παράδοση που μαρτυρείται από τα παλαιά κείμενα και κρατεί το μέχρι τον 10ο, ίσως και τον 10ο αιώνα, αλλά για διάφορους λόγους, λόγω του νηπιοβαπτισμού κυρίως, απεκόπτει το βάπτισμα από τη θεία λειτουργία με τις οποιασδήποτε συνέπειες μέσα στην ζωή της, την τελετουργική παράδοση της Εκκλησίας μας. Αυτά σχετικά, φίλοι τηλεθεατές και ακροατές, και για το βάπτισμα των ενηλίκων, το οποίο έχει κάποιες διαφορές από το βάπτισμα των νηπίων, και καλό είναι να γνωρίζουμε αυτή την παράδοση, και όταν προκύπτει ανάγκη τέλεσης βαπτίσματος ενός ή περισσότερων μαζί ανθρώπων, ή στην ενορία ή σε κάποιο ναό μιας μονής, εφόσον συνηθίζονται βαπτίσματα και στις μονές τα τελευταία χρόνια, ας γνωρίζουμε αυτή την παράδοση, να την μελετούμε τουλάχιστον, και να είμαστε προετοιμασμένοι καλύτερα, και ο υποψήφιος χριστιανός, αλλά και οι καλοί μας ιερείς που θα τελέσουν το μυστήριο αυτό, και κυρίως την τάξη εδώ της σύνδεσης βαπτίσματος και λειτουργία. Γιατί αν βαπτιστεί ένας άνθρωπος μεγάλης ηλικίας, είναι αυτονόητο και αναγκαίο, θα έλεγαμε, με την προετοιμασία που επιβάλλει και ενθαρρύνει η Εκκλησία μας, να τελεστεί η λειτουργία για να μεταλάβει, για να κοινωνήσει. Αυτά και σήμερα, και ευχαριστώ για την επιλογή να ακούσετε την εκπομπή. Με το καλό θα τα πούμε την επόμενη συνάντησή μας. Χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

πνευματική οδεπορία. Ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Παντελεήμων Καραλάζος, ιεροκήρυκας, συζητά με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας, κύριο Ιωήλ, για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας τηλεθεατές. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή μας Πνευματική Οδηπορία, την οποία πραγματοποιούμε πάντοτε με το Σεβασμιότατο Μετροπολίτη Εδέσης, Πέλης και Ερμοπίας, κύριο Ιωήλ. Σεβασμιότατε, καλώς ήρθατε. Την ευχή σας.
1: Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ που με καλέσατε. Σήμερα θα συνεχίσουμε το περασμένο θέμα. Θυμάστε την περασμένη φορά που συναντηθήκαμε, μιλήσαμε για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Τώρα η σημερινή ομιλία μας θα είναι συμπλήρωμα της πρώτης ομιλίας, γιατί δεν μπορούσαμε τότε λόγω του χρόνου να πούμε αρκετά στοιχεία. Και είχαμε πάρει από τον Λουκά, αν θυμάστε, ένα κομμάτι και διαβάσαμε. Τώρα θα πάρουμε από τις πράξεις των Αποστόλων.
0: Που πάλι συγγραφές είναι ο Λουκάς.
1: Ναι, πάλι ο Λουκάς είναι, από το δεύτερο κεφάλαιο. Ναι. Δεύτερο κεφάλαιο, τον πρώτο στίχο μέχρι τον έβδομο. Έβδομο-όγδο στίχο. Για να το διαβάσω. Και εντοσυμπληρούσε την ημέρα της Πεντηκοστής, ήσαν άπαντες ομοθυμαδών επί το αυτό, και έγινε το άφνο εκ του ουρανού ήχος ως περφερωμένης βροής βιαίας, και επλήρωσεν όλο τον οίκον ου ήσαν καθήμενοι, και όφθησαν αυτοί διαμεριζόμενοι γλώσσεως ήπειρος. Εκάθισέται εφένα έκαστον αυτόν, και επλήσθησαν άπαντες πνεύματος Αγίου, και ρίξαν το λαλήν εταίρες γλώσσες, καθώς το πνεύμα εδίδου αυτής αποφθέγγιστε. Ίσα δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνου των υπό των ουρανών. Γενωμένης δε της φωνής ταύτης συνήλθε το πλήθος και συνεχήθη, ότι οίκον είσαι έκαστος τη ιδία διαλέκτου λαλούντων αυτών. Εξίσαντο δε πάντες και θαύμαζον λέγοντες προς αλλήλους, ούκ ιδού πάντες ούτε εισήν οι λαλούντες οι Γαλιλαίοι, και πώς εμείς ακούμε έκαστος τη ιδία διαλέκτου ημών ενία γεννήθημε. Να μην πούμε τα άλλα, γιατί λέει ποιοι ήταν, ας πούμε. Όταν έφτασε η μέρα της Πεντηκοστής, ήσαν όλοι μαζί στο ίδιο μέρος. Και ξαφνά ήλθε από τον ουρανό βοή, σαν να φυσά δυνατός άνεμος, ο οποίος εγέμισε όλο το σπίτι όπου εκάθοντο. Και παρουσιάστηκαν γλώσσες σαν φλόγες φωτιάς, να διαμοιράζονται σε αυτούς και να κάθει στον καθένα μία. Και επληρώθησαν όλοι από πνεύμα Άγιον, και άρχισαν να μιλούν άλλες γλώσσες, καθώς το πνεύμα τους έδιδε δύναμη λόγου. Κατοικούσαν δε στην Ιερουσαλήμ Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από κάθε έθνος υπό των ουρανών. Όταν έγινε η βοή αυτή, μαζεύτηκε πλήθος, ήσαν όλοι κατάπληκτοι, διότι ο καθένας τους άκουε να μιλούν τη δική του γλώσσα, και εξεπλήσονται όλοι και θαύμαζαν και έλεγαν μεταξύ τους: δεν είναι όλοι αυτοί που μιλούν Γαλιλαίοι? Πώς συμβαίνει λοιπόν να τους ακούμε οι Μίδοι και οι Ελαμίτες και οι υπόλοιποι, όλοι αυτοί που γράφει εδώ, στην δική μας μητρική γλώσσα? Για τώρα να έρθουμε να συμπληρώσουμε αυτά που είπαμε προηγουμένως, έτσι. Που είπαμε στην περασμένη μας ομιλία. Εδώ μας, το κομματάκι που διαβάσαμε, είναι η κάθετος του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Το οποίο ομολογούμε και στο σύμβολο της πίστεως, έτσι δεν λέμε? Ναι, στο σύμβολο της πίστεως λέμε. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστα δια των προφητών. Ομολογούμε δηλαδή στο σύμβολο της πίστης, πίστη στο Άγιο Πνεύμα. Και εδώ μας λέει ο Λουκάς ότι κατέβηκε το Πνεύμα του Άγιου σαν να ήταν φλόγες, πύρε, έτσι, εξ ουρανού, και διεμερίστηκε σε όλους όσους ήταν στο υπερόν με εν είδη πυρήνων, τι,
0: γλωσσών.
1: Δεν ήταν φωτιά, αλλά εν είδη πυρήνων γλωσσών. Για να δούμε τώρα τι πιστεύουμε για το Άγιο Πνεύμα. Να δώσουμε έτσι στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι πιστεύουμε για το Άγιο Πνεύμα. Πιστεύουμε πως το Άγιο Πνεύμα είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Το Άγιο Πνεύμα είναι Θεός, ομοούσιον και ομοδύναμο, το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα.
0: Το Πατρί και το Υιό, ναι.
1: Το Πατρί και το Υιό, ναι, μάλιστα, με συγχωρείτε. ομοούσιον το πατρί και το Υιό, έτσι. Έχει την ίδια ουσία και τις ίδιες ενέργειες ομοδύναμων με τον Πατέρα και τον Υιό. Το Άγιο Πνεύμα είναι πρόσωπο, έτσι, και όχι αφηρημένη ιδέα. Γιατί πολλοί νομίζουν ότι είναι οι Γιαχωβάδες, παραδείγματος χάρη, αυτοί που ακολουθούν τη χιλιαστική πλάνη, λένε ότι το Άγιο Πνεύμα είναι μια δύναμη του Θεού. Αλλά και στην αρχαιότητα υπήρχαν αιρετικοί επίσημοι, οι οποίοι δεν παραδεχόντουσαν ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Νομίζω έτσι δεν είναι. Έτσι συνεκλήθηκε η Δευτέρα Οικουμενική
0: Σύνοδος.
1: Ναι. Να τι λέει ο Άγιος ο Παύλος για αυτό το, για αυτό το θέμα. Λέει ότι το Άγιο Πνεύμα είναι ιδιαίτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το τρίτο πρόσωπο, και δεν είναι μια αφηρημένη ιδέα. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, 11ο στίχος. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν η δία εκάστου καθώς βούλευται. Δηλαδή, το Άγιο Πνεύμα διαιρεί τα χαρίσματα καθώς βούλεται. Καθώς βούλεται. Όπως επιθυμεί, λέει, το Άγιο Πνεύμα μας δίδει χαρίσματα όπως επιθυμεί αυτό. Έτσι. Και όχι καθώς προστάζεται, όπως λέει ο Χρυσόστομος. Κανένας δεν προστάζει το Άγιο Πνεύμα να μας δώσει συγκεκριμένα χαρίσματα. Όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα, αυτό μας δίνει και τα χαρίσματα.
0: Μια ωραία λέξη χρησιμοποιεί ένα τροπάριο της εορτής της Πεντηκοστής Σεβασμιότητα. Λέει το Άγιο Πνεύμα είναι αυτοκέλευστον. Ναι. Από μόνο του δίνει κελεύει, διατάζει,
1: ναι,
0: το κέλευσμα.
1: Ναι. Και ο Χρυσόστομος λέει αυτοδέσποτο γάρ το πνεύμα του Άγιον. Αυτοδέσποτον.
0: Ναι.
1: Ναι. Καθώς βούλεται και ουχή καθώς προστάζεται. Όπως θέλει το Άγιο Πνεύμα δίδει τα χαρίσματα στους ανθρώπους. Δεν το υποχρεώνει κανένας, έτσι. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Η πηγή της θεότητος είναι ποιος? Ο Πατέρας, έτσι. Γεννάει τον Υιόν και εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα. Εκπορεύεται εκ του Υιού, εκ του Πατρός. Το Άγιο Πνεύμα σε εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται δια του Υιού. Αίδιος η εκπρόρευσης εν χρόνο υπέμψη. Για να δούμε πώς το λέγει ο Άγιος Γρηγόριος του Παλαμάς. Ως περγάρ Θεός ανέτιος, ούτω και Θεού ύπαρξε ανέτιος. Για το Άγιο Πνεύμα, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει αιτία που υπάρχει ο Θεός, δεν υπάρχει και αιτία που εκπορεύεται από το... Ναι. Αυτόν αιτίαν έχουν, τον εξού υπάρχει ανετίος. Αιτία έχει τον Πατέρα, ο οποίος υπάρχει ανετίος, δηλαδή χωρίς καμιά αιτία. Είναι εκφράσεις οι οποίες δείχνουν το μυστήριο της Αγίας Τριάδος, έτσι είναι. Αλλού εξ αυτού υπάρχουν διαιτίαν. Ούτε λέει πάλι προέρχεται από τον Πατέρα για κάποια συγκεκριμένη αιτία. Είναι μυστήριο η Αγία Τριάδας. Πώς τώρα έχουν την ίδια ουσία και την ίδια ενέργεια, εμείς δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ούτε τώρα ούτε στην άλλη ζωή, έτσι. Και η μεν ουσία του Θεού είναι αμέθεκτη, αλλά οι ενέργειες της Αγίας Τριάδος προς εμάς καταβαίνουν. Δηλαδή έρχονται σε εμάς, γίνονται μεθεκτές σε εμάς. Ναι. Θα τα πούμε και παρακάτω. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς θα γράψει τα εξής για το Άγιο Πνεύμα. Ουκούν το πνεύμα κατ' ουσίαν μεν αμέθεκτον. Κατά δε την θεοποιών ενέργεια, ήτης και θεότης και θεαρχία και θέος της καλείται, καθήν και εκθέεται και δίδεται και αποστέλλεται του πανταχού ον και να κινεί το τούτο τη μονίμως ιδρυμένον, με τα ταύτη ουν και μεθεκτών υπάρχει το πνεύμα της αξίας. Ναι, κατά μέν, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, ότι κατά μέν την ουσία είναι αμέθεκτος. Κανείς δεν μπορεί να πάρει κάτι από την ουσία του Θεού και κανείς δεν ξέρει τι είναι η ουσία του Θεού. Όχι μόνο όταν λέμε για την ουσία του Θεού, όχι μόνο δεν ξέρουμε τι είναι και τι δεν είναι, ας πούμε, έτσι. Όχι μόνο τι είναι και τι δεν είναι, έτσι. Κανείς. Ούτε και η Παναγία, έτσι. Κανείς από τους Αγίους. Ούτε σε αυτήν εδώ τη ζωή, ούτε στην άλλη.
0: Κανένα από τα πτήσματα, ούτε και οι άγγελοι, ούτε αρχάγγελοι.
1: Κανείς. Γι' αυτό ως προς την ουσία ο Θεός είναι ανώνυμος, έτσι δεν είναι. Δεν έχει όνομα. Ως προς τις ενέργειες είναι πανώνυμος. Έχει άπειρες ενέργειες και άπειρα ονόματα. Έτσι, θα πούμε και παρακάτω. Ναι. Και λέει κατά την θεοποιών ενέργειαν η οποία ονομάζεται και θεότητα και θεαρχία και θέωση, εκχέεται και δίδεται στους αξίους, δηλαδή στους ανθρώπους οι οποίοι είναι άξιοι να το πάρουν, έτσι. Πράγματι, το Άγιο Πνεύμα ως προς μέν την ουσία είναι αμέθεκτο, είναι όμως μεθεκτό κατά τις ενέργειες. Όταν λέμε ο Θεός έχει ουσία, έχει και ενέργεια, έτσι. Το δανενέργητον και ανύπαρκτον, λέει ο Άγιος Γρηγόριος. Λέει, ένα όν, όπως είναι ο Τριαδικός Θεός. Κατά συγκατάβαση λέμε όν, έτσι δεν είναι. Ο Τριαδικός Θεός είναι ζωντανός, επειδή έχει ουσία, έχει και ενέργειες. Αν δεν είχε ενέργειες, δεν θα ήταν ζωντανό. Όν. Δεν θα ήταν Θεός ζωντανός. Το πλάσμα, όχι για το Θεό, η λέξη πλάσμα δεν ανήκει στο Θεό. Ναι. Αλλά στα πράγματα εδώ της γης. Όποιο πλάσμα δεν έχει ενέργεια είναι και νεκρό. Έτσι. Και όποιον δεν έχει ενέργεια είναι ανύπαρκτον. Αυτό το λέει ο Άγιος. Το δανενέργητον και ανύπαρκτον. Αυτό που λέμε το δανενέργητον και ανύπαρκτον σημαίνει ότι ο Θεός είναι ζωντανός και έχει και μεταδίδει αυτή τη ζωντάνια του με τις ενέργειές του. Εσείς πώς θα το λέγατε αυτό?
0: Ναι, διαφορετικά, αν δεν υπάρχει ενέργεια, δεν υπάρχει και ύπαρξη. Οτιδήποτε δεν έχει ενέργεια, αυτό θα πει δεν έχει και ύπαρξη. Ο Θεός ακριβώς επειδή υπάρχει, γι' αυτό και έχει ενέργεια. Και η ενέργεια του Θεού, όπως λένε οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι ο ίδιος ο Θεός. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από το Θεό και είναι ολόκληρος ο Θεός, όχι ένα μικρό κομμάτι από το Θεό. Σε κάθε ενέργεια του Θεού είναι ολόκληρος ο Θεός. Ωστόσο όμως η ουσία του είναι αμέθεκτη.
1: Είναι άλλο πράγμα η ουσία και άλλο η ενέργεια.
0: Ναι, ναι.
1: Και τα δύο είναι ο Θεός, αλλά αυτό που μπορούμε να πάρουμε εμείς είναι οι ενέργειες.
0: Ναι.
1: Και οι οποίες πηγάζουν μέσα από την ουσία. Όπως ο ήλιος έχει την ουσία του και εκπέμπει τις ακτίνες του και τη θερμότητά του και το φως του, που είναι οι ενέργειές του, έτσι ακριβώς είναι και ποιος ο Θεός.
0: Και στο Θεό.
1: Κατά τρόπο νόμου μυστικών και. Που και απερινόητο για μας, έτσι. Λοιπόν, πράγματι το Άγιο Πνεύμα ως προς την ουσία μεν είναι αμέθεκτο, είναι όμως μεθεκτό κατά τις ενέργειες. Όταν λέμε ενέργειες του Θεού, τι εννοούμε? Αυτό που λέμε στην κοινή γλώσσα. Λέει, μας ρωτάει κάποιος και λέει, λέτε ότι ο Θεός έχει ενέργειες. Τι είναι αυτές οι ενέργειες του Θεού? Στην κοινή γλώσσα πώς το λέμε? Λέμε να πάρεις τη χάρη ποιού? Του Θεού, που είναι κινεί και στα τρία πρόσωπα, αλλά αποστέλλεται όμως με το Άγιο τι? Πνεύμα. Ναι. Τη χάρη του Θεού να πάρεις. Λέμε αυτός ο άνθρωπος έχει χάρη Θεού, και ναι. Χάρη Θεού είναι από αυτό. Δεν λέμε και για κάποιο εκεί υπάρχει μέσα στην Καινή Διαθήκη, έτσι.
0: Ναι. Για τον ίδιο τον Χριστό λέει.
1: Και για τον Χριστό και για τον πρόδρομο, έτσι.
0: Ναι.
1: Και για τον πρόδρομο. Ο Απόστολος, η χάρη του Θεού που είναι κοινή και στα τρία πρόσωπα, αποστέλλεται όμως με το Άγιο τι?
0: Ναι.
1: Πνεύμα. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηριστικά θα μας το πει αυτό, λέει. Ο δε καρπός του πνεύματος εστίν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκάτια.
0: Ναι.
1: Από την προς Γαλάτας επιστολή λέει ότι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος τι είναι? Όλες αυτές οι αρετές τις οποίες έχουμε μέσα μας και τις οποίες καλλιεργούμε είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Και πιο ειδικά θα μπορούσαμε να πούμε αυτές δεν είναι αφηρημένες ιδέες, αλλά ενσαρκώνονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Δεν λέμε, δεν λέει ο Παύλος, αυτός στην ειρήνη. Ο ειρήνη ημών ποιος? Ο Ιησούς Χριστός, έτσι. Ναι, πες το.
0: Αυτό, βλέπετε αυτό που λέτε τώρα, θυμίζει και αυτό που συμπληρώνει, θα λέγουμε, και θυμίζει αυτό που λέει και ο Χριστός αλλού, που λέει ο έχοντας εντολάς μου και τηρών αυτάς, αυτός έχει εμένα, ναι, και τον πατέρα μου μαζί. Και μένουμε σε αυτό που τηρεί τις εντολές, μένουμε και εγώ και ο πατέρας μου. Και
1: θα τώρα εμφανίσουμε τον εαυτό μας, ναι, θα ναι. Το παρουσιαστούμε. Ναι. Ότι πίσω από τις εντολές του Χριστού κρύβεται ποιος? Ο ίδιος ποιος? Ο ίδιος ο Κύριος. Έτσι,
0: και βλέπετε ο Απόστολος Παύλος τώρα λέει, αυτά ακριβώς είναι οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή κατοικεί μέσα στον άνθρωπο αυτόν το Άγιο Πνεύμα, σε αυτόν που τηρεί τις εντολές. Ο Δέα Χριστός συμπληρώνει και λέει, εγώ και ο πατέρας μου. Να, ολόκληρη η Αγία Τριάδα σε αυτόν που τηρεί τις εντολές.
1: Άρα λοιπόν όλα αυτά τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που είναι κατ' ουσίαν ο Χριστός, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Είναι ο Χριστός που μπαίνει μέσα στην καρδιά μας με τη μορφή της ειρήνης, της μακροθυμίας, της Χριστότητος, της αγαθοσύνης, της πίστης, της πραότητος, της εγκράτειας. Έτσι. Πρέπει να το ξαναπούμε ότι το Άγιο Πνεύμα στερεώνει το Χριστό στις καρδιές των ανθρώπων. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, θα σημειώσει και άλλα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι άπειρα. Άπειρα, δεν μπορεί να τα μετρήσει κανείς. Άπειρα. Οι ενέργειες του Θεού είναι άπειρες. Μία είναι η ενέργεια του Θεού, αλλά μερίζεται ανάλογα με εκείνο που θα τη λάβει. Κάπου νομίζω το λέει και ένας εκ των πατέρων. Η ενέργεια του Θεού είναι ένα μεγάλο ποτάμι που ξεχύεται μέσα στον κάμπο και ποτίζει όλα τα δέντρα, αλλά το κάθε δέντρο δίδει τον δικό του ποιον, καρπό.
0: Καρπό και το σχήμα και το χρώμα και, την ευωδία.
1: Όλα αυτά όμως μπορεί να τα καρποφορήσει ένα δέντρο αν ποτιστεί με το νερό, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
0: Το οποίο είναι ένα, αλλά στο καθένα δίνει κάτι.
1: Ένα, μία είναι η ενέργεια του Θεού, αλλά μερίζεται και διαμορφώνεται ανάλογα με εκείνο που την λαμβάνει, έτσι. Διότι άλλοι, όπως είπαμε και άλλη φορά, όλοι οι άνθρωποι δεν παίρνουν τα ίδια χαρίσματα. Ο καθένας παίρνει ένα χάρισμα και έχουμε κοινά χαρίσματα και έχουμε και ιδιαίτερα χαρίσματα. Κοινά χαρίσματα είναι ο πόθος για να σωθούμε, το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το βάπτισμα, να είμαστε μέλη της Εκκλησίας κλπ. Τα ιδιαίτερα χαρίσματα είναι άλλα. Ένας μπορεί να είναι πολύ καλός ρήτορας, άλλος μπορεί να είναι καλός λειτουργός, άλλος μπορεί να είναι διδάσκαλος, άλλος μπορεί να είναι καλός τεχνίτης. Άπειρα είναι τα χαρίσματα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος. Ως προς μεν την ουσία ο Θεός είναι ανώνυμος, ως προς δε την ενέργεια είναι πανώνυμος. Έχει δηλαδή άπειρες ονομασίες, άπειρες ονομασίες. Ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος, θα σημειώσει και άλλα. Η γνώση και η επίγνωση. Η γνώση του αληθινού Θεού, η επίγνωση. Τι πρέπει να κάνουμε για να σωθούμε. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ο κάθε λόγος σοφίας. Κάθε λόγος σοφίας είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Κάθε λόγος γνώσεως μυστικοτέρας. Τα μυστήρια του Θεού. Ερμηνεύει, ας πούμε, πολλά πράγματα που ο Θεός, ας πούμε, τα έχει μέσα εν της μυστηρίης, έτσι, μέσα στον γονόφο των μυστηρίων. Και τα αποκαλύπτει ένας άνθρωπος πνευματοφόρος και τα ερμηνεύει. Νομίζω υπήρχε και σαν χάρισμα αυτό που στην αρχαιότητα. Δεν υπήρχε.
0: Γνώση.
1: Λοιπόν, ενέργειες θαυμάτων, να κάνει θαύματα, έτσι. Να, δεν βλέπουμε εδώ τους σύγχρονους Αγίους που κάνανε θαύματα. Κάνανε θαύματα και τους παλαιούς Αγίους. Παλαιούς, μάλιστα έχουν και το επίθετο του θαυματουργού, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Κοσμά και Δαμιανού, των θαυματουργών, έτσι δεν λέμε, που έκαναν θαύματα, ναι. Η προφητεία, η χάρη της προφητείας, που είναι ακόμη πιο, έτσι, πιο χάρισμα, πιο ιδιαίτερο, ναι. Ερμηνεία γλωσσών, έτσι, αντιλήψεις, κυβερνήσεις πόλεων και λαού, επίγνωση των μελών των αγαθών, επίτευξη της βασιλείας των ουρανών, το χάρισμα της υιοθεσίας, η ένδυση του Χριστού, όσοι Χριστόν ευαπτίσετε, Χριστόν ενεδύσαστε, το ιδένε τα μυστήρια του Χριστού, το γνώνε το μυστήριο της σωτηρίας μας και άλλα πολλά δια μόνο του Αγίου Πνεύματος εκδιδάσκονται, λέει ο Άγιος Σιμεών, ο νέος ο θεολόγος. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει. Για λιγάκι να τα επαναλάβω αυτά τα χαρίσματα για να δει κανείς πώς από τα άπειρα, πώς μερικά τα έχουν καταγράψει οι πατέρες, επειδή ίσως τα είχαν και βιώσει, έτσι δεν είναι?
0: Πραγματικά. Λέει,
1: οι γνώσεις και οι επίγνωσεις, ο λόγος της σοφίας, ο λόγος γνώσεως μυστικοτέρας, η ενέργεια των θαυμάτων, η χάρη της προφητείας, αντιλήψεις, κυβερνήσεις και ακόμη και η διοίκηση, έτσι, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Η διοίκηση, κυβερνήσεις πόλεων και λαού, έτσι. Αυτοί οι οποίοι έχουν, ας πούμε, χάρισμα διοικητικό να κυβερνούν τις πόλεις και τους λαούς, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Επίγνωση των μελών των αγαθών, τι θα γίνει στο μέλλον, Η επίτευξη της βασιλείας του ουρανού, πώς θα κληρονομήσουν τη βασιλεία, είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Το χάρισμα της υιοθεσίας, η ένδυση του Χριστού, πώς δίνεται κανείς στον Χριστό, με το βάπτισμα, ορίστε.
0: Με το βάπτισμα, ναι.
1: Με το βάπτισμα και την καλλιέργεια των αρετών, έτσι δεν είναι? Το ιδένε τα μυστήρια του Χριστού, πώς θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας. Αυτά και πολλά άλλα είναι που υπάρχουν, ας πούμε, μέσα στις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Τώρα εδώ θα ήθελα να πω και κάτι, μια γενική παρατήρηση που κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας για το Άγιο Πνεύμα. Λένε το Άγιο Πνεύμα έχει ορισμένα, λέει, γνωρίσματα, γενικά γνωρίσματα, εκτός από αυτά τα ειδικά που

0: Μερικά όμως πλάσματα του Θεού έχουν μέσα τους τη ζωή, όπως είναι ο άνθρωπος και τα ζώα, έτσι δεν είναι? Οι άγγελοι, οι άγγελοι, ο άνθρωπος και τα ζώα έχουν μέσα τους τη ζωή. Ναι, μερικά έχουν και σε μερικά πλάσματα είναι και σοφοποιός, δηλαδή και την σοφία, όπως στον άνθρωπο, έτσι, και στους αγγέλους δίδει τη σοφία, και σε μερικούς ανθρώπους δίδει η ενέργεια είναι θεοποιός, δηλαδή φτάνουν πού, στη θέωση, έτσι. Σοφοποιός, ζωοποιός, όχι ουσιοποιός, να τα ξαναπώ πάλι έτσι πιο με τη σειρά, είναι ουσιοποιός, είναι ζωοποιός, σοφοποιός και θεοποιός, έτσι. Τέσσερα στοιχεία τα οποία φανερώνουν τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
1: Και μάλιστα σεβασμιό ότι όχι μόνο τα δημιουργεί αυτά, αλλά και μετέχει, δηλαδή μάλλον οι άνθρωποι μετέχουν σε αυτό. Θέλω να πω, δηλαδή, λέει κάπου πάλι ο Σοφός Σολομώντας, το γάπ πνεύμα σου το Άγιον εστίν εν πάση, βρίσκεται παντού. Δηλαδή και σε κάθε ουσία και σε κάθε σοφία και σε κάθε αγιασμό και σε κάθε ζωή παντού βρίσκεται. Και δεν μπορεί να υπάρχει ζωή αν δεν υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι. Και όταν ακούμε πως ο Θεός έστειλε το Άγιο Πνεύμα, εννοούμε πως έστειλε την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Όχι την ουσία του Αγίου Πνεύματος. Γιατί μπορεί να το παρεξηγήσει κάποιος και να νομίζει ότι παίρνει την ουσία, τότε έχουμε πανθεϊσμό. Έτσι δεν είναι? Φτάνουμε στο σημείο να έχουμε πανθεϊσμό. Παίρνει την ενέργεια την κοινή ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Ενεργεί ο Παράκλητος για τον ακτήσουν ενεργείο του, όχι για τις ουσίες του. Αυτό που πήραν οι Απόστολοι κατά την Πεντηκοστή είναι η ενέργεια της Αγίας Τριάδος. Η ύπαρξή μας, το επάγγελμά μας, η ικανότητά μας, η τέχνη, τα κοινά και ιδιαίτερα χαρίσματά μας και γενικά ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Είναι σημαντικό αυτό, πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχουν άνθρωποι, εγώ άκουσα και κάποιον, ο οποίος μπορεί να πολλαπλασιάσει έναν μεγάλο αριθμό με έναν άλλο και να βρεθεί ακριβής ακριβές το αποτέλεσμα. Βλέπεις, ο άλλος για να δει πόσο είναι χρησιμοποιεί τη μηχανή, έτσι τώρα αυτός χρησιμοποιεί στο μυαλό του. Ακόμη και κομπιούτερ έχει νικήσει ο άνθρωπος με το μυαλό του. Αυτό είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Άλλοι δούλευαν τα κομπιούτερ ή τους υπολογιστές και ο άλλος δούλευε μόνο το μυαλό του και αυτός με το μυαλό του βγήκε πρώτος έναντι των άλλων που χρησιμοποιούσαν την τεχνική, το τεχνικό πλούτο. Όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Δεν αφήνω τα υπερφύση χαρίσματα, έτσι. Τα υπερφύση τα οποία, ας πούμε, όπως είναι η προφητεία, το προορατικό χάρισμα κλπ. Και όλα τα άλλα. Αυτά είναι ιδιαίτερα χαρίσματα που τα δίδει ο Θεός για τη σωτηρία μας. Αλλά αυτά τα χαρίσματα που είναι στην καθημερινή μας ζωή. Βλέπεις, ο ένας, εμένα να με βάλεις να πάω να κάνω τεχνικές δουλειές, παραδείγματος χάρη, να κτίσω, να καρφώσω, όλα θα τα κάνω στραβά. Ο άλλος μπορεί να κάνει τέτοιες δουλειές πολύπλοκες και να βγουν όλα τέλεια. Είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Ακόμη και αυτά τα ελάχιστα, τα μικρά, που τα κάνει ο άλλος με ιδιαίτερη επιμέλεια, ο ένας ζωγράφος, έτσι δεν είναι? Ένας καθηγητής, ο μαθηματικός, φυσικός, ο οποίος προοδεύει στην επιστήμη του. Όλα αυτά είναι χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Όλα. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό και λένε εδώ οι πατέρες, η ύπαρξή μας, το επάγγελμά μας, η ικανότητά μας, η τέχνη, τα κοινά και ιδιαίτερα χαρίσματά μας και γενικά ό,τι έχουμε και δεν έχουμε, το οφείλουμε στο Άγιο Πνεύμα.
1: Και βλέπετε, σεβασμιότητα, σε αυτό που είπα, τα ιδιαίτερα υπερφυσικά χαρίσματα. Εκεί βλέπετε, φαίνεται ξεκάθαρα πώς δηλαδή αυτά είναι από το Άγιο Πνεύμα. Και αυτοί που βιώνουν αυτά τα μεγάλα χαρίσματα, οι Άγιοι της Εκκλησίας, το προφητικό, το προορατικό και τόσα άλλα χαρίσματα, αυτοί μαρτυρούν ότι όχι μόνο αυτά που έχουμε, αλλά και τα απλά που έχουν οι άνθρωποι, όπως είπατε πριν από λίγο, και αυτά είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και η ύπαρξη είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Γιατί λένε, βλέπουν την κτήση, βλέπουν τα δέντρα, τα πουλιά, τα ζώα, αλλά τα βλέπουν όλα πλημμυρισμένα μέσα στο φως της ακτής του ενέργειας του Αγίου Πνεύματος, του Θεού. Άρα, επομένως και η ύπαρξη και η ζωή, όλα είναι δωρεά του Αγίου Πνεύματος.
0: Και τα συντηρεί όλα αυτά τα πράγματα η χάρη του Αγίου Πνεύματος.

0: Ναι, μάλιστα κάπου γράφει, διάβαζα κάποιος, ότι ουδενός άπεστη των όντων το Άγιο Πνεύμα. Δεν υπάρχει όν που να μην έχει την αρχή του, την δημιουργία του στο Άγιο Πνεύμα. Ακόμη και το ότι έχουμε μέσα μας όλον τον νόμο της Καινής και της Παλαιάς Διαθήκης οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και σε αγρίους λαούς, αγρίους ανθρώπους που έχουν αρετές που προέρχονται από τη φύση του, η φύση τους οφείλονται στο Άγιο Πνεύμα. Μπορεί να δεις, ας πούμε, στην Αφρική κανίβαλους να τηρούν ορισμένες αρετές με πολύ έτσι, αυτή θα λέγαμε, επιμονή και στις λεπτομέρειες ακόμη. Ναι. Αυτό οφείλεται στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Προσκυνούμε το Άγιο Πνεύμα ως Θεόν. Σωζόμεθα δια της πίστεως της Αυτών. Φωτιζόμεθα με τη δύναμη Αυτού. Όταν λέμε Πνεύμα, τι εννοούμε? Τον εν τριάδι προσκυνούμε εν Θεόν. Έτσι, αυτό δεν λέμε. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτούν, πνεύματι και αληθεία δι προσκυνή. Μετά το Άγιο Πνεύμα το προσκυνούμε ως υπόσταση, όχι μόνο την ενέργεια αλλά και ως υπόσταση. Το Άγιο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος ο άνθρωπος φωτίζεται, γίνεται πνευματικός άνθρωπος. Δεν λέει ο Παύλος, εμείς οι πνευματικοί, ή κάπου να στηρίζεται τους άλλους που δεν έχουν έτσι, δεν έχουν προχωρήσει έτσι στην πνευματική ζωή. Δεν το λέει κάπου.
1: Γαλάτας επιστολή, ναι.
0: Ναι, δεν λέει ότι εμείς οι πνευματικοί καταρτίζεται τον Διούτον, έτσι. Τον άνθρωπο που δεν έχει έτσι πρόοδο στην πνευματική ζωή. Μέσα στην Εκκλησία δεν νοούμε αφηρημένες πνευματικές καταστάσεις, αλλά τα πάντα αναφέρονται στον Χριστό. Ο Χριστός είναι η χαρά, η ειρήνη, η αλήθεια κλπ. Όπως είπαμε και προηγουμένως. Το Άγιο Πνεύμα τελειεί τα μυστήρια. Παραδείγματος χάρη, το υπερφιέστατο μυστήριο της ενσαρκώσεως του Χριστού πραγματοποιήθηκε δια του Αγίου Πνεύματος. Το άρρητο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας πραγματοποιείται δια του Αγίου Πνεύματος. Όλα σφραγίζονται με το Άγιο Πνεύμα. Ο Χριστός σαν άνθρωπος έχει όλο το πλήρωμα των ακτήσεων ενεργειών της Θεότητος. Ενώ ο κάθε άνθρωπος έχει μέρος του Αγίου Πνεύματος, όπως είπαμε και στην άλλη ομιλία. Για να μην θεωρηθεί ότι είμαστε την χάρη φύση, νομίζει. Το λένε αρκετοί πατές και ο Άγιος Χρυσόστομος και ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Λέει, άλλος άλλου την ως τη χάνει των χαρισμάτων. Η να μην της φύση είναι την παρά του Αγίου Πνεύματος της Αγίας διδομένη χάρη, νομίζει. Έτσι. Να μην νομίζει, λέει, ότι αυτό που μας δίδει το Άγιο Πνεύμα είναι φυσικό μας προσόν, ενώ είναι τι, δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα πάντοτε υπήρχε στην Οικουμένη, πάντοτε. Πρώτα-πρώτα υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Το λαλήσαν δια των προφητών. Να τι λέγει ο Ισαΐας, θα ρωτώ, το ξαναείπαμε, το ξαναλέμε και τώρα, για τον φόβο σου Κύριε εγκαστρή τι,
1: ελάβουμε
0: και οδυνήσαμε. Και ετέκομαι πνεύμα σωτηρίας. Ω επιείσαμε επί της γης. Βλέπεις. Προφήτες έτσι μιλούσαν για τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο προφήτης τονίζει πως οι άνθρωποι γέννησαν μέσα τους το πνεύμα της σωτηρίας. Έτσι, το πνεύμα της σωτηρίας. Και για τον Μπάγκαλο Ιωσήφ γράφει το βιβλίο της γενέσεως πως είχε πνεύμα Θεού εν αυτό. Τι πνεύμα είχαν οι προφήτες? Οι πατέρες λέγουν πως είχαν πλούσια έλαμψη, δαδουχία. Είχαν δηλαδή το φωτισμό από το Θεό να καταλαβαίνουν τα γεγονότα του μέλλοντος ή να γνωρίζουν τα κεκριμένα. Έτσι. Ο άνθρωπος, επειδή είναι πλασμένος από το Θεό, όπως το είπατε και εσείς, να δέχεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και στην Παλαιά Διαθήκη, έστω και αν δεν είχαν απομακρυνθεί, έστω και αν είχαν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το Θεό. Ξέρουμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο άνθρωπος ήταν σε αποστασία από το Θεό. Παρόλο που είχαν απομακρυνθεί από το Θεό, προεφύτευαν, έπαιρναν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και προεφύτευαν για να συγκρατήσουν το λαό από την αποστασία και να τον κρατήσουν μέσα στην αλήθεια. Μέσα στην αλήθεια. Τώρα, πώς μπορούμε έτσι να καταλάβουμε ότι μέσα μας υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος? Για να το δω. Κάτι έχω σημειώσει εδώ πέρα που μπορεί έτσι να μας διευκολύνει πώς μπορούμε να καταλάβουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην ψυχή μας. Μέσα στην ψυχή μας. Για να δούμε τώρα. Λέει, ναι, το Άγιο Πνεύμα κατεξοχήν έχει όχημα και καθέδρα επίσημη την καρδιά κάθε ανθρώπου. Εκεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, που πολλές φορές γίνεται και κατηγητήριο των δαιμόνων, ενεργεί το Άγιο Πνεύμα. Η καρδιά του ανθρώπου, η ύπαρξη του ανθρώπου, γιατί δεν λέμε για αυτό το σωματικό όργανο, αλλά η ύπαρξη του ανθρώπου μπορεί να γίνει και κατοικητήριο των δαιμόνων και ναός του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Δεν το λέει κάπου ο Παύλος, πώς το λέει? Ότι αυτός που πέφτει στην πορνεία ασεβεί στον σώμα του ανθρώπου που είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναι. Καθαρίζει τον άνθρωπο από κάθε αμαρτία και την ψυχή του την πετάει στα ουράνια. Σε ποιους δίδεται το Άγιο Πνεύμα? Πρακτικά τώρα να το πούμε. Αν επιχειρήσουμε αμυδρά να περιγράψουμε τις προϋποθέσεις για να αποκτήσουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, η επίδραση του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο δεν μπορεί να την περιγράψει κανείς. Είναι άπειρες οι μορφές επιδράσεις του Αγίου Πνεύματος. Αλλά αν μπορούμε να τα βάλουμε σε κάποια σειρά, ανθρωπίνως, τι θα λέγαμε? Τα λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας μας. Ένα τροπάρι της πρώτης οδής του Ιαμβικού Κανόνος της Πεντηκοστής λέει: «Εκ χαιώτου πνεύματος λάμψε, ποθούσε την χάρη την άφθονον». Δηλαδή, σε εκείνους που ποθούν να πάρουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, δείτε το μεγάλο αυτό δώρο. Να, το πρώτο, ας πούμε. Ότι το Άγιο Πνεύμα έρχεται στην ψυχή του ανθρώπου. Ποιου ανθρώπου όμως? Σε αυτόν που ποθεί τη σωτηρία του. Ναι. Έχει πόθο για τη σωτηρία του, έτσι.
1: Μακάρι πεινώντας και διψώντας τη δικαιοσύνη ότι αυτοί χορταστήσουν.
0: Ναι. Πώς θα το εξηγούσατε εσείς πιο πρακτικά?
1: Η δικαιοσύνη του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι γενικά όλες οι αιρετές.
0: Ναι.
1: Η τήρηση των εντολών όλων γενικά, χωρίς να παραβλέψουμε κάποια και να διαφορήσουμε για αυτήν. Όποιος πραγματικά έχει πόθο και δίψα, πείνα και δίψα για να αποκτήσει τις εντολές του Χριστού, να τηρήσει τις εντολές του Χριστού, αυτός θα χορτάσει από αυτές, έτσι, δια της επενεργίας του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι. Και οι πατέρες εδώ εκείνο λένε: σε εκείνους που ποθούν να πάρουν τη χαρή του Αγίου Πνεύματος, δίδεται το μεγάλο αυτό δώρο. Η αγάπη προς τον Θεό είναι δοχείο της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είτε αν ο πόθος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος, ο ποθόν λαμβάνει τη χάρη περισσότερα ή λιγότερα, ώστε οι μη έχοντες πόθον και αγάπη υστερούνται της χάρη τους. Αν γάρ και η χάρις είναι αλλού τη στοιχούς, αλλά της ποθούς δίδεται. Η δωρά του Αγίου Πνεύματος δεν δίδεται τυχαίως, αλλά σε όσους ποθούν να την πάρουν, λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Ναι. Λέει εδώ πέρα, να το ξαναδιαβάσω αυτό το κομμάτι που είναι πολύ ωραίο. Για να το εντυπώσουν οι τηλεθεατές μας. Το πρώτο είναι να επιθυμείς να πάρεις μέσα σου τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν. Ελθέ και σκήνωσον εν ημίν.
1: Ο Χριστός είτε διψά αρχές του πρόσμα και πεινά του.
0: Ναι, κύριος. Μάλιστα. Ναι. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι λέει: ο πόθος είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος. Ο ποθόν λαμβάνει τη χάρη περισσότερον ή λιγότερον. Ανάλογα με τον πόθο που έχεις, παίρνεις και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Ώστε οι μη έχοντες πόθο και αγάπη υστερούνται τη χάρη τους. Όταν δεν θέλεις να πάρεις το Άγιο Πνεύμα, δεν θα στο δώσει δεν θα ενεργήσει μέσα σου με τη.
1: Δυναστικά ο Θεός.
0: Δυναστικά, μάλιστα. Με το ζόρι. Αν γάρ και χάρις είναι, αλλού τη στοιχούσε. Παρόλο που είναι λέει χάρις, δεν πηγαίνεις. Τυχαίως έτσι.
1: Γιατί σέβεται την ελευθερία του ανθρώπου.
0: Αλλά τις ποθούς δίδονται. Σε αυτούς που το ποθούν. Δεν εκχαίεται το Άγιο Πνεύμα για να ενεργοποιήσει έτσι τα χαρίσματά σου τυχαία, αλλά να το θέλεις κι εσύ. Όπως και είναι και γενικός κανόνα. Η σωτηρία μας είναι, θα λέγαμε, παράγοντα, είναι αποτέλεσμα δύο παραγόντων. Της θελήσεως του ανθρώπου, του πόθου του ανθρώπου και της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, χάριτος του Θεού. Η δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεν δίδεται τυχαίως, αλλά σε όσους ποθούν να την πάρουν. Πρέπει να ψάξουμε να δούμε ποιους εγκάρδιους πόθους έχουμε. Τι κρύβουμε μέσα στην καρδιά μας. Έτσι. Πρέπει να ψάξει κανείς να βρει τι κρύβει μέσα πού, στην καρδιά του. Ναι, πολλοί από εμάς αντί να έχουμε τη χάρη, έχουμε καθαρσίες και αμαρτίες. Έτσι δεν είναι, Πρέπει να ψάξει ο κάθε άνθρωπος να δει τι ποθεί στη ζωή του. Βλέπεις ο άλλος δει, ποθώ να αποκτήσω λεφτά. Έτσι δεν λέει, Ο άλλος λέει, εγώ είμαι κολλημένος με τη σάρκα μου. Άμα ικανοποιεί τη σάρκα μου, είμαι εντάξει. Ο άλλος λέει, εγώ θέλω να γίνω βουλευτής, έτσι, δήμαρχος, ξέρω ό,τι θέλει να γίνει. Ο άλλος θέλει να είναι έτσι έμπορος και να βγάζει πάρα πολλά χρήματα. Ο άλλος, όποια επιθυμία έχεις που είναι μεγαλύτερη από τον πόθο να έχεις μέσα στο Άγιο Πνεύμα, είναι αμαρτία. Έτσι δεν είναι, ε? Mm. Πώς θα το λέγατε εσείς, έτσι, πιο πρακτικά?
1: Ο άνθρωπος σεβασμιότητα για να λάβει το Άγιο Πνεύμα, λέει η Αγία Γραφή, δηλαδή όχι απλώς θα πρέπει να το θέλει, να το ποθεί και να το διψάει. Και τώρα σκεφτόμαι και μια άλλη φράση του Χριστού, που έτσι πολύ χαρακτηριστική που το λέει αυτό, ότι λέει η βασιλεία των ουρανών, λέει, αποκτιέται με βία και βιαστέ αρπάζουν είναι αυτήν. Δηλαδή πώς, ας πούμε, κάποιος θα μπορούσε να έχει έτσι, ας πούμε, ένα παράδειγμα, ένα κατάστημα και βγαίνει έξω και λέει, δίνω δωρεάν ό,τι έχει με το κατάστημά μου. Και τρέχουν οι άνθρωποι και αρπάζει, όποιος αρπάξει κάτι. Με τέτοιο πόθο, έτσι να πάμε να αρπάξουμε τις αρετές. Αν δεν υπάρχει αυτός ο πόθος στον άνθρωπο, τότε το Άγιο Πνεύμα βλέπει ότι δεν πολύ θέλει ο άνθρωπος. Αν ο άνθρωπος δηλαδή είναι ράθυμος προς την αρετή, νοχελικός και λέει έτσι, αν τύχει έτσι θα γίνω καλός ίσως κάποτε κτλ., δεν αναπαύεται σε αυτόν και μένει χωρίς την χάρη του Άγιο Πνεύμα.
0: Και κάπου λέει ο Χρυσόστομος, πολλοί άνθρωποι έχουν θεοποιήσει τις επιθυμίες τους. Παραδείγματος χάρη, αυτός που αγαπάει τα λεφτά, τι λέει, ο αιμός έρος. Έτσι λέει ο Χρυσόστομος. Ο αιμός έρος. Αγωνίζομαι γιατί έρωτάς μου είναι πια τα λεφτά.
1: Έχει στρέψει την αγάπη του και το πόθο του προς τα αντίθετα.
0: Ο αιμός έρος μπορεί να είναι η σάρκα του, έτσι. Ο αιμός έρος μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Όπως και ομές κακίες, ξέρω εγώ, εμπάθεια, κακότητα, βλασφημία, ξέρω εγώ τι κλπ. Το να είσαι άνθρωπος ελεηνός και τρισάθλιος, βουτυγμένος μέσα στην αμαρτία, μπορεί να είναι ο σκοπός πιας της ζωής σου, έτσι. Όλα αυτά δεν μπορεί να είναι καταστάσεις που να αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα. Της ποθούσε την χάρη. Για να μπορείς να πάρεις τη χάρη του Αγίου Πνεύμα, όχι να πάρεις τη χάρη, να ενεργοποιήσεις την χάρη που πήρες στο βάπτισμα, πρέπει να αδειάσεις από τα αμαρτήματα εκείνα που γίνονται εμπόδιο στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος.
1: Τώρα θυμήθηκα σε βασμότητα μια πολύ ωραία παρατήρηση και του Αγίου Πορφυρίου σχετικά με αυτά. Ο άνθρωπος από τη φύση του πλάστηκε ερωτικά να κινείται προς το Θεό, με το πόθο αυτό προς το Θεό. Αν βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία, αλλά δεν έχει αυτό το πόθο, αυτό το πράγμα έτσι, με θείο έρωτα να κινείται έτσι, με πολύ ζήλο και με πολύ δίψα, τότε λέει μια πολύ ωραία φράση ο Άγιος Πορφύριος, ότι η φύση μας εκδικείται. Επειδή η φύση μας θέλει κάπου να δοθούμε έτσι, πραγματικά με όλη μας τη δύναμη, με όλη μας την καρδιά. Αν είσαι στην Εκκλησία και δεν είσαι δοσμένος με όλη την καρδιά, θα δοθείς, δηλαδή η καρδιά που θέλει κάπου να δοθεί κάπου, θα δοθεί σε κάτι άλλο, διαστραμμένο. Σε κάποια αμαρτία.
0: Βέβαια, λέει. Είναι χαρακτηριστικό αυτό. Βλέπεις, λέγει, όταν πήγε ο Αβάζος εμάς και συνάντησε την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, λέει ότι χρόνια τώρα, λέει, δεκαετίες, ποθώ να πάρω μέσα μου ποιο, το σώμα και το αίμα ποιο, το Χριστό. Και μάλιστα οι πατέρες λένε, μια προϋπόθεση για να κοινωνήσεις πρέπει να ποθείς να πάρεις μέσα στο Χριστό. Να πάρεις το σώμα και το αίμα ποιο, του Χριστού. Ο άνθρωπος που πηγαίνει να κοινωνήσει χωρίς αυτόν τον πόθο, αυτή τον έρωτα, τον πνευματικό για το Χριστό, δεν έχει καλές προϋποθέσεις, έτσι δεν είναι?
1: Και σεβασμιότητα, όπως έλεγε και ο ίδιος ο Χριστός εκεί στην επί του όρους ομολία, πώς τη τελειώνει, λέει, όποιος δηλαδή δεν έχει θεμέλιο, αυτός είναι το θεμέλιο, είναι ο βράχος, είναι ακριβώς αυτός ο πόθος για τη τήρηση των εντολών. Όποιος δεν έχει αυτό το θεμέλιο, όλες οι επιθυμίες, οι ορμές και τα λοιπά, οι πειρασμοί όλοι αυτοί που θα τον χτυπήσουν, θα τον ρίξουν τελικά. Δηλαδή θα δοθεί προς κάποια αμαρτωλή κατεύθυνση. Άμα δεν στηρίζεται σε αυτό το
0: πρέπει
1: πόθος.
0: Να έχει, το πρώτο που πρέπει να έχουμε είναι ο πόθος για να καλλιεργήσουμε μέσα μας τις δωρεές του Αγίου, της σωτηρίας μας. Να έχουμε πόθο για τη σωτηρία μας. Είδες που όταν κάνουν έναν μοναχό, τι προσήλθε, ποθώ τον δρόμο του αγγελικού σχήματος, έτσι δεν λέει εκεί? Ποθώ να ζήσει τον βίο του αγγελικού σχήματος, δηλαδή τον Χριστό, έτσι δεν είναι? Το ίδιο πρέπει να έχουν όλοι οι άνθρωποι. Πρώτος πόθος μέσα στην καρδιά τους πρέπει να είναι ο Χριστός, η χάρις του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που έχει πόθο για να σωθεί, πάει να πει ότι μέσα του ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Mm. Αυτό είναι κριτήριο έτσι που μπορούμε να το καταλάβουμε όλοι μας. Δεν χρειάζεται να έχεις γνώση πανεπιστημία να το καταλάβεις. Καταλαβαίνεις αν μέσα σου ενεργεί ο Χριστός ή ο κόσμος. Ε?
1: Mm.
0: Αν όλη τη μέρα σκέπτεσαι τον Χριστό ή σκέπτεσαι όλα τα πράγματα εκείνα που έχουν υποκαταστήσει τον Χριστό και το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ψάξεις μέσα σου να δεις τι ποθείς περισσότερο στη ζωή σου. Μετά, το Άγιο Πνεύμα, λέει ένας ύμνος, λέει, είναι λυτήριος κάθαρσης αμπλακημάτων. Δηλαδή, η δρόσος του Αγίου Πνεύματος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Δηλαδή, η άφεση των αμαρτιών μας είναι αποτέλεσμα της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Mm. Όλες αυτές οι αμαρτίες που έχουμε πρέπει να τις βγάλουμε από μέσα μας.
1: Mm.
0: Αν δεν τις βγάλουμε δεν μπορούμε να ζήσουμε πνευματικά. Και η οδός για να βγάλουμε τις αμαρτίες από μέσα μας είναι η μετάνοια, η κατάγνωση του εαυτού μας, να κατηγορήσουμε τον εαυτό μας, να συνειδητοποιήσουμε τις αμαρτίες που έχουμε κάνει, να βρούμε το πνευματικό να εξομολογηθούμε και να πάρουμε και την απόφαση να μην ξανακάνουμε πάλι τις ίδιες τι αμαρτίες. Έτσι δεν είναι,
1: Έτσι είναι,
0: λυτήριος κάθαρσης αμπλακημάτων, Πάρα πολύ έτσι σπουδαίο.
1: Και μάλιστα, σεβασμιότητα, όσο πιο πολύ καθαρίζεται ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ στην παραμικρή σκέψη προς την αμαρτία αισθάνεται πολύ έντονη οδύνη. Πολύ άσχημα αισθάνεται τη μεταβολή της καταστάσεως του άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ενώ όσο ζει μέσα στο μολυσμό της αμαρτίας, υφίσταται μια πόρωση και νέκρωση που δεν καταλαβαίνει. Είναι σαν νεκρός πλέον. Που...
0: Ναι. Μάλιστα. Η δρόσος του Αγίου Πνεύματος μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Η άφεση των αμαρτιών μας γίνεται με το Άγιο Πνεύμα, όπως και όλα τα μυστήρια. Και όλα τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία μας. Έτσι. Και ένα τρίτο. Πριν πω αυτό το τρίτο, πρέπει να ρωτήσουμε: νιώσαμε αυτήν τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος να αγγίζει την καρδιά μας? Είδες, μερικοί λένε, όταν έφυγα από το εξομολογητήριο, πέταγα. Το λέει και ο Χρυσόστομος. Λέει: αυτοί που πάνε και εξομολογούνται και φεύγουν είναι κουφότεροι πτερού. Δηλαδή είναι πιο ελαφρύς και από το φτερό. Έχουν απαλλαγεί από το βάρος της αμαρτίας. Γι' αυτό λοιπόν. Νιώσαμε άραγε αυτή τη δρόσο μέσα μας να μας αγγίζει? Μήπως είμαστε σκληροί και ανάλγητοι και ξένοι προς το Θεό? Μήπως επαναπαυόμαστε στις αμαρτίες μας? Λένε οι πατέρες.
1: Mm.
0: Πρέπει να νιώσεις τη γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος μέσα σου.
1: Και να αυτή η σεβασμιότητα η κατάσταση να γίνει μόνιμη στον άνθρωπο.
0: Μόνιμη, μάλιστα. Mm. Να έχεις επιθυμία, όπως είπα προηγουμένως, να νιώσεις αυτή τη δρόσο του Αγίου Πνεύματος μέσα σου. Και λέει μετά ένα τρίτο που λέει εκεί ένα τροπάριο: το Άγιο Πνεύμα γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Mm. Γαλινόμορφον εκτελεί την καρδία. Ο διάβολος όταν πειράζει τον άνθρωπο, όταν αυτόν που πλησιάζει και τον πειράζει, του φέρνει ταραχή, υπερηφάνεια, σύγχυση, έτσι, Οι ενέργειες του διαβόλου είναι η ταραχή, η σύγχυση, η υπερηφάνεια, ότι κάτι είναι κλπ. Αντίθετα, η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος φέρνει στον άνθρωπο γαλήνη και αγάπη για όλο τον κόσμο. Αγαπάει και τους εχθρούς του όπως αγαπάει τον εαυτό του. Αυτό που είπε ο Κύριος, να αγαπείς τον εχθρό σου όπως αγαπάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να το κάνεις μόνος σου. Πρέπει να έχεις την δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ναι.
1: Και όχι μόνο ο ίδιος έχει την ειρήνη, αλλά γίνεται και ειρηνοποιός μετά.
0: Ναι. Ο μεν διάβολος σου φέρνει την ταραχή, ο δε χάρη του Αγίου Πνεύματος σου φέρνει πια την ειρήνη, έτσι, Την ειρήνη, την αγάπη για όλο τον κόσμο. Ο διάβολος φέρνει φόβο, ενώ το Άγιο Πνεύμα με φέρνει τη γαλήνη και ειρήνη, έτσι δεν είναι? Και κάπου το λέει και ο Παύλος καθαρά: ο δε καρπός του Πνεύματος εστί αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης, εγκράτεια, κατά τον διούτερο και συνόμως. Βλέπετε ότι γαλινόμορφον εκτελεί την καρδιά. Ο ειρηνικός άνθρωπος μπορεί να τον βρίζεις, μπορεί να τον φωνάζεις, μπορεί να τον ξεφτελίζεις, να τον ταπεινώνεις. Αυτά όλα δεν τον αγγίζουν, γιατί μέσα του υπάρχει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Mm. Να είπαμε τρεις προϋποθέσεις. Mm. Να έχουμε πόθο για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Να πάρουμε το Άγιο Πνεύμα για να απαλλαγούμε από τις αμαρτίες και να έχουμε μέσα μας τη δροσιά της χάριτος του Θεού. Και μετά να είμαστε και γαλήνιοι, ειρηνικοί. Η ύπαρξη του Αγίου Πνεύματος κάνει τον άνθρωπο να είναι γαλήνιος. δεν είναι φίλεροι, δεν μαλώνει, υπομένει. Τους άλλους τους βλέπει σαν ασθενείς και προσεύχεται για αυτούς. Δεν τους βλέπει ποτέ σαν αντιπάλους και εχθρούς του. Και κακό να του κάνουν, αυτό σε ευλογεί, έτσι. Πώς λέει εκεί, καταρώμενοι τι, ευλογείται, έτσι δεν είναι. Όλα αυτά δεν κατορθώνονται έτσι με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά χρειάζεται να έχουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος.
1: Πνεύμα της Σεβασμιότητας. Στους πραγματικά ειρηνοποιούς ανθρώπους, αυτούς που έχουν την ειρήνη του Θεού μόνιμη, όπως είναι οι Άγιοι, όχι μόνο οι άγριοι άνθρωποι γίνονται ήμεροι και οι άνθρωποι εγκληματίες έτσι αλλάζουν, μετανοούν, επειδή αισθάνονται αυτή την ειρήνη τη βαθιά, αλλά και τα άγρια ζώα. Βλέπουμε σε ασκητές με λιοντάρια, με.
0: Την προοπτωτική κατάσταση.
1: Ναι, βλέπετε και αυτά ειρηνεύουν ακόμη. Ενώ στον άνθρωπο που είναι ταραχοποιός, που είναι μέσα στις σύγχυση και τα λοιπά, ακόμη και τα ζωάκια που έχουν τα ήμερα ζωάκια, γάτες, σκύλοι και τα λοιπά, και αυτά αγριεύουν
0: Έλεγαν για κάποιον Άγιο ότι ηρεμεί ακόμη και τις στοχές.
1: Ναι.
0: Και τις στοχές. Ναι, και ο Άγιος Ισαάκ που λέει μια αγαπώ στα καρδία αγαπάει όλο τον κόσμο, έτσι δεν είναι.
1: Ναι.
0: Και τα θηρία, ακόμη λέει και τους δαίμονες. Υπήρχαν άγιοι που προσευχόντουσαν και για τους δαίμονες. Τα θηρία, τους ανθρώπους κλπ. Είναι η χάρη του Αγίου τι?
1: Ναι.
0: Πνεύματος. Ναι. Η χάρη του Αγίου Πνεύματος να μην έχει κανέναν εχθρό άνθρωπος, αλλά όλους να τους βλέπει ότι είναι κάτω από την επίρρεια του Θεού. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Και να προσπαθεί να τους ευεργετεί. Αυτή την χάρη του Αγίου Πνεύματος, έτσι. Την ειρήνη που μας δίνει το Άγιο Πνεύμα, να πλησιάσουμε, να κοινωνήσουμε, να αγαπήσουμε τον εχθρό μας, έτσι, να ευεργετήσουμε όλους ανεξαιρέτως. Αυτή την ειρήνη την έχουμε ανάγκη μέσα μας, έτσι, και στην εποχή μας που είναι πάρα πολύ δύσκολη, έτσι. Πρέπει να έχουμε αυτές τις προϋποθέσεις του Αγίου Πνεύματος, της χάρητος του Αγίου Πνεύματος, για να σταθούμε όρθιοι και για να βοηθήσουμε και τους άλλους ανθρώπους.
1: Από αυτό το σημείο σεβασμιότητα και εγώ παίρνω σε αφορμή να κλείσω και τη σημερινή εκπομπή λέγοντας ότι ας επιδιώξουμε κι εμείς αυτή την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος να την αποκτήσουμε στη ζωή μας, έτσι ώστε πραγματικά και εδώ σε αυτή τη ζωή να χαρούμε έτσι πραγματικά αυτή τη γαλήνη και να πορευτούμε στη Βασιλεία του Θεού που είναι η Βασιλεία αιωνίας ειρήνης. Αιώνιας ειρήνης, που το περιεχόμενο αυτής της ειρήνης είναι η αγάπη προς όλους, προς το Θεό και προς όλους τους ανθρώπους.

Παρακολουθήσαμε την εκπομπή «Πνευματική Οδηπορία». Μια συζήτηση του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παντελεήμονος Καραλάζου με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Εδέησης Πέλης και Αλμοπίας κύριο Ιωήλ για θέματα της πνευματικής και εκκλησιαστικής μας ζωής που όλοι οφείλουμε να γνωρίζουμε.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Αμέτρητα είναι τα παραδείγματα που μας δίνει η ιστορία αλλά και οι γραφές για την επίδραση που έχει το παράδειγμα του ηγέτη, του άρχοντα, του κυβερνήτη στο λαό. Μερικά τέτοια παραδείγματα θα δούμε και στη σημερινή μας εκπομπή.

Στους Αιθίωπες εθεωρούν το άσημοι όσοι δεν εμιμούν το τους άρχοντές τους ακόμη και στα σωματικά τους ελαττώματα. Και αν κάποιο μέλος του βασιλιά τους, παρά τη θέλησή του, έχανε την ακαιρεότητά του, όλοι οι δικοί του εκολόφωναν επίτηδες εκείνο το μέλος τους, διότι το θεωρούσαν άτιμο ο βασιλιάς τους να είναι χολός και οι φίλοι του να μην χωλαίνουν. Και το πιο παράδοξο είναι ότι όταν πέθαινε ο βασιλιάς, παρεδίδοντος το θάνατο οι πιο στενοί συγγενείς και φίλοι του, γι' αυτό ο συγγραφεύς πρόσθεσε στα προηγούμενα και αυτό. Οι Αιθίωπες έχουν και αυτήν ακόμη τη συνήθεια. Όταν πεθάνει ο βασιλιάς, να πεθαίνουν μαζί του και οι φίλοι του.

Στην περίπτωσή μας συμβάλλει πολύ και το ρητό εκείνου του προφητάνακτος. «Είδων ανομίαν και αντιλογίαν εν τη πόλη, ημέρας και νυχτός κυκλώσει αυτήν επί τα τείχη αυτής ανομία». Στο ρητό αυτό δίνει την εξής ερμηνεία ο Ιερός Αυγουστίνος. «Η ανομία δεν αναφέρεται στα πέτρινα τείχη, αλλά στους άρχοντες τους οποίους ετοποθέτησε ο Θεός ως προπύργια και περιτυχίσματα ισχυρά των πόλεων». Και πολύ σωστά, διότι οι άρχοντες έχουν ταχθεί από τον Θεό να κυβερνούν το λαό. Όταν λοιπόν οι άρχοντες είναι άδικοι, γιατί να μην υπάρχει και στις πλατείες ανάμεσα στους υπηκόους ο τόκος και ο δόλος? Ό,τι είναι οι άρχοντες, αυτό θα γίνουν και οι αρχόμενοι.

Αλίμονο, πόσων δακρύων αίματος και πόσων βαρυτάτων τιμωριών είναι άξιο το καταστροφικό παράδειγμα του βασιλιά και το θεϊκό μαντίο απειλεί ως εξής. Θα κριθούν αυστηρά οι άρχοντες. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κατεξοχήν καθολικός βασιλεύς Φερδινάνδος, ο οποίος παρά τα πολλά και θαυμαστά του κατορθώματα, όταν έφτασε στο τέλος της ζωής του, αναστενάζοντας είπε: «Μακάρι να επέτρεπε η Θεία Μεγαλειώτης να ήμουν ένας καλόγυρος μοναχός, διότι δεν θα λογοδοτούσα τώρα για τόσα βασίλεια, σαν να υπήρχε πάντα βαθιά κρυμμένη στη σκέψη του η προφητεία του προφήτου Οζία που λέει: «Τα αμαρτήματα του λαού κατεστίεται». Ερμηνεύοντας αυτό το ρητό, ο Άγιος Κύριλλος είπε: «Τα αμαρτήματα του λαού κατεστίεται, δηλαδή τις ανέμακτες θυσίες, οι οποίες προσφέρονται για τη συγχώρηση των αμαρτιών, αναφερόμενος στους ιερείς, διότι έτσι συνηθίζει να εκφράζεται η Αγία Γραφή: «Και φάγεστε άζημα παρά το θυσιαστήριον, Άγιε Αγίον εστί, και φάγεστε αυτήν εν τόπο Αγίο». Το εβραϊκό κείμενο λέει: «Γιατί δεν φάγατε την αμαρτία, διότι πρέπει οι ιερείς που διακονούν τον ναό να ζουν από τον ναό». Πρώτος ο Πάπας Αλέξανδρος είπε ότι το ρητό αυτό αναφέρεται στους ιερείς, οι οποίοι με τη λατρεία και τις προσευχές τους προς το Θεό εξαλείφουν τις αμαρτίες του λαού, διότι το ρήμα εστίου χρησιμοποιείται πολλές φορές αντί του καταναλίσκω στην Αγία Γραφή, ότι κατέφαγον τον Ιακώβ και τον τόπο αυτού ηρήμωσαν. Και ο Άγιος Ιερώνυμος δίνει την εξής ερμηνεία: «Οι ιερείς ζουν από τις αμαρτίες, διότι δεν τις ελέγχουν, αλλά τις επιδοκιμάζουν και με αυτή τους τη συμπεριφορά απογυμνώνουν και κατατρώνε το λαό που προσφέρει τις θυσίες και τις άλλες προσφορές για την εξάλληψη των αμαρτιών του. Γι' αυτούς λέει η Αγία Γραφή: «Οι κατεστίονται στο λαό με εμβρόσια άρτου», σαν να έλεγε ότι τρώγοντας τις αμαρτίες του λαού τρώνε αυτόν τον ίδιον το λαό.

Την ίδια ερμηνεία δίνει και ο Άγιος Γρηγόριος. Γιατί αναφέρεται, λέει, ότι τρώνε τα αμαρτήματα του λαού, διότι περιθάλπουν και κολακεύουν τις αμαρτίες των ανθρώπων για να μην χάσουν τα πρόσχερα κέρδη. Αλλά ας επανέλθουμε στο στόχο μας. Κατατρώτε τις αμαρτίες του λαού, δηλαδή παιδεύεστε και τιμωρήστε για τις αμαρτίες του λαού. Να η ερμηνεία του χωρίου. Όταν ανέχομαι τους κακούς και τους αφήνω ατιμωρήτους, ζω στην κόλασή μου. Και ο αγαπητός γράφει στον βασιλιά Ιουστινιανό: «Είτε εσύ ο ίδιος αμαρτάνεις, είτε αφήνεις ατιμωρήτους τους αμαρτάνοντας, είναι το ίδιο. Διότι μπορεί κάποιος να είναι ενάρετος, εφόσον όμως ανέχεται τους φαυλόβιους και κακοήθεις, θα κριθεί από τον Θεό ως συνένοχος της κακίας τους». Αυτό, κατά τον καλύτερο τρόπο, το επιβεβαιώνει και ο Κικέρον όταν λέει: «Όπως προτιμούμε να καίγεται και να αποβάλλεται το σάπιο μέλος του σώματός μας, για να μην προσβληθεί και το υπόλοιπο κορμί μας, έτσι και στο σώμα της αριστοκρατίας, για να υγιένει το σύνολο, πρέπει να απομακρύνεται το διεφθαρμένο και φθοροποιό μέλος. Είναι σκληρός ο λόγος. Σκληρότερος όμως από αυτόν είναι εκείνος που λέει: «Ας σώζονται οι ασεβείς και άτιμοι και ας εξαφανίζονται οι καλοί και τίμιοι». Οφείλει βεβαίως ο καλός ηγεμόν, ο σέφορος του κοινού αγαθού, να μην επιτρέπει όσο του είναι δυνατόν να διευθύρουν τα διεφθαρμένα μέλη της πολιτείας, το σύνολο. Και αν δει ότι δεν μπορεί να τα διαφυλάξει όλα σώα, τον σε φέρει περισσότερο να απομακρύνει ένα μέλος παρά να αφήσει να διαφθαρεί το σύνολο. Ας έχει ως πρότυπό του τους αμπελουργούς, οι οποίοι κλαδεύουν και αποβάλλουν τα κλαδιά και τις κλιματόβεργες που βλάπτουν το αμπέλι. Ακόμη, ας μιμείται και τους γιατρούς, οι οποίοι αποβάλλουν τα σάπια μέρη του σώματος για να μην προσβληθεί όλο το κορμί.

Ο καλός ηγεμόν πρέπει να ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και αντί για στέμα να φοράει εκείνο το αξιοσημείωτο σύμβολο, δηλαδή ένα γυάλινο φωτεινό αγκείο γεμάτο φως με την εξής επιγραφή από μέσα ή έξω. Αυτός είναι ο πραγματικός σκοπός του βασιλιά, που για να τον θυμάσαι διαρκώς, αγαπητέ άρχοντα, σου τον περιγράφω με μια εικόνα στην οποία εικονίζεται ένας σύμβουλος με τις μέλισσες και το μέλι. Και πάνω από την εικόνα υπάρχει η επιγραφή του Βυργιλίου. Αυτό να κάνετε κι εσείς. Να μην ενδιαφέρεστε για τον εαυτό σας, αλλά για τους άλλους, έχοντας ως πρότυπο τις εργατικές μέλισσες, οι οποίες κάνουν το μέλι για τους ανθρώπους και όχι για τον εαυτό τους. Έτσι και οι άρχοντες πρέπει να κοπιάζουν και να ιδρώνουν για το καλό των υπηκών τους και όχι για το προσωπικό τους συμφέρον. Αυτό το θέμα παρουσιάζει με μια αξιοθαύμαστη εικόνα και το επιβεβαιώνει έμπρακτα η Μπαρμπερίνα Γενεά, η οποία ζωγράφησε πάνω στο βασιλικό της θέμα μέλισσες που μεταφέρουν μέλι. Και το επιβεβαίωσε κυρίως με τον Πάπα Ουρβανό τον 8ο, ο οποίος τίποτα άλλο δεν σκεπτόταν σε όλη του τη ζωή, αλλά το πώς θα λογοθετήσει στο Θεό για το χριστιανικό του πίμνιο, αν δεν το οδηγήσει σε αναρετότερη ζωή με το παράδειγμα της δικής του αγιότητος, σαν να είχε βαθιά τυπωμένη στη μνήμη του τη φωνή του προφήτου. «Το αίμα αυτού εκ της χειρός σου ζητήσω». Αυτό ετάρασε υπερβολικά και τον βασιλιά Δαβίδ. Γι' αυτό έχινε καθημερινός ποταμούς δακρύων και κάθε φορά που του ερχόταν στη σκέψη η αμαρτία του, τα μάτια του μεταβάλλοντος σε πηγές υδάτων και τα δάκρυα δεν του έλειψαν ποτέ σε όλο το διάστημα της ζωής του. Γι' αυτό ονόμαζε τα δάκρυά του Άρτων. «Εγεννήθησαν εμή τα δάκρυα Άρτους, εν το λέγες θέμη καθεκάς την ημέρα, που έστεινε ο Θεός σου». Και αυτό το έκανε όχι χωρίς λόγο, διότι όπως ανάμεσα σε όλες τις τροφές καμιά δεν είναι συχνότερη από το ψωμί, έτσι ήταν συνεχής και αδιάκοπος ο πόνος που έθλιβε την καρδιά του για τις αμαρτίες του. Και πολύ σωστά ονόμασε τα δάκρυα Άρτων, διότι όπως το ψωμί συντροφεύει όλα τα φαγητά, έτσι και το κλάμα ήταν αχώριστος σύντροφός του που συντρόφευε όλες του τις ενέργειες. Ναι, ήταν άρτος για τον Δαβίδ τα δάκρυα, διότι όπως το ψωμί είναι κοινή τροφή, έτσι και ο βασιλεύς έκλαιγε ενώπιον όλων, μια και η αμαρτία του ήταν γνωστή σε όλους, ώστε αν κατά τύχη το μιμήθηκε κάποιος αμαρτάνοντα, να το μιμηθεί και τώρα μετανοούντα. Άρτος, διότι μπορεί το ψωμί να θεραπεύει την πείνα, δεν σβήνει όμως τη δίψα και μάλλον την αυξάνει. Για να μας δείξει λοιπόν ο καλός βασιλιάς ότι όσο περισσότερο έκλαιγε, τόσο εντονότερη γινόταν σε αυτόν η δίψα των δακρύων, γι' αυτό ονόμασε τα δάκρυα ψωμί και όχι νερό, σαν να έλεγε «Έβλαψα πάρα πολύ τον άπειρο Θεό, γι' αυτό θα κλαίω κατάπαυστα, διότι ο πόνος των αμαρτιών δεν τελειώνει ποτέ».

0: Το λουλούδι που ονομάζεται αμάραντος έχει την ιδιότητα να μην μαραίνεται ποτέ αν μπει στο νερό. Και σε μένα, έλεγε ο Δαβίδ, που είμαι διαποτισμένος με τα νερά των δακρύων εξαιτίας της προς τον Θεό αμαρτίας μου, δεν θα μαραθεί ποτέ η οδύνη της καρδιάς μου. Σαν να έλεγε εκείνο της Ακαδημίας, η ζωή μου ανθίζει με τα δάκρυα, γι' αυτό θα λούζω κάθε νύχτα το κρεβάτι μου, θα βρέχω με τα δάκρυά μου το στρώμα μου. Πολύ σωστά συνέδεσε το κρεβάτι και το στρώμα, διότι σε αυτούς τους χώρους προσέβαλε τον Θεό. Και με τη λέξη «κλίνη» φανερώνει την ατίμωση και τη μοιχεία προς την ξένη γυναίκα, ενώ με το βασιλικό στρώμα φανερώνει την αθέτηση της δικαιοσύνης, διότι εκεί απεφάσισε το θάνατο του αναμαρτήτου Ουρία και με το βασιλικό του χέρι τον εφώνευσε. Διότι σύμφωνα με τη συνήθεια πολλών λαών, εκεί όπου έσφαλε κανείς, εκεί, στον ίδιο τόπο, έπρεπε και να τιμωρηθεί. Έτσι και ο Δαβίδ, εκεί όπου έσφαλε, δηλαδή στο στρώμα και στο κρεβάτι, εκεί τιμωρούσε τον εαυτό του. Και επειδή το αμάρτημά του ήταν γνωστό στο λαό, γι' αυτό, για να γίνει γνωστή σε όλους και η μετάνοιά του, έκλαιγε πικρά παντού. Έκλαιγε στη βασιλική αυλή, τη στρωμνή μου βρέξω, έκλαιγε στο κρεβάτι, λούσω την κλίνη μου, έκλαιγε στο τραπέζι κατά την ώρα του φαγητού, εγεννήθη εμή τα δάκρυά μου άρτος. Έκλαιγε στο δρόμο, διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου. Ο Ευρυπίδης διακήρυξε ότι απογορεύεται στο βασιλιά να κλαίει, διότι δεν συμβιβάζεται ο θρήνος με τη μεγαλειότητα. Γιατί λοιπόν ο βασιλεύς Δαβίδ κλαίει? Δεν έκλαιγε γιατί έχασε κάποιο κάστρο ή γιατί ιτήθηκε στον πόλεμο ή γιατί εχμαλωτίστηκε, αλλά έκλαιγε επειδή στερήθηκε τα πνευματικά αγαθά, επειδή έχασε τη χάρη του Θεού, επειδή έχασε την τιμή της δικαιοσύνης και τέλος επειδή εμόλυνε με την ανηθικότητα την ψυχή του. Εξαιτίας όλων αυτών, λησμονώντας το βασιλικό του αξίωμα, παραδόθηκε στο κλάμα και τα δάκρυα και δεν έπαυσε να κλαίει σε όλη του τη ζωή. Κάποιος περίφημος ρήτορας, αναφερόμενος στους επένους του Ηφαιστείωνος, ενός από τους εξαιρέτους φίλους του βασιλέως Αλεξάνδρου, επαναλάμβανε διαρκώς αυτήν τη φράση «Περί του ηγαπημένου, ουδέποτε αποχρόντος. Τίποτα δεν μπορεί να μας εμποδίσει από αυτό που αγαπάμε». Και ο βασιλεύς Δαβίδ, κατά το διάστημα της μετανοίας του, με συχνούς αναστηναγμούς, θρηνούσε για την προς τον Θεό αμαρτία του και για το κακό παράδειγμα που έδωσε στους υπηκόους του. Γι' αυτό έλεγε «Θα κλαίω ημέρα και νύχτα και ποτέ τα δάκρυά μου δεν θα είναι επαρκή για την εξάλληψη της αμαρτίας μου».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημί, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται. Αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλε άσμε τη ονομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενα νύγειρά με, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία, και ανυμνύν το πανάγιον όνομά σου, του πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσά με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν τη εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή τη διήσεώ μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεω, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπω και εγώ κοινωνώ γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδρά λαμπιδώνει τη ψυχή μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προ το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθε.

0: δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλησες θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι η αμμομία να δω υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες το μαρτύριο αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Σύ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν νέο Δήμου του φυλάξασαι τα δικαιώματά σου. Τότε ομοίε σκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδία εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπει έω φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπου σαν μία μάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τες χείλες ήμα εξήγγελα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν τους εντολές σου αδερεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούτας εντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί, και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα εκεί επίκουσάς μου, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε εμή με κατεσχήνης. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε των ονειδισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθύμησα τα εντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδή ζωσίμη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έω φόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτωνε τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα το φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξαστε το εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα εντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόρητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστόρητα

0: και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινοθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρωσε επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσον με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσουμε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελείας είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούς ημέ. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευεμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επίου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντον. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρίασιν η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδεληξάμιν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε ον τελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονι μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσονι μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον, Κύριε ελέσσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς, αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή η λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα όσε πέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπής ημών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στου σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντα σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένους την παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εν ήμετα δόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστην αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαραίους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνδυνται και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υποπάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε. Ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου. Ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν της νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω το βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και όσα εμβίω ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και εστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διό νυνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίσθητε Κύριε των απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίση τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομε στην τον Άρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η πάρθινε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαό σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχίσω μαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς.

0: Θα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής.

0: υδάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε εγώ σκημένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποια αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Κι ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμος σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων, και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνο.

αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό Σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα Σου. Ουκ έστιν ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου. Ουκ έστιν ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλή μου. Όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθη νέο τέλου. Όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμη. Ότι εψώε με επλήστησαν επεγμάτων. Και ουκ έστιν ίασις εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού και εγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί Σύ Κύριε ήλπισα, Σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αργιδών με ενώπιόν με στήδη απαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι, ούτω ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτα χείρα μου. Ω εξθέατο και ποιότητο εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγκαλιάσεω ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευών σου επί τη τρομνή μου, εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλού τον άδικα. Εν της όρθισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδοντες εν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, εθετώ με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τας κύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσοντέση. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε, εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι αντί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού, πτωχός ημί εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην, επ' εμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στας ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στας ανομίας σου, τον ιόμενον πάσα στας νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθοράς την ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι κούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουση την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσαν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασαν εμέ επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν

Εγκαλαιό σου και κατά το πλήθο των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τη ανομία μου και από τη αμαρτία μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με σι διαπαντό. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπω αν δικαιωθήσει τη λόγη σου και νικήσει συντοκρίνε θέσαι. Ιδω γάρ εν ανομίη συνελήφθην και εν αμαρτίε εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδω γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντί με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνεί με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτεί με αγαλίαση και ευρωσύνη να αγαλιάσονται ω θέατη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεό. Και πνεύμα ευθές εν γέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη εντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι η θέλη σας, θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις, θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνέπει το θυσία στήριών σου μόσχους.

Εμίθυ στου λόγου μαθητά, του λόγου του Αγίου και του πάλελο αλογία δεινό καθυπεχθέντα, τέκνα εργά σου του φωτό. Ήπλωσα στι βάθια γνωσία τα σεπτά και ιερά σου δίκτυα και έλαβε τα έθνη υπήκοα. Τά και χερσωμένα απάτη διανία ενέωσα το θείο αρότρο. Εξήρανα των φλογμών τη πολυθεία, δροσισμό σου τη φεδρά θεηγορία, Ιού Θεού του πριν οργή τέκνα εργασάμενο. Βαρθολομέ, Κύριο Απόστολε.

την 11η του αυτομηνός, μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα. Τι αυτή η μέρα η σύναξη στελείται του Αρχαγγέλου Γαβρίλ εν το Άδιν. Τις αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Επί Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν.

ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτία του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μην εγγενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξ

Ιησούς αιώνας, αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, δέσποι της χώρας των ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, ένε και το ρωματό σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα την καινή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτω το θέλημά σου, ως εν τω ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούς να δώσει με σήμερον και άφησε με τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου

πέντες ημέρες εκείνες διάς παρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνο διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας. Μη δεν ηλαλούνται στο λόγον ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δε τεινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ήτενε στις ελθόντες της Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Και εν χειρ Κυρίου μετ' αυτών, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης περί αυτών, και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθυναίος Αντιοχίας, ως παραγενόμενος και ειδών τη χάρη του Θεού εχάρη, και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανηραγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλον, και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις

εκκληματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν τα αυτές δέτες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτης Αντιοχίαν. Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του Πνεύματος λίμων μέγαν μέλην έσαισθε εφόλην την οικουμένην, ως της και γένετο επικλαβδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών καθώς υφπορείτο της, όρισαν έκαστος αυτών εις διακονία πέψεν της κατοικούσιν,

0: Αμήν, στερεώσει Κυρίος ο Θεός, την Αγία και μόμιδο πίστη των ευσεβών και αρθοδόξων χριστιανών, στην Αγία Αυτού Εκκλησία και την αδελφότητα ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν του Χεροβήμου και δόξου σαρά συγκρίτως του Σεραφείμου, την αδιαφθόρος Θεολόγων τεκούσαν την όντας Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και Υιοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά Αγία ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού προστασία σου τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσία σου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεμφύμων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννη, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Ναθαναήλ του Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, όν τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαπητούς.

0: Φίλοι μας, σας καλωσορίζουμε και σήμερα 11 Ιουνίου στον ιστορικό μας τηλέγραφο.
1: Η κυβέρνηση του Κουντουριώτη αναγκάστηκε να μνηστεύσει τους φυλακισμένους αντιπάλους της και να αναθέσει στον Κολοκοτρώνη και Μαυρομιχάλη την ηγεσία του στρατού. Ο Κολοκοτρώνης, ενισχυμένος από την αγάπη και την εμπιστοσύνη του λαού, οργάνωσε τις νεκρωμένες από τον εμφύλιο πόλεμο δυνάμεις, συγκέντρωσε 6.000 πολεμιστές και χρησιμοποίησε σε ηγετικές θέσεις το Δημήτριο Υψηλάντη και το Μακρυγιάννη, οι οποίοι δεν είχαν φθαρεί από τον εμφύλιο πόλεμο. Η ορμή όμως του Ιμπραήμ ήταν πολύ ισχυρότερη από τις δυνάμεις του γέρου του Μοριά. Με κεραυνοβόλα και στρατηγικά άψογη προέλαση, ο Αιγυπτιακός στρατός καταλαμβάνει την Τριπολιτσά.
0: Ιουνίου 1835. Πεθαίνει ο πυρπολιτής Ανδρέας Μιαούλης σε ηλικία 66 ετών. Προερχόταν από οικογένεια ταπεινής καταγωγής. Θαραλέος και παράτολμος χαρακτήρας, από τα εφηβικά του χρόνια θα επιδοθεί στο στάδιο της θάλασσας. Έκανε εμπόριο διασπώντας τον αγγλικό αποκλεισμό και έτσι απέκτησε μεγάλη περιουσία. Διακρίθηκε στην τοπική κοινωνία της Ίδρας και από τη δράση του εναντίον των Αλγερινών πειρατών που λιμένονταν τη Μεσόγειο. Η έναρξη της Εθνεγερσίας του 21 τον βρήκε στο νησί. Μετά την αυμαχία της Πάτρας και των επιτυχιών του στις θαλάσσιες πολεμικές συγκρούσεις, καθιερώθηκε ως θαλασσόλικος. Η μεγαλύτερη επιτυχία του Μιαούλη ήταν αυτή της ναυμαχίας του Γέροντα, της μεγαλύτερης και σημαντικότερης στην ιστορία του θαλάσσιου αγώνα κατά τη διάρκεια της Εθνεγερσίας. Σύνθημά του ήταν «Με τη βοήθεια του Σταυρού επιτεθείτε». Προσέτρεξε επίσης και για βοήθεια στο αποκλεισμένο Μεσολόγγι. Το 1829 διορίστηκε μέλος της Γερουσίας και αρχηγός του όλου του Αιγαίου. Αργότερα το 1833 ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού του Διευθυντηρίου του Ναυτικού και τον επόμενο χρόνο διορίστηκε γενικός επιθεωρητής του στόλου. Ο κύκλος της ζωής του έκλεισε σαν σήμερα το 1835. Θαύτηκε στον Πειραιά, στην ακτή που σήμερα φέρει το όνομά του, για να θυμίζει σε εμάς τους νεοέλληνες αυτά και αυτούς που δεν πρέπει να λησμονούμε.
1: Ιουνίου 1895 δίνεται το πρώτο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη ΣΥΠΑ στον Τσάρλς Ντούρια για πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο.
0: Ιουνίου 1917. Στις αρχές του 20ου αιώνα η Ευρώπη ήταν διερεμένη σε δύο αντίπαλους συνασπισμούς. Στην τριπλή συνεννόηση Αγγλία-Γαλλία-Ρωσία και την τριπλή συμμαχία Γερμανία-Αυστρο-Ουγγαρία-Ιταλία. Η δεύτερη αναζητούσε μία αφορμή για να κηρύξει τον πόλεμο στην άλλη και τη βρήκε στη δολοφονία του μεγάλου αρχιδούκα Φραγκίσκου Φερδινάνδου της Αυστρο-Ουγγαρίας στο Σεράγεβο. Την ίδια περίοδο διερεμένη ήταν και η Ελλάδα, σε αυτούς που υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο υποστήριζαν την έξοδο της χώρας στον πόλεμο στο πλευρό των συμμάχων και σε εκείνους οι οποίοι υπό τον βασιλέα Κωνσταντίνο ετάσσοντο υπέρ της ουδετερότητος. Εν τέλει, στις 11 Ιουνίου 1917, κατόπιν απαιτήσεως των συμμάχων, απομακρύνεται ο βασιλεύς Κωνσταντίνος και ανέρχεται στο θρόνο ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και σχηματίζεται μία καινιά κυβέρνηση υπό τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αμέσως η Ελλάδα τάχθηκε με το μέρος της Αγγλίας, Γαλλίας και Ρωσίας. Δικαιώθηκε η Ελλάδα με αυτήν την επιλογή της, καθώς Βρετανός διοικητής παραδέχθηκε ότι άνευ της βοηθείας του ελληνικού στρατού η νίκη θα ήταν απρόσιτος.
1: Ιουνίου 1918. Γεννιέται ο Νέλσον Μαντέλα στο Τράνσι της Νότιας Αφρικής, σπούδασε νομική και εργάστηκε ως δικηγόρος. Από το 1944 κατήφθηνε τη δράση του Αφρικανικού Εθνικού Κογκρέσου ενάντια στη ρατσιστική πολιτική των φυλετικών διακρίσεων. Το 1994 έγινε ο πρώτος μαύρος πρόεδρος της χώρας αφού αποφυλακίστηκε από τις φυλακές του Απαρτχάιντ. Έγραψε και βιβλία, μερικά εκ των οποίων είναι «Δεν είναι εύκολος ο δρόμος για την ελευθερία», «Ο αγώνας είναι η ζωή μου», «Είμαι έτοιμος να πεθάνω».
0: Ιουνίου 1975 η Βουλή ψηφίζει το νέο Σύνταγμα της Ελλάδας που ισχύει ως σήμερα με τροποποιήσεις.
1: Ιουνίου 2005 σαν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών των 8 πλουσιότερων χωρών ανακοινώνουν στο Λονδίνο ότι χαρίζουν χρέη φτωχών χωρών ύψους 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
0: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την ενημέρωσή σας. Καλή σας μέρα!

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 10 Ιουνίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, την σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, ήτι την υπό του Αρχαγγέλου Γαβριήλ παράδοση του ύμνου Άξιον Εστίν, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοπέμπτου και των τεσσάρων άλλων μεταυτού ξύφη τελειοθέντων. Η Θεοτόκος κατέχει ξεχωριστή θέση μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία μας, και όχι απλώς ξεχωριστή αλλά πρωταρχική, τόσο στη διδασκαλία όσο και στην λατρεία της. Η Παναγία μας κρατά την τιμητικότερη θέση μετά τον Κύριο Ιησού Χριστό. Είναι η πρώτη μετά τον Ένα, τα δευτερία της Τριάδος κατέχουσα κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό. Πρωταρχική είναι η θέση της και στη λατρεία μας. Σε κάθε ιερά ακολουθία γίνεται αναφορά στην Παναγία και κάθε θεία λειτουργία προσφέρεται εξαιρετικώς προς τιμήν της Παναγίας Αχράντου. Οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης για το πρόσωπο της Παναγίας είναι λίγες. Η παράδοση όμως της Εκκλησίας με πολλή ευλάβεια από στόμα σε στόμα διέσωσε πολλά στοιχεία για το πρόσωπό της. Η Εκκλησία, ύστερα από έρευνα και μελέτη, διεχώρισε και φύλαξε ό,τι ήταν ορθό ιστορικά και θεολογικά και με βάση τα στοιχεία αυτά εθέσπισε τις θεομητορικές γιορτές οι οποίες δεσπόζουν στον εορτολογικό της κύκλο. Πρωταρχική θέση έχει η Παναγία μας και στην καρδιά των πιστών. Αυτή είναι το πιο ιερό και το πιο αγαπημένο πρόσωπο μετά τον Κύριο. Γι' αυτό συγκεντρώνει την τιμή και την ευλάβεια όλων των ανθρώπων, όλων των γενεών, όπως άλλωστε είχε προφητεύσει και η ίδια. «Ιδού γαρ από του νυν μακαριούσιμε πάσε γενναίε». Έτσι, η εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου κατέλαβε την πρώτη θέση στην αριστερή πλευρά της ωραίας πύλης, στα δεξιά της εικόνος του Υιού της. Πάνω από την Αγία Τράπεζα, στο Άγιο Βήμα, αγιογραφείται πάντα η Παναγία με το Θείο Βρέφος ως πλατητέρα. Αναρρύθμιτοι ναοί και μοναστήρια έχουν χτιστεί προς τιμήν της και ολόκληρο το Άγιο Όρος έχει έφορο και προστάτηδα την Υπεραγία Θεοτόκο και εκφραστικά γι' αυτό ονομάζεται Περιβόλη της Παναγίας. Ενδεικτικό της συγκινητικής αγάπης των χριστιανών στο πρόσωπό της είναι τα εκατοντάδες ονόματα με τα οποία την αποκαλούν, ενώ οι υμνογράφοι την εγκομιάζουν με τα ωραιότερα των επιθέτων. Από τα πολλά αυτά ονόματα, άλλα αναφέρονται σε κάποιες ιδιότητες της Παναγίας, άλλα προέρχονται από τον τόπο προελεύσεως και ευρέσεως των εικόνων της και άλλα συνδέονται με θαύματα και περιστατικά που σχετίζονται μαζί της. Σε ένα τέτοιο περιστατικό θα αναφερθούμε σήμερα. Περιστατικό που διασώζει ο συναξαριστής και το οποίο έγινε αφορμή να δοθεί σε μια εικόνα της Θεοτόκου στο Άγιον Όρος η προσωνυμία Άξιον Εστί.

σπίτι του πρωτάτου για να παρακολουθήσει την αγρυπνία που ετελεί το εκεί κατά εβδομάδα. Κάποιο Σάββατο, θέλοντας να πάει στην αγρυπνία, ενημέρωσε τον υποτακτικό του. «Παιδί μου», του είπε, «εγώ θα πάω να παρακολουθήσω την αγρυπνία. Εσύ μείνε στο κελί μας και διάβασε την ακολουθία σου, κάμε τον κανόνα σου όπως μπορείς». Είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει όταν ακούστηκε χτύπημα στην πόρτα του κελιού. Ο αδελφός έσπευσε να ανοίξει και είδε κάποιον άγνωστό του μοναχό. Τον φιλοξένησε εκείνη τη νύχτα όπως έπρεπε και την ώρα του όρθρου προσευχήθηκαν μαζί. Όταν έφτασαν στο τροπάριο της Παναγίας, την Τιμιωτέραν όπως λέμε, ο υποτακτικός το έψαλε όπως συνήθιζε, δηλαδή όπως το είχε γράψει ο ποιητής του, ο Άγιος Κοσμάς. Όμως ο επισκέπτης μοναχός έβαλε άλλη αρχή στον ύμνο και έψαλε ως εξής: «Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών». Και πρόσθεσε μετά και το «την τιμιωτέραν των χερούβι» έως τέλους. Ο υποτακτικός άκουσε εκστατικός τον ύμνο και ζήτησε από τον φιλοξενούμενό του να του τον γράψει για να τον ψάλει και αυτό στην Θεοτόκο. Έφερε λοιπόν μια πρόχειρη πλάκα και ο ξένος έγραψε το τροπάριο με το δάχτυλό του. Παραδόξως όμως τα γράμματα εγχαράχθηκαν βαθιά πάνω στη σκληρή πλάκα, σαν να είχαν γραφεί πάνω σε μαλακό πυλό. Όταν τελείωσε, είπε στον αδελφό: «Από σήμερα και στο εξής, έτσι να ψάλετε κι εσείς και όλοι οι Ορθόδοξοι». Και λέγοντας αυτά, ο μοναχός έγινε άφαντος. Ο υποτακτικός έμεινε έκπληκτος από το περιστατικό. Περιχαρής δε έψαλε το νέο ύμνο της Θεοτόκου. Όταν επέστρεψε από την αγρυπνία ο γέροντας, ο υποτακτικός του έδειξε την πλάκα όπου ο επισκέπτης χάραξε το άξιον εστί και του το έψαλε. Ο γέροντας δόξασε τον Θεό βλέποντας τον αγγελοχάρακτο όπως τον χαρακτήρισε ύμνο και ένιωσε βαθιά συγκινημένος. Μαζί με τον υποτακτικό του πήραν την πλάκα και κατευθύνθηκαν στο πρωτάτο για να την παρουσιάσουν στον πρώτο του όρους και στους πατέρας της κοινή συνάξεως. Ο υποτακτικός διηγήθηκε το περιστατικό και οι πατέρες θαύμασαν. Δόξασαν όλοι μαζί με μια καρδιά τον Θεό και ευχαρίστησαν την Παναγία για το θαυμαστό τούτο γεγονός, το οποίο ως δώρο και χάρη τους επιδαψίλευσε, γεμίζοντάς τους πανεφρόσινη χαρά και συγκίνηση. Ύστερα κατέγραψαν το περιστατικό σε επιστολή και μαζί με την πλάκα τα έστειλαν προς τον τότε Πατριάρχη Νικόλαο Χρυσοβέργη και στους συμβασιλείς Βασίλειο και Κωνσταντίνο τους αυταδέλφους, τους λεγόμενους και πορφυρογενήτους. Οι πατέρες κράτησαν τη συγκλονιστική εντύπωση του γεγονότος, καθώς και τη χαρά να ψάλουν στην έφορό τους την Παναγία Μητέρα του Κυρίου τους έναν αγγελοδίδακτο και αγγελοχάρακτο ύμνο. Γιατί κατά την πρώτη εκείνη σύναξη ήταν με τη βεβαιότητα πως ο επισκέπτης μοναχός ήταν ουράνιος επισκέπτης, δηλαδή άγγελος, και μάλιστα ο Αρχάγγελος Γαβρίλ, γιατί ο Αρχάγγελος αυτός από την αρχή έως τέλους στάθηκε ο ένθεος υμνολόγος της Θεοτόκου. Ήταν αυτός που διακονούσε την Παναγία από τότε που τριετίζουσα αφιερώθηκε στο ναό. Και ήταν ο ίδιος πάλι που της έφερε το κοσμοσωτήριο μήνυμα πως θα γεννήσει τον Υιό του Θεού. Έτσι κοινή ήταν η πεποίθησης πως ο ίδιος πάλι απεκάλυψε τον θεομητορικό τούτο ύμνο, γιατί μόνο σε αυτόν τέριαζε απολύτως η διακονία αυτή. Και οι πατέρες πρόσθεταν ότι όπως κάποτε ο Θεός έδωσε στους Εβραίους τις 10 εντολές γραμμένες στις πλάκες με το δάχτυλό του, έτσι και τώρα ο Αρχάγγελος του Θεού έδωσε σε όλους τους Ορθοδόξους τον γλυκύτερο και τον αγαπητότερο ύμνο για την Μητέρα του Θεού, γραμμένο σε πλάκα με το αρχαγγελικό του δάχτυλο. Από τότε ο ύμνος αυτός διαδόθηκε σε όλη την Οικουμένη και ψάλεται από όλους τους Ορθοδόξους ως ύμνος αγγελικός. Είναι έτσι ο τέταρτος εν χρήση στην Εκκλησία αγγελικός ύμνος. Αγγελική ύμνη είναι το «Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ», το «Τρισάγιο», δηλαδή «Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς», το «Δόξεν

Υψίστης Θεό και το άξιο νηστή. Το θαυμαστό περιστατικό που αναφέραμε συνέβη το έτος 986. Από τότε η εικόνα της Παναγίας, την οποία για πρώτη φορά εψάλλει του Αρχαγγέλου το άξιο νηστή, μεταφέρθηκε από τους πατέρας στην εκκλησία του Πρωτάτου και σε αυτήν βρίσκεται μέχρι σήμερα, ενθρονισμένη μέσα στο Άγιο Βήμα επάνω από το Ιερό Σύνθρονο. Το κελί της κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου εμφανίστηκε ο Αρχάγγελος ως επισκέπτης μοναχός, ονομάστηκε από τότε άξιο νηστή, καθώς και η εικόνα. Η δε περιοχή όπου βρίσκεται το κελί ονομάστηκε από τότε Άδιν, δηλαδή Ψάλιν, επειδή εκεί για πρώτη φορά εψάλλει ο θεομητορικός αυτός ύμνος. Γι' αυτό και στο μηνέο της Εκκλησίας, κατά την 11η Ιουνίου, γράφει «Τι αυτή η μέρα η σύναξη του Αρχαγγέλου Γαβρίλ τελείται εν το Άδιν». Πέρασαν περισσότερα από 1000 χρόνια από τότε που ο ευλαβής μοναχός διδάχθηκε τον αρχαγγελικό ύμνο προς τιμήν της υπεραγίας Θεοτόκου. Και από τότε ο ύμνος αυτός, ο αγγελοσύνθετος, όπως τον λέει το συναξάρι της ημέρας, ψάλλεται από όλους τους Ορθοδόξους μεγαλοφόνος και ευφροσύνος προς τιμήν και δόξαν εκείνης που είναι τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την υπέρλαμπρο μητέρα του Εμμανουήλ, την Θεοτόκο και Παρθένο Μαρία.

Αν οι πληροφορίες της Καινής Διαθήκης για την υπεραγία Θεοτόκο δεν είναι όσο θα θέλαμε πλούσιες, όμως οι θεολογούσες σκέψεις των πατέρων με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ορθοτόμησε την αλήθεια της πίστεως για το πρόσωπο της Παναγίας μας. Αν οι διαμαρτυρόμενοι την υποβιβάζουν τοποθετώντας την στο επίπεδο μιας απλής γυναίκας και αν οι Ρωμαιοκαθολικοί στο άλλο άκρο για να την τιμήσουν τάχα περισσότερο επενόησαν καινούρια δόγματα τα οποία ούτε στην Αγία Γραφή στηρίζονται ούτε από την Ιερά Παράδοση βεβαιώνονται, για μας τους Ορθοδόξους η Παναγία μας είναι η Θεοτόκος, γιατί έδωσε την σάρκα της στον Κύριο ώστε να είναι τέλειος άνθρωπος, ενώ είναι και τέλειος Θεός, αφού γεννήθηκε εκ Πνεύματος Αγίου. Γι' αυτό ο μεγάλος δογματικός της Εκκλησίας μας, ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός, απερίφραστα διακηρύττει «Ήτις ου Θεοτόκον ομολογεί την Αγίαν Παρθένων, χωρίς αίσθη της θεότητος, είναι δηλαδή χωρισμένος από τον Θεό. Και βεβαίως δεν τη λατρεύουμε ως Θεό, αλλά ως μητέρα Θεού τιμόμεν και σέβομεν. Και την τιμούμε κατά χρέος, γιατί ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους αυτή έγινε το σκεύος εκλογής του Θεού και αυτή είπε το ναι στην πρόσκληση του Θεού. Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννη τόμη κατά το ρήμα σου. Και έτσι έγινε δυνατή η έλευση του λυτρωτού στη γη. Γι' αυτό οι πατέρες λένε πως η ενανθρώπιση του δευτέρου προσώπου της Αγίας Τριάδος δεν ήταν μόνο έργο του Πατρός και του Αγίου Πνεύματος, ήταν επίσης και έργο της θελήσεως και της πίστεως της Παναγίας. Έτσι η Παναγία μας έγινε εμέσως η ανόρθωση των ανθρώπων, αλλά και με το «Ιδού η δούλη Κυρίου» ο τύπος του θεωμένου ανθρώπου. Αλήθεια που διδάσκει πως κάθε άνθρωπος μπορεί να γίνει Παναγία, δηλαδή θεωμένος άνθρωπος, με την αγάπη και την ταπείνωση, με την πίστη και την υπακοή στο θέλημα του Θεού. Και ύστερα δεν ξεχνούμε πως η Παναγία μας είναι αυτή που δεν μας λησμονεί, που πρεσβεύει από τον ουρανό απαύστος υπέρ των ψυχών ημών, για ολόκληρη δηλαδή την ψυχοσωματική μας ύπαρξη. Και σε αυτήν υποβάλλουμε ένα από τα ωραιότερα μα και κέρια αιτήματά μας. «Εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβουσα». Για όλους αυτούς τους λόγους, επαξίως και από καρδίας της ψάλουμε. «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν».

πρώτη Παυλίου η Αγίη μας. Κάθιμα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο Αποστολικό και Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 10, 19-30. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, διασπαρέντες οι Απόστολοι από τις θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνω, διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενοί λαλούντες των λόγων, ημί μόνον Ιουδαίης. Ήσαν δέτινες εξ αυτών άνδρες Κύπροι και Κυριναίοι, ήτινες εισελθόντες εις Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς, ευαγγελιζόμενοι των Κύριων ήσουν, και ειν χείρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψε επί των Κύριων. Οικούστη ο λόγος εις τα ότα της εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβα διελθύν έως Αντιοχίας. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρη και παρεκάλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς εν αυτόν όλων συναχθήνε εν τη εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχια. Αναστάς δε είσαι εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν μέλην έσεσθε εφόλην την οικουμένη, ώστις και γένετο επί Κλαβδίου Κέσαρος. Των δε μαθητών, καθώς ευπορείτο της όρης ανέκαστος αυτών, εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Ω και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλο. Με πιο απλά λόγια, εκείνοι που είχαν διασπαρεί ένεκα του διωγμού που έγινε εξαιτίας του Στεφάνου έφτασαν μέχρι της Φινίκης και της Κύπρου και της Αντιοχίας αλλά δεν κηρύτταν των λόγων σε κανένα παρά μόνον σε Ιουδαίους. Μερικοί από αυτούς ήσαν Κύπροι και Κυριναίοι, οι οποίοι όταν μπήκαν στην Αντιόχια ομιλούσαν στους Ελληνιστάς κηρύττοντας το χαρμόσυνο άγγελμα περί του Κυρίου Ιησού και το χέρι του Κυρίου ήτο μαζί τους και μεγάλος αριθμός πίστεψε και επέστρεψε εις τον Κύριο. Έφτασε δε η είδηση για αυτούς στα αυτιά της εκκλησίας των Ιεροσολύμων και έστειλαν τον Βαρνάβα έως την Αντιόχεια. Όταν αυτός έφτασε και είδε την χάρη του Θεού, χάρηκε και παρότρινε όλους να παραμένουν πιστοί εις τον Κύριον με σταθερή καρδιά, διότι ήτο πραγματικά άνθρωπος αγαθός και γεμάτος πνεύμα Άγιον και πίστην. Αρκετός δε λαός προσετέθη εις τον Κύριον. Τότε ο Βαρνάβας αρεχώρησε εις Ταρσόν για να ζητήσει τον Σαύλον και όταν τον βρήκε τον έφερε στην Αντιόχεια. Έμειναν δε ένα ολόκληρο χρόνο εις την εκκλησία και δίδαξαν πλήθος πολύ. Στην Αντιόχεια οι μαθηταί ονομάστηκαν για πρώτη φορά χριστιανοί. Κατά τις ημέρες αυτές κατέβηκαν προφήτες από τα Ιεροσόλυμα εις την Αντιόχεια. Ένας δε από αυτούς ονομαζόμενος Άγαβος σηκώθηκε και προείπε δια του Πνεύματος ότι θα γίνει το μεγάλη πείνα εις όλη την οικουμένη η οποία και έγινε επί Κλαβδίου Κέσαρος. Απεφάσισαν δε οι μαθηταί να στείλει ο καθένας ανάλογα προς την οικονομική του κατάσταση βοήθεια εις τους αδελφούς που κατοικούσαν εις την Ιουδαία. Αυτό και έκαναν και την απέστειλαν εις τους πρεσβυτέρους δια του Βαρνάβα και του Σαύλου.

0: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 10, 16-21. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος της εαυτού μαθητές, «Ο ακούων ημών, εμού ακούει, και ο αθετών ημάς, εμέ αθετεί. Ο δε εμέ αθετών, αθετεί τον αποστήλαντά με». Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα με τα χαράς, λέγοντες, «Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσετε ημίν εν το ονόματί σου». Είπε δε αυτής, «Εθεώρουν τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Ιδού δίδομαι ημίν την εξουσίαν του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμην του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Εν τούτο μη χαίρετε ότι τα πνεύματα ημίν υποτάσσετε. Χαίρετε δε μάλλον ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Εν αυτή τη ώρα η γαλιάσατο το πνεύματι ο Ιησούς και είπεν, «Εξομολογούμε εσύ Πάτερ Κύριε του ουρανού και της γης, ότι απέκρυψας ταύτα από σοφών και συνετών και απεκάλυψας αυτά νηπείς, νέο Πατήρ, ότι ούτως εγένετο ευδοκία έμπροσθέν σου». Με πιο απλά λόγια, όποιος σας ακούει, ακούει εμένα. Και όποιος σας απορρίπτει, απορρίπτει εμένα. Εκείνος δε που απορρίπτει εμένα, απορρίπτει εκείνον που με έστειλε. Οι εβδομήκοντα επέστρεψαν με χαρά και είπαν, «Κύριε, ακόμη και τα δαιμόνια μας υποτάσσονται εις το όνομά σου». Αυτός τους είπε, «Έβλεπα το σατανά να πέφτει σαν αστραπή από τον ουρανό. Σας δίνω εξουσία να πατάτε επάνω σε φίδια και σκορπιούς και επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτε δεν θα σας βλάψει. Και όμως μη χαίρετε δια το ότι σας υποτάσσονται τα πνεύματα, αλλά να χαίρετε διότι τα ονόματά σας είναι γραμμένα εις τους ουρανούς». Εκείνη την ώρα αισθάνθηκε ο Ιησούς μέσα του αγαλίαση και είπε, «Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, διότι έκρυψες αυτά από σοφούς και ευφυείς και τα φανέρωσες σε νήπια. Ναι, Πατέρα, διότι αυτό ήτο το θέλημά σου».
1: Εγάπησα τα σεντολά σου.

0: Αγαπητοί ακροατές, αδερφή Μάρθα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας φίλοι μας, καλημέρα αδερφή Αθηνά.
0: 9 και 2 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και είμαστε όλοι συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, στην πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.
1: Πέμπτη σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, 11 Ιουνίου, τους Αγίους Βαρθολομαίο και Βαρνάβα μνημονεύει το Συναξάρι μας. Μεγάλη γιορτή Αποστόλων, αφού τιμούμε δύο μεγάλους Αποστόλους. Ακόμη μνημονεύει τη σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου εν το Άδιν, δηλαδή την παράδοση από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ του ύμνου Άξιον Εστί. Και τον Άγιο Λουκά, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλος και Κρυμαίας, καθηγητή χειρουργικής, Ουκρανό, Άγιο που έζησε στα τέλη του 19ου και στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα. Γνωστό και λαοφιλή και στην πατρίδα μας.
0: Και πολύ θαυματουργό, Άγιος Λουκάς ο ιατρός. Χθες το απόγευμα είχαμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Καθεδρικό Ναό Τιμίου Προδρόμου Νεαπόλεως Θεσσαλονίκης τον Αρχιερατικό Εσπερινό, τον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό, για όλες αυτές τις εορτές στις οποίες αναφερθήκαμε στο Συναξάρι. Άγιοι τα ονομαστήριά του σήμερα, η κορυφή της Ορθοδοξίας, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος,
1: στον οποίο βέβαια ευχόμαστε υγεία, φώτιση, μακροημέρευση.
0: Και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, κύριος Βαρνάβας.
1: Ο Μητροπολίτης Κιλκισίου, Πολιανής και Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος. Εκκλησιαστικά τα ονόματα αυτά, ναι. Οπότε τα έχουν αρχιμανδρίτες, αρχιερείς μας. Έτσι πολλά, ευχόμαστε σε όλους.
0: Και η Κύπρος μας φυσικά, μια που ο Απόστολος Βαρνάβας ήταν ο ιδρυτής της Εκκλησίας της Κύπρου.
1: Και τώρα είναι κατεχόμενος και ο τάφος και η μονή του. Μεγάλη μέρα, αγαπητοί μας φίλοι, μεγάλη γιορτή, μεγάλες μορφές γιορτάζουν. Ας τις μνημονεύουμε, ας τις επικαλούμαστε τις μορφές αυτές για να μας φωτίζουν, να μας οδηγούν στο δρόμο και της δικής μας ζωής.
0: Βάζοντας μπροστά φυσικά την Παναγία μας, την Παναγία Άξιον Εστί, είναι μεγάλη ασπίδα, μεγάλη βοήθεια για όλους μας να έχουμε την Παναγία μας βοηθό, σκεπαστή μας.
1: Και την οποία Άξιον Εστί μόνο να την υμνούμε, Άξιον Εστί μόνο να τη δοξάζουμε, να δοξάζουμε τα μεγαλεία της, να δοξάζουμε την παρθενία της, την αγάπη της για όλο το λαό της. Γι' αυτό αυτή η σημερινή ημέρα να μας θυμίζει τι είναι άξιο να προσφέρουμε στην Παναγία μας και τι βέβαια δεν είναι άξιο να προσφέρουμε, αλίμονο. Ας μην ακούγονται πια βλαστήμιες, πράγματα ανάξια λόγου, βέβυλα, βλάσφημα, ανίερα, που πολλές φορές έτσι με κάποιους λογισμούς, με κάποιους, κάποιες αθεϊστικές φιλοσοφίες έρχονται στις κουβέντες μας.
0: Και να υψώνουμε το ανάστημά μας, να αφήνουμε κι εμείς τη φωνή μας όταν βρίζουν την Παναγία μας, όταν βρίζουν τα ιερά και τα όσια μας, ας έχουμε το θάρρος κι εμείς να μιλήσουμε.
1: Όταν βρίζουν τη μάνα μας.
0: Ακριβώς.
1: Όπως δεν θέλουμε να βρίζουν κανείς τη σαρκική μας μητέρα και την υπερασπιζόμαστε πολύ περισσότερο την κοινή μας μητέρα, την ουράνια μητέρα μας, την Παναγία, την οποία, όπως είπαμε, άξιον εστί μόνο να την υμνούμε. Αναφέρεται καμιά φορά η βλαστήμια ως κακή συνήθεια. Σίγουρα όμως δεν ξεκινά ως απλή συνήθεια, κάποια επιτίδη, κάποιοι που θέλουν και χαίρονται με αυτές τις βλαστήμιες είναι αυτοί που τις διαδίδουν μες στο λαό μας. Οπότε ας μην πέφτουμε στην παγίδα τους και ας μην ακολουθούμε τα δολερά σχέδιά τους. Ας κρατούμε το στόμα μας καθαρό. Βοηθάει, δεν είναι τύπος, μπορεί να είναι και τύπος, αλλά βοηθάει το τι λόγια λέμε, βοηθάει στο να κρατάμε και τη σκέψη μας καθαρή.
0: Και ας κάνουμε και μια επιλογή στο τι βλέπουμε, τι ακούμε, τι παρακολουθούμε. Έχουμε μια εκπληκτική ικανότητα είτε στην τηλεόραση να αλλάζουμε κανάλι, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ακόμη πιο εύκολα, να κυλάει το χέρι μας και να φεύγει μακριά από αυτά.
1: Να έχουμε αυτή την ικανότητα, να έχουμε αυτή την δύναμη ψυχής, να μην πέφτει το μάτι μας σε ό,τι κακό, σε ό,τι στρεβλό και βέβυλο.
0: Γιατί αν από περιέργεια καθίσουμε να ακούσουμε και τότε θα έρθουν ακόμη περισσότερα άλλα, ας πούμε στο τηλέφωνο μας αν δούμε μια είδηση και πατήσουμε πάνω της και δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα, αυτό το ξέρουμε από την αρχή πριν καν πατήσουμε για να τη δούμε την είδηση ή στον υπολογιστή μας, τότε θα έρθουν και άλλου είδους τέτοιες ειδήσεις. Είναι ο αλγόριθμος που λένε.
1: Κυρίως όμως να προσέχουμε σε δημοσιεύματα, πολύ περισσότερο από τις ειδήσεις, σε δημοσιεύματα αρνητικά για την πίστη μας.
0: Ακριβώς.
1: Και αν έχουμε τόσο, αγαπητοί μας φίλοι, τη διάθεση να παρακολουθήσουμε αυτά τα επιχειρήματα και τους λογισμούς των αθέων, δεν ξέρω αν δαπανούμε τον ίδιο χρόνο για να διαβάσουμε τη δική μας, την ορθόδοξη πίστη.
0: Ας κάνουμε μια προσπάθεια, ας χρονομετρήσουμε πόση ώρα κάναμε για να διαβάσουμε ένα δημοσίευμα, άλλη τόση ώρα ας διαβάσουμε, όχι παραπάνω, αυτά τα 45 δευτερόλεπτα, το ένα λεπτό, ας διαβάσουμε ένα απόσπασμα από την Καινή Διαθήκη.
1: Οι επιλογές μας είναι καθοριστικές για την ημέρα μας, για την καθημερινότητά μας, άρα και για τη ζωή μας ολόκληρη. Ας τις προσέχουμε, ας τις επιμελούμαστε να είναι όμορφες, φροντισμένες, στοχευμένες, να ξέρουμε τι διαλέγουμε για να μην τρεπόμαστε στη συνέχεια για αυτές τις επιλογές. Και να καμαρώνει και ο Θεός για τις επιλογές μας και η Παναγία μας.
0: Και αυτό θα φαίνεται και στην εξωτερική μας συμπεριφορά. Γιατί όπως και να είναι, αν έχουμε μέσα η συνείδησή μας μας ψέγει για πράγματα τα οποία είδαμε, ακούσαμε, γινόμαστε ίσως και πιο αρνητικοί με τους άλλους, με τους συναδέλφους μας, χωρίς να μας φταίνει σε τίποτα.
1: Ίσως οι τύψεις, αδερφή Αθηνά, που αποθηκεύονται μέσα μας φέρνουν αυτήν την άσχημη συμπεριφορά και αδικαιολόγητα άσχημη συμπεριφορά. Δεν έχουμε ηρεμία. Αν δεν έχουμε ηρεμία από εκεί και πέρα, γι' αυτό μας λένε οι πατέρες μας, πρώτα με τον εαυτό μας πρέπει να τα βρούμε, πρώτα στο δικό μας ψυχικό κόσμο να φέρουμε την ειρήνη και τότε σίγουρα και στο περιβάλλον μας. Έτσι ειρηνικές θα είναι οι σχέσεις μας και θα μπορούμε και να τη μεταδώσουμε αυτήν την ειρήνη.
0: Άλλωστε μην ξεχνάμε, αγαπητοί μας ακροατές, πως ο Θεός δεν ζητά να είμαστε τέλειοι. Δεν μας το ζήτησε ποτέ αυτό. Ζητά όμως να ανοίξουμε την καρδιά μας. Να πάρουμε από το φως Του. Γιατί ο Κύριος μπορεί να μας αλλάξει, να τα αλλάξει όλα μέσα μας. Στέκεται πίσω από την πόρτα και περιμένει να την ανοίξουμε.
1: Αυτό το χτύπημα του Χριστού στην πόρτα της καρδιάς μας, μακάρι να το νιώθουμε, αγαπητοί μας φίλοι, να το επιζητούμε, να τεντώνουμε τα αυτιά μας, να το ακούσουμε. Έρχεται ο Χριστός, μας ψάχνει ο Χριστός, θέλει να μας συναντήσει, μακάρι και εμείς το ίδιο να θέλουμε, να τον αναζητούμε. Και βέβαια στον αγώνα αυτό, στη συνάντηση αυτή, που μακάρι να συμβεί εδώ στη ζωή αυτή, οι Άγιοι μας, οι Απόστολοι μας, πολλοί μπορούν να μας βοηθήσουν. Και εκείνοι κάποια μέρα συνάντησαν τον Χριστό. Αλλά η συνάντηση αυτή δεν ήταν μια τυχαία συνάντηση, δεν τον συνάντησαν και τον προσπέρασαν, όπως οι Απόστολοι σήμερα, Βαρθολομαίος, Βαρνάβας.
0: Ο Βαρθολομαίος μάλιστα, που είναι ο Απόστολος Ναθαναήλ.
1: Ακριβώς. Όταν οι Απόστολοι, 12 Απόστολοι τώρα, συνάντησαν τον Χριστό μας, τον ακολούθησαν. Δεν τον προσπέρασαν. Μακάρι και εμείς, συναντώντας τον Χριστό μας, την πορεία της ζωής μας, να τον ακολουθήσουμε σαν τους 12 Αποστόλους.

0: Αυτό μας λένε σήμερα οι 12 Απόστολοι, ο Απόστολος Βαρθολομαίος, που είναι από τους 12 Αποστόλους, και εμείς με τον ίδιο ζήλο, με την ίδια απλότητα και αυθορμητισμό να ακολουθήσουμε το κάλεσμα του Χριστού μας. Γιατί ο Χριστός όλους μας καλεί, όλους μας θέλει κοντά Του. Να έχουμε φίλοι μας τις ευχές των Αγίων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα, τις ευχές του Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας. Ας διαβάσουμε το βίο τους κάποια στιγμή, τώρα το καλοκαίρι που έχουμε την ευκαιρία σίγουρα και περισσότερο ελεύθερο χρόνο να βρούμε κάποιους βίους μεγάλων Αγίων. Θα μας κάνει φοβερή εντύπωση τι να πω, σαν μυθιστόρημα είναι ο βίος τους κάποιες φορές. Ένας λογοτέχνης δεν θα μπορούσε να βρει τόση πλοκή και τόσες ιστορίες να μπλέκονται μια μέσα στην άλλη. Απίστευτη ζωή τους κάποιες φορές, όπως του Αγίου Λουκά.
1: Τα θαύματα του οποίου είναι αμέτρητα, συνεχίζουν σε όποιον προστρέχει και με τις πρεσβείες του, γίνονται πραγματικά, πραγματικά θαύματα ιατρικά.
0: Και όπως θεράπευε με τις εξαιρετικές του ικανότητες ως χειρουργός, όπως θεράπευε όταν ήταν εν ζωή, το ίδιο τον ηγετεύουμε και τώρα, να μεσητεύει και να θεραπεύει κάθε ασθενή από κάθε ασθένεια. Και συγχρόνως να δίνει κουράγιο και υπομονή στον ίδιο και στους δικούς του. Μεγάλη μέρα, πολύ Άγιοι, δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοσχολιάσουμε. Με το άξιο νηστή ξεκινήσαμε, άξιο νηστή να υμνούμε τη Θεοτόκο μας, την Υπεραγία Θεοτόκο, αλλά και τις πρεσβείες των Αγίων να επικαλούμαστε και σήμερα και πάντα, αγαπητοί μας φίλοι.
1: Το πρώτο τραγούδι για την σημερινή μας εκπομπή να ακούσουμε για τη συνέχεια. Και θα είναι σε λίγα λεπτά εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Συνεχίζουν σήμερα Πέμπτη τις πανελλαδικές εξετάσεις οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με μαθήματα ειδικότητας. Αυτή την ώρα τα παιδιά εξετάζονται σε ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές. Στο μεταξύ, σε δύο ταχύτητες φαίνεται πως κινήθηκαν φέτος οι Πανελλήνιες, καθώς από τη μία κάποια θέματα ήταν αρκετά δύσκολα ώστε να φρενάρουν τους αριστούχους, ενώ υπήρχαν και μαθήματα στα οποία οι καλά προετοιμασμένοι υποψήφοι μπορούσαν να πετύχουν καλές επιδόσεις. Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, όπως αναφέρεται σήμερα σε δημοσίευμα εφημερίδας, τα αρχαία, η ιστορία, η χημεία και η οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών Πανελληνίων. Ενώ τα μαθηματικά και η φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψήφιους με τις υψηλότερες επιδόσεις. Αντίθετα, η νεοελληνική γλώσσα και η λογοτεχνία, η βιολογία, η πληροφορική κινήθηκαν σε πιο αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, η γενική εικόνα δείχνει ότι οι πολύ υψηλές βαθμολογίες πιθανότατα θα είναι λιγότερες σε ορισμένα πεδία, χωρίς όμως να αναμένονται μεγάλες ανατροπές στις βάσεις. Έτσι, οι φετινές Πανελληνίες δεν αναμένεται να παρουσιάσουν ακραίες βαθμολογικές εκπλήξεις. Κάποιες τώρα πρώτες εκτιμήσεις για το πώς θα κινηθούν οι βάσεις γίνονται και φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετά μεγάλη πτώση σε σχολές υψηλής σημασίας και ζήτησης. Νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν ανταπέδωσε η Τεχεράνη χθες το βράδυ. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις ολοκλήρωσαν τα νέα πλήγματα αυτοάμυνας, όπως τα χαρακτηρίζουν, εναντίον πολλαπλών στόχων στο Ιράν ξημερώματα σήμερα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνιών και εγκαταστάσεις αεράμυνας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι έκλεισε και πάλι τα στενά του Ορμούς, με αποτέλεσμα να σημειώνεται αυτή την ώρα άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη αναστάτωση έχει προκληθεί με την εξαφάνιση της ιστορικής καμπάνας που είχαν δωρήσει οι Ρώσοι φιλέλληνες στο διατηρηταίο ιερό ναό μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πύλο. Η καμπάνα που βρισκόταν στο ιερό έως τις 29 Μαΐου φαίνεται να έχει απομακρυνθεί από τη θέση της και κανείς να μην γνωρίζει πού βρίσκεται. Πρόκειται για την ιστορική καμπάνα της Ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Αποσύρθηκε τελικά από το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης η διάταξη που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφια. Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου κατατέθηκε χθες στη Βουλή χωρίς τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης. Λαμπρό Συλλήτουργο τελείται αυτή την ώρα στην Ήμβρο για τα ονομαστήρια του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου. Ο Παναγιώτατος, απευθυνόμενος εχθές στον Πατριάρχη Ρουμανίας και στον Πατριάρχη Βουλγαρίας, είπε ότι η παρουσία τους είναι μοναδική ενθάρρυνση και ευλογία. Μεγάλη και συγκινητική ήταν η υποδοχή στο χωριό του Παναγιωτάτου, στους Αγίους Θεοδόρους.

Λαμπρός αρχιερατικός Εσπερινός, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατίστης κυρίου Αθανασίου, τελέστηκε στον Ιερό Καθεδρικό Ναό του Τιμή Προδρόμου στη Νεάπολη και σηματοδότησε την έναρξη του εορτασμού των ονομαστηρίων σήμερα του ποιμενάρχη της Δυτικής Θεσσαλονίκης Σεβασμιωτάτου κυρίου Βαρνάβα. Όπως ακούσατε, παρακολουθήσατε απευθείας τις ευλογημένες αυτές στιγμές από το ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Συγχωροστατούντες ήταν ο Μητροπολίτης Λαγκαδά, Λυτής και Ριντίνης κ. Πλάτων, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ο Μητροπολίτης Ιερισσού και Αρδαμερίου κ. Θεόκλητος και ο Άγοντα ονομαστήριά του, ποιμενάρχης κ. Βαρνάβας. Έτη πολλά. Ενώ ο αρχιερατικός λίτουργο τελείται αυτή την ώρα στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην πόλη του Κιλκής, καθώς ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολυανής και Κιλκησίου κ. Βαρθολομαίος άγει τα ονομαστήριά του. Χθες χωροστάτησε στον Πανηγυρικό Εσπερινό, ο οποίος τελέστηκε στο Μητροπολιτικό Ναό για τη μνήμη των Αγίων Ενδόξων Αποστόλων Βαρθολομαίου και Βαρνάβα και του Αγίου Λουκά του Ιατρού, Επισκόπου Συμφερουπόλεως.

Την ιερά ακολουθία τίμησαν με την παρουσία τους οι Μητροπολίτες Βριούλων κ. Παντελεήμων, Δημητριάδος και Αλμυρού κ. Ιγνάτιος, Κασανδρίας κ. Νικόδημος, Πατρών κ. Χρυσόστομος, Κίτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος κ. Γιώργιος, Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, Αιτωλίας και Ακρανανίας κ. Δαμασκηνός και ο Επίσκοπος Αμορίου κ. Νικηφόρος. Με κάθε λαμπρότητα εορτάζεται η μνήμη του Αγίου Λουκά, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του Ιατρού, στον ομώνυμο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο στην περιοχή του Ναυπλίου. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκταρίου. Με την υψηλή παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη πραγματοποιήθηκαν με παλαϊκή συμμετοχή και πανηγυρική ατμόσφαιρα τα εγγένεια του κοδωνοστασίου του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στη Σήμη, τον αγιασμό των οποίων τέλεσε μετά πάσης ιεροπρεπίας και λαμπρότητος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σήμης κ. Χρυσόστομος. Στον ιερό προσκυνηματικό ναό του Αγίου Ριγίνου Λεβαδίας, με αφορμή τον εορτασμό της ανακομιδής και μετακομιδής των ιερών λειψάνων του Αγίου, πραγματοποιήθηκαν διάφορες λατρευτικές εκδηλώσεις το διήμερο 6 και 7 Ιουνίου.

Σήμερα στην Κύπρο, η οποία γιορτάζει βέβαια, καθώς είναι η μέρα μνήμης του Αποστόλου Βαρνάβα, θα γίνει χειροτονία του Αρχιμανδρίτη σε επίσκοπο, του Αρχιμανδρίτη νέου Μητροπολίτη Πάφου, Αρχιμανδρίτη Γρηγορίου Ιωαννίδη, πρωτοσυγγέλου της Μητρόπολης Τριμηθούντος, στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας. Ενώ το απόγευμα, σήμερα στις 6, θα τελεστεί η ενθρόνηση του νέου Μητροπολίτη Πάφου στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Πάφου. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Να περάσουμε να ακούσουμε να σας πούμε την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, 5η, 11 Ιουνίου. Γενικά αιθριός ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, στα ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία οι βροχές και οι όμβροι θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Θα μας δροσίσει δηλαδή λίγο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας στους 29 με 32 βαθμούς Κελσίου και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Παρασκευή αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 29 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς, ενώ 28 βαθμούς έχουμε στην Αθήνα. 26 βαθμούς έχει το Ηράκλειο της Κρήτης και η Σάμος, 24 βαθμούς έχουμε στη Χίο. 25 βαθμούς έχει η Πάτρα, 27 η Λάρισα, 22 βαθμούς έχουμε στην Κοζάνη. Στις Σέρρες το θερμόμετρο δείχνει 24 βαθμούς, 26 βαθμούς έχουμε στο Κιλκής, στη Βέρεια, την Κατερίνη, ενώ 25 βαθμούς έχουμε στον Πολύγυρο και την Έδεσα. Και τέλος, στη Δράμα έχουμε 26 βαθμούς, όπως και στην Κομοτηνή και την Ξάνθη, 24 βαθμούς έχει η Αλεξανδρούπολη, 25 η Καβάλα. Αυτά για την πρόγνωση του καιρού. Η ώρα είναι 9 και 33 πρώτα λεπτά, αγαπητοί ακροατές.

πάντα βρισκόμαστε εδώ στη συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας. Και εσείς όπου και αν βρίσκεστε αγαπητοί ακροατές αυτή την ώρα, ό,τι και αν κάνετε, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά. Να έχετε δύναμη και κουράγιο και σήμερα.

Έτσι ευχόμαστε ακόμη ό,τι και αν κουβαλάτε μέσα σας, όποια δυσκολία, όποιο πειρασμό, ας μην χάνουμε το χαμογελό μας. Ας μην αφήσουμε την ψυχή μας να βαραίνει περισσότερο από όσο χρειάζεται. Ας κρατήσουμε την ελπίδα, να κρατήσουμε το κουράγιο, να κάνουμε τον αγώνα μας με απλότητα αλλά κυρίως με εμπιστοσύνη στο Θεό. Ο Χριστός είναι πάντα δίπλα μας. Εκείνη τη δύσκολη ώρα, αλλά και χωρίς να είμαστε. Ας πούμε, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με. Την πιο μικρή αλλά και πιο δυνατή προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να μας δώσει παρηγοριά και δύναμη και ανάσα μέσα στην κούραση της καθημερινότητας. Πάντα εδώ στην αγαπημένη μας συντροφιά, στον ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, αγαπητοί ακροατές. Να περάσουμε, να ακούσουμε ακόμη ένα τραγούδι και σε λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα τηλεφωνικά κοντά μας τον κύριο Νίκο Παλασίδη, συνταξιούχο καθηγητή, συγγραφέα, σκηνοθέτη, με τον οποίο θα μιλήσουμε. Κύριε Παλασίδη, χαίρετε και ευχαριστούμε που συμμετέχετε στην εκπομπή μας.
1: Να είστε καλά.
0: Πολλές ιδιότητές σας, με πολλά έχετε ασχοληθεί και όλα πάντοτε, από ό,τι βλέπουμε στο βιογραφικό σας, πάντοτε όμως με εθελοντισμό και με αγάπη για τις ρίζες σας, για τον ποδιακό ελληνισμό, έτσι.
1: Είναι χρέος μας, γιατί αν σκεφτούμε ότι 353.000 πρόγονοί μας έχουν εξαφανιστεί εκεί από την Τουρκία, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε εμείς τον πολιτισμό των ποντίων. Και αυτό το έχω σαν τάμα και από το 1962 προσφέρω τις υπηρεσίες μου με διάφορους τρόπους στον ποντιακό πολιτισμό.
0: Τον αγαπήσατε μάλλον πάρα πολύ τον ποντιακό πολιτισμό.
1: Έτσι φαίνεται.
0: Με ποιους τρόπους τον υπηρετήσατε?
1: Να βοηθήσω τον ποντιακό πολιτισμό, είτε σε συμβούλια, είτε σαν πρόεδρος, ή εν πάση περιπτώσει σε διάφορες εκφάνσεις.
0: Αλλά και μέσα από τον καλλιτεχνικό χώρο, δηλαδή τον πολιτισμό, και πάλι προσφέρετε τις υπηρεσίες σας.
1: Ναι, εκεί από το 1962 συγκεκριμένα, όταν ήρθα στη Θεσσαλονίκη από το χωριό μου, από τον Άγιο Γεώργιο Βερίας, προσπάθησα να βρω έναν καλό χορευτή ή ένα καλό χορευτικό συγκρότημα για να ενταχθώ και εγώ σε ένα χορευτικό. Εν πάση περιπτώσει βρήκα τον δάσκαλό μου, τον Νίκο τον Σωματαρίδη, ο οποίος είναι ακόμα εν ζωή και να έχει πολλά χρόνια ακόμα. Και μπήκα, εν πάση περιπτώσει, στην Εύξηνο Λέσχη από το 1962, στην Εύξηνο Λέσχη Θεσσαλονίκη. Έκλειται, έγινα εκεί και χοροδιδάσκαλος, χορευτής και χοροδιδάσκαλος Εύξηνο Λέσχης, ταυτόχρονα όμως και στην Ένωση Ποντίο Φοιητών, όπου ήμουν και στο Συμβούλιο και προείδρεψα του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποντίο Φοιητών.
0: Υπάρχει και τέτοια δραστηριοποίηση των φοιτητών που έχουν ποντιακή καταγωγή?
1: Βεβαίως υπάρχουν και τώρα ακόμα υπάρχει, βέβαια έχει αλλάξει τον τίτλο ο σύλλογος αυτός του σωματείου αυτό από Ένωση Ποντίων Φοιητών που ήταν, τώρα λέγεται Σύλλογος Ποντίων Φοιητών και Σπουδαστών Θεσσαλονίκης, και βέβαια εδώ στη Θεσσαλονίκη, και είναι μάλιστα αρκετά δραστήριο σωματείο.
0: Πολύ ωραία. Και αυτό που κάνατε εσείς, κύριε Παλασίδη, είναι και μια μεγάλη πρόταση για όλους, όποια και αν είναι η καταγωγή τους, για τον ελεύθερο χρόνο.
1: Έτσι, και νομίζω ότι καλό είναι τα νέα παιδιά να εντάσσονται σε τέτοια σωματεία μέσα, αντί να πάνε σε καφετέριες και να περνάνε το χρόνο τους έτσι, μπορούν να βρουν και ένα σωματείο και να ασχοληθούν είτε με το χορό, είτε με το τραγούδι, είτε με τη χοροδία, είτε με το θέατρο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω είναι γόνιμη αυτή η συμμετοχή του σε κάποιο σωματείο.
0: Εσάς τι σας πρόσφερε όλη αυτή η συμμετοχή και όλη αυτή η δραστηριοποίησή σας τόσα χρόνια?
1: Καταρχάς η κοινωνικοποίηση, μεγάλη κοινωνικοποίηση. Ένα παιδί που ασχολείται με διάφορα σωματεία και ανοίγονται οι ορίζοντες του με διάφορους τρόπους, αλλά νομίζω ότι έχει κοινωνική συμπεριφορά απέναντι στους συνανθρώπους.
0: Μάλιστα. Και προσφέρετε βεβαίως και στην παράδοση των γονιών, των παππούδων σας.
1: Ναι, ασφαλώς. Ήταν τάμα δικό μου, γι' αυτό και έγραψα και πάρα πολλά ποίηματα πάνω στο αντικείμενο αυτό. Ασχολούμαι βέβαια και με τη στιχουργία. Σαν χορευτής και σαν χοροδιδάσκαλος χρόνια ολόκληρα, και γυρίσαμε πάρα πολλές πόλεις, σχεδόν όλες πόλεις της Ελλάδος, και στο εξωτερικό βγήκαμε αρκετές φορές. Δείξαμε ποιοι ήταν, γιατί αν θυμάμαι καλά, στα πρώτα χρόνια που χόρευα και έκανα και το χοροδάσκαλο, κάναμε αρκετές εκδηλώσεις και ο κόσμος μας έβλεπε με αυτήν τη στολή την ποντιακή και δεν ήξερε ποιοι είμαστε, τι είμαστε. Τώρα, δόξα τω Θεώ, πιστεύω ότι δεν υπάρχει Έλληνας που, βλέποντας μία ποντιακή στολή, να μην ξέρει ποιον βλέπει και τι βλέπει.
0: Έτσι, πολύ σημαντικό και αυτό.
1: Νομίζω ότι όλα τα σωματεία τώρα δραστηριοποιούνται. Υπάρχουν πάρα πολλοί μουσικοί, πάρα πολλοί εθελοντές ερασιτέχνες, το οποίο, όπως και εγώ, προηγουμένως αναφερθήκατε στον τίτλο μου σαν σκηνοθέτης, εγώ δεν είμαι σκηνοθέτης, ερασιτέχνης σκηνοθέτης είμαι. Σκηνοθέτησα κάποια δικά μου έργα, ας πούμε, πας περιπτώσει, και Αυτό δεν.
0: Ποια είναι η θεματική τους?
1: Δεν λειτουργήσα εγώ.
0: Ναι. Για ποιο λόγο ασχοληθήκατε με το θέατρο?
1: Και τι... Για ποιο λόγο ασχολήθηκα με το θέατρο?
0: Τι ακριβώς θέατρα γράψατε?
1: Χρόνια, από το γυμνάσιο ακόμα ασχολήθηκα με το θέατρο, αλλά ειδικά με το αυτό, με το Ποντιακό θέατρο, με κίνησε περισσότερο το ενδιαφέρον, γιατί διάβασα αρκετά πράγματα γύρω από την ιστορία των προγόνων μου και ιδιαίτερα για τον Πυρίχιο χορό. Αν θέλετε, ήμουν στην Εύξηνο Λες και ο τότε πρόεδρος, μιλάμε τώρα για το 1974, μου λέει: Νίκο, όχι, δεν θέλω ζωγραφείο μου. Πήγα εκεί, αλλά σου πω λέει, για ποιον λόγο, γιατί ονομάζεται Πυρίχιος χορός και γιατί ονομάζεται αυτός που χορεύεται, δηλαδή, ο πολεμικός χορός, και Σέρα χορός. Και μου είπε: δύο είναι οι εκδοχές όσον αφορά το όνομα Πυρίχιος χορός. Η μία εκδοχή του αναφέρεται στο γεγονός ότι ο χορός αυτός χορευόταν γύρω από την Πυρά, επομένως ο χορός που περιείχε και φωτιά, Πυρούχιος καταρχάς, και με την παραφθορά έγινε Πυρίχιος χορός. Αυτή είναι μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή λέει είναι ότι οφείλεται το όνομα του στον ήρωα τον Τροϊκό, τον Πύριχο, που για την καταγωγή του βέβαια ρίζουν οι Κρήτες και οι Σπαρτιάτες, άλλοι των αρχαίοι συγγραφείς τον θεωρούν σαν κριτικό, άλλοι δεν τον θεωρούν σαν Σπαρτιάτη. Μάλιστα έξω από τη Σπάρτη υπάρχει και χωριό Πύριχος. Αυτό και. Μπας περιπτώσει, εμένα πάντως με ενθουσίασε αυτή η εκφορά του Πυρίχιου χορού. Και με το που μου το είπε αυτό ο πρόεδρος, αμέσως γύρισε στο σπίτι μου, φοιτητής όντας τότε, μάλλον είχα τελειώσει ούτε, και ήρθα και έγραψα ένα άρθρο σχετικά με τον Πυρίχιο χορό. Αν θέλετε, μπορώ ευχαρίζω να διαβάσω αυτό το άρθρο. Αναφέρεται στον Πυρίχιο χορό πώς ξεκίνησε και τι έκανε. Βέβαια, μετέπειτα, μετά από αρκετά χρόνια, έχω φτιάξει και ένα έμετρο θεατρικό σε 15 σύλλαβο, 630 στίχων.
0: Μάλιστα. Αν θέλετε κάποια...
1: να ναι, τον Πυρίχιο χορό,
0: βέβαια,
1: ευχαρίστως...
0: ναι. Κάποια σημεία, αν θέλετε, από το άρθρο αυτό να μας πείτε, ό,τι νομίζετε εσείς, για να καταλάβουμε και την αξία του και τη σχέση του με τον Πόντο.
1: Να σας διαβάσω λίγο, αν θέλετε, εδώ, ναι, για τον Πυρίχιο χορό. Λέω, ένα από τα μέσα με τα οποία ο αιώνιος λαός μας εκφράζει τον συναισθηματικό του κόσμο είναι και ο χορός. Και εδώ ο λαός μας έχει να επιδείξει μια σειρά από αμέτρητους χορούς για κάθε στιγμή, για κάθε κατάσταση. Πολλοί από αυτούς ξεπέρασαν το τοπικό τους χαρακτήρα και έγιναν πανελλήνιοι. Ανάμεσα στους τοπικούς ή πανελλήνιους χορούς, πολλοί ξεχωρίζουν και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Ποιος όμως από όλους ανεξαιρέτως είναι σε θέση να φτάσει σε κίνηση και θεαματικότητα, σε πλαστικότητα και εκφραστικότητα, σε αρμονία και ρυθμό, σε ζωντάνια και λεβεντιά, τον Πυρίχιο χορό των Ποντίων? Για αυτόν τον χορό η παράδοση έσωσε πολλές εκδοχές για την καταγωγή. Η πιο κοντινή ίσως τα πράγματα είναι η εξής. Ας πάμε 3.200 χρόνια πίσω. Έξω από τα τείχη της Τρίας, στο ελληνικό στρατόπεδο έχει πέσει σιωπή και βασιλεύει η θλίψη. Στη γη βαριά, λύπη και πόνος λυγίζει τους αυχένες των Ελληνίων, που έζωσαν σε κύκλο, στηριγμένοι σε ένα γόνατο και το ακόντιο, το νεκρό σώμα του πρωτοπαλίκαρου. Ο Πάτροκλος κοίταται νεκρός. Και ο φόβος είναι ελεύθερος πια να απλώσει το μαύρο του χέρι και να σφίξει τις καρδιές των Ελλήνων πολεμιστών. Ποιος θα τον εμποδίσει? Από τον κύκλο των πολεμιστών σηκώνεται και ξεχωρίζει ένα παλικάρι. Ο θάνατος του Πάτροκλου τον πλήγωσε βαθιά. Η θλίψη πασχίζει να τον συντρίψει. Ο πόνος του για το χαμό του φίλου του αβάστοκλος και τον τυραννάει. Το μίσος ξεχυλίζει. Θεριό έγινε μέσα του ο καημός, θεριό και παραζάλι. Το δάκρυ πάει να τον πνίξει και το στήθος του πάει να εκραγεί. Και όλα τα αβάσταχτα και τα ασυγκράτητα μέσα του βρίσκουν διέξοδο σε ένα ασταμάτητο χορό γύρω από τον νεκρό φίλο του. Θυμάται πόσο αισιόδοξα είχε αρχίσει τον πόλεμο, πώς ήρθαν αναπάντεχα οι δυσκολίες και τα θανάστημα χτυπήματα, και τώρα το πιο σκληρό απ' όλα. Ο θάνατος που τον φαρμακώνει και χορεύει και τρέμει ολόκληρος και ξεσπάει. Χτυπάει τα πόδια του στην γη και την ταράζει, ενώ την αρματοσιά του δίνει πιο, με την αρματοσιά του δίνει πιο έντονο χρώμα στο σκηνικό. Χορεύει και ξεσπάει. Χορεύει και αυτοσχεδιάζει. χορεύει και πονάει και τρέμει και τρακίζει το κορμί του. Λήψη και μίσος και εκδίκηση έγιναν χύμαρος. Αργές στην αρχή οι κινήσεις του και συγκρατημένες, σαν σε περισυλλογή, αλλάζουν προς το ταχύτερο ρυθμό. Κατόπιν, σαν σε περισυλλογή, κάποιων γεγονότων σημαδιακών και στο τέλος το ξέσπασμα των συναισθημάτων που φουσκώνουν επικίνδυνα το στήθος και η λύτρωση σε ένα συνδυασμό κινήσεων που εναρμονίζεται με την ψυχική μεταλλαγή. Και ενώ το σκηνικό αρχικά είχε σαν φόντο τα θλιμμένα πρόσωπα, η αλλαγή των κινήσεων του παλικαριού, οι βίαιες στροφές και τα δυνατά χτυπήματα των ποδιών στο έδαφος από έναν άντρα ρωμαλαίο πάνωπλο, άλλαξε την κατάσταση και σκόρπισε θάρρος. Ξανάφερε την αισιοδοξία και την αυτοπεποίθηση. Από τότε έμεινε ο χορός αυτός. Το παλικάρι που τον χόρεψε λεγόταν Πύρηχος. Και ο χορός γι' αυτό πήρε και το όνομά του, Πυρίχιος χορός. Με το χορό αυτό εμψυχώνονταν τα παλικάρια πριν τη μάχη. Κατά το Στράβωνα, ο Πύρηχος είχε καταγωγή από την Κρήτη, ενώ σύμφωνα με τον Αθήνιο είχε καταγωγή λακωνική. Ο Πυρίχιος χορός, ατόφια ελληνικός, έχει ούτως ή άλλως τις ρίζες του στα βάθη των αιώνων της ελληνικής ιστορίας. Και είναι λυπηρό το γεγονός ότι δεν έχει την προβολή εκείνη που ασφαλώς του ταιριάζει τη στιγμή, μάλιστα που οι προσανατολάς γειτονές μας, και εννοώ τους Τούρκους, έκαναν και κάνουν συγκινητικές προσπάθειες να τον προβάλλουν σαν δικό τους χορό, τοπικό ή εθνικό, που είναι αδιάφορο. Ο χορός που πρωτοχορεύτηκε από τον Πύρηχο και στη συνέχεια στα Πανατίνια, όπως μαρτύρουν αρχαίες ανάγλυφες παραστάσεις, πρέπει να είναι και είναι εθνική ανάγκη για να διδάσκεται στα γυμνάσια και τις ακαδημίες. Δεν φτάνει να χορεύεται μόνο από λίγους πόντιους συνεχιστές της ελληνικής παράδοσης. Πάντως τώρα ο χορός απέκτησε χάρη στους πόντιους συνεχιστές πολλούς θαυμαστές. Κατά καιρούς γράφτηκαν πολλά από ειδικούς μελετητές για τον Πύρηχιο χορό. Παραθέτω σαν δείγμα γραφής ένα απόσπασμα από όσα αφιέρωσε σε ρεπορτάζ του Αθηναϊκής Εφημερίδας ο δημοσιογράφος Πόντας Κονδύλης, ο οποίος έτυχε να παρακολουθήσει το πρώτο φεστιβάλ ποντιακών χορών το 1965 στα Σούρμενα Αθηνών, στο οποίο έλαβαν μέρος γύρω στα 20 χορευτικά συγκροτήματα από τα οποία από όλη την Ελλάδα, ανάμεσά τους και το χορευτικό συγκρότημα της Ένωσης Ποντίου Φοιτητών Θεσσαλονίκης, όπου τον Πυρίχιο χορό τον χορέψαμε μαζί με τον Μιχάλη Καραβέλα και τον αείμνηστο Πανίκα Πανασαβίδη, έγραψε λοιπόν ο δημοσιογράφος του Πόντας Κονδύλης. Χωρίς να το καταλάβω, βρέθηκα μπρος σε μια τέχνη διονυσιακή που μ' άρπαξε και με στροβίλησε. Με παρέστερε σε ένα χώρο από ανέμους που ξεριζώνουν πέτρες και λυγίζουν κορμιά. Οι χορευτές της Θεσσαλονίκης απέσπασαν όλο το παραλήρημα ενθουσιασμού που είχε επιφυλάξει το κοινό. Ήταν ένα είδος επιβράβευση το γεγονός ότι εμφανίστηκαν και χόρευσαν εκείνο τον Πυρίχιο χορό που απετέλεσε την κορονίδα όλων των χωρών του φεστιβάλ. Ο γνωστότατος δημοσιογράφος, συγγραφέας Δημήτρης Ψαράς, που παρακολούθησε το χορευτικό συγκρότημα του Μοντίων Φοιτητών Θεσσαλονίκης να χορεύει στον Πυρίχιο χορό στο θέατρο Κοτοπούλη των Αθηνών το 1966, τόσο ενθουσιάστηκε που την άλλη μέρα σε πρωτοσέλιδο άρθρο του στην εφημερίδα Τα Νέα έγραφε: «Οι Θεσσαλονικιώτες φοιτητές έβαλαν τα γυαλιά στους Αθηναίους ποντίους». Αυτά γράφτηκαν εκείνη την εποχή. Έκτοτε βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά χορευτικά, αμέτρητα θα έλεγα, στην Ελλάδα. Φανταστείτε ότι τα σωματεία, τα ποντιακά σωματεία, ξεπερνούν σε αριθμό τα 500 στην Ελλάδα, και όχι μόνο, υπάρχουν και στο εξωτερικό. Η Ευρώπη, δεν υπάρχει πόλη στην Ευρώπη, στη Γερμανία ιδιαίτερα, που να μην έχει σωματείο ποντιακό, και κάθε σωματείο ποντιακό έχει και το χορευτικό.
0: Μεγάλη δραστηριοποίηση λοιπόν του ποντιακού ελληνισμού σήμερα, αλλά και μεγάλη διάδοση του Πυρίχιου χορού.
1: Η διάδοση του βέβαια τώρα είναι γνωστή, είναι σε όλους γνωστή, και κάθε μαθητής του χορού αυτού νομίζω ότι δίνει τον εαυτό του και προσπαθεί με κάθε τρόπο να αναδειχθεί και αυτός ένα καλό χορευτή, αποδίδοντας αυτόν τον άξιο, θα λέγαμε, κατά τα άλλα χορό.
0: Με αυτή την σύγκριση που κάνατε, γιατί με αυτή την αναφορά στις ρίζες του χορού, αν την ξέρει αυτή τη σύγκριση ο σύγχρονος χορευτής, νομίζω αλλιώς θα τον αποδώσει. Όταν ξέρει,
1: σίγουρα,
0: δηλαδή, που αναφέρεται ο χορός.
1: Σίγουρα, εμείς χορεύαμε και βιωματικά, δηλαδή γνωρίσαμε τους γονείς μας και άλλοι τους παππούδες τους, και κοντά σε αυτούς βλέπαμε πώς χορεύουν εκείνοι, προσπαθήσαμε να πρέψουμε κι εμείς. Και σίγουρα αλλιώς νιώθουμε εμείς από ό,τι νιώθουν τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας. αλλά προς το παρόν τουλάχιστον υπάρχει μια δραστηριοποίηση, όχι μόνο στο, στο θέμα του χορού, αλλά ήδη ξεκίνησε εδώ και κάποια χρόνια, γύρω στα 6-7 χρόνια, η διδασκαλία της ποντιακής γλώσσας σε διάφορα σωματεία και σχολεία ακόμα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για τη διδασκαλία αυτή.
1: Ναι, υπάρχει, αλλά υπάρχουν και πολλά θεατρικά, δεν είναι μόνο η γλώσσα, υπάρχουν και θεατρικά. Δραστηριοποιούνται πάρα πολύ τα σωματεία, ιδιαίτερα η Εύξηνος Λέσχη, η οποία έχει βρει ένα αρχαιακό υλικό το οποίο και ψηφιοποίησε, και νομίζω ότι λειτουργούν όλα τα σωματεία τώρα προς αυτή την κατεύθυνση και δεν μένουν μόνο στο χορευτικό τμήμα.
0: Εσείς γράψατε, είπαμε, και το αντίστοιχο για τον Πυρίχιο χορό, θεατρικό έργο.
1: Ναι,
0: τι περιλαμβάνει αυτό το έργο?
1: Ένα θεατρικό έργο το οποίο είναι και καταρχάς το έχω γράψει στην ποντιακή γλώσσα. Είναι 15 σύλλαβο, 630 στίχη. Μετέπειτα όμως το έκανα πάλι έμετρα στην νεοελληνική και το ανεβάσαμε σαν σε θεατρική παράσταση στα νεοελληνικά. Αυτό θα στο στείλω και αν έχετε την καλοσύνη θα το μεταδώσετε μέσα από το κανάλι σας.
0: Πολύ ωραία. Και επειδή το ραδιόφωνο μας είναι εκκλησιαστικό, κύριε Παλασίδη, να κάνουμε ένα σχόλιο και γι' αυτό, κατά πόσο ο ποντιακός ελληνισμός κρατάει τη σχέση του με την εκκλησία, τη σύνδεσή του.
1: Ασφαλώς και η σχέση του με την εκκλησία, φανταστείτε μόνο, ένα μόνο θα σας πω, δεν υπάρχει νομίζω Έλληνας, τουλάχιστον Έλληνας, δεν μιλάμε για τους έξω, που να μην ξέρει το μοναστήρι της Παναγίας του Μελά. Τόσο στο Βέρμιο όσο και το παλιό μοναστήρι στον Πόντο, έξω από την Τραπεζούντα. Λοιπόν, εκτός από αυτό υπήρχαν πάρα πολλά μοναστήρια. Εκείνα που κυριαρχούσαν όμως ήταν καταρχάς η Παναγία Σου Μελά στην Τραπεζούντα και ήταν επίσης και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα και του Αγίου Ιωάννη του Βαζελώνα. Ξάκουσα μοναστήρια και τα τρία.
0: Μάλιστα, μεγάλα μοναστήρια που δείχνουν τη σύνδεση.
1: Εκτός από το μοναστήρι της Παναγίας Σου Μελά που είναι στο Βέρμιο, στην περιοχή της Κοζάνης, είναι το μοναστήρι του Αγίου Ιωάννου του Βαζελώνα. Έχει ανιστορηθεί εκεί. Όπως επίσης και στο Ροδοχώρι Ναούσια έχει ανιστορηθεί το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Περιστεραιώτα.
0: Μάλιστα, οπότε αυτά δείχνουν τη σχέση με την πίστη μας, εννοείται.
1: Η σχέση των ποντίων με την Εκκλησία ήταν αρκετά μεγάλη, θα έλεγα, έως πολύ μεγάλη.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, αν θέλετε, κύριε Παλασίδη, να μας πείτε ένα μήνυμα για τους ακροατές μας, είτε είναι πόντι είτε όχι, ποιο είναι το χρέος μας απέναντι στην παράδοση που κληρονομούμε?
1: Νομίζω ότι η παράδοση είναι που κρατάει τον πολιτισμό, ένα αυτό, και δεύτερον ότι πρέπει όλοι μας να βοηθήσουμε σε αυτό το θέμα, γιατί και κοινωνικοποιούνται τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας κλπ. Προκειμένου να πάνε σε καφετέρειες και να πίνουν τον καφέ τους και να ασχολούνται με άλλα πράγματα που ενδεχομένως θα τους οδηγήσουν και κάπου σε λάθος δρόμους, είναι προτιμότερο να ασχοληθούν με το θέατρο, με το χορό, με τη χοροδία, με οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την κοινωνικοποίηση.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχόμαστε καλή συνέχεια.
1: Καλά και ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε για αυτό που κάνετε και για τη διατήρηση της παράδοσης. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε.
1: Το θεωρώ χρέος μου γι' αυτό και έχω γράψει αρκετά πράγματα γύρω από την παράδοση.
0: Μάλιστα. Αγαπητοί μας ακροατές, κοντά μας τηλεφωνικά ήταν ο κύριος Νικόλαος Παλασίδης, ο οποίος είναι συνταξιούχος καθηγητής, συγγραφέας και σκηνοθέτησε το θεατρικό έργο «Πύριχος».

0: Αγαπητοί ακροατές, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την χαρά να φιλοξενούμε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Μιχαήλ Τρίτο. Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, Τίνα.
0: Κύριε καθηγητά, η Κυριακή που μας πέρασε ήταν η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Και με αφορμή αυτή την Κυριακή, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και να μας πείτε τι είναι οι Άγιοι.
1: Μάλιστα. Πολύ σωστά είπατε ότι η Κυριακή που μας πέρασε είναι η Κυριακή των Αγίων Πάντων. Η Εκκλησία μας αυτή την Κυριακή ανοίγει την αυλαία της Πνευματικής της Βασιλείας για να παρελάσουν μπροστά από τους εποσμικευμένους και πνευματικά αλωτριωμένους ανθρώπους της εποχής μας, οι μάρτυρες του Απολύτου, η ειρηνική στρατιά του Παμβασιλέως Χριστού που την απαρτίζουν, Απόστολοι, μάρτυρες, προφήτες, ιεράρχες, όσοι, δίκαιοι, νεομάρτυρες, όλοι αυτοί που σε αυτή τη ζωή έπραξαν το χρέος τους απέναντι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι Άγιοι λοιπόν κατέχουν κεντρική θέση στην όλη λατρευτική και πνευματική ζωή της Εκκλησίας μας. Είναι τα φωτεινά της θέλγητρα. Αυτοί που συνδύασαν το οντολογικό και το διοντολογικό στοιχείο. Μετέφρασαν και υπομνημάτισαν το Ευαγγέλιο με τη ζωή τους και έγιναν χορός Άγιος, σύνταγμα ιερών, συνασπισμός αραγής, κοινή φύλακες του γένους των ανθρώπων, αγαθή κοινωνή φροντίδων, δεήσιο συνεργή, πρεσβευτέ δυνατότατη, αστέρες της οικουμένες, άνθη των εκκλησιών, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Είναι, θα λέγαμε, η τόνη από την μουσική του αιωνίου, που μας ξυπνούν από τον θόρυβο των παροδικών στιγμών και μας βοηθούν να βρούμε τον προορισμό της ζωής μας που είναι η αγιότητα. Καθημερινά οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μνημονεύονται στα συναξάρια της και στέλνουν στους εκοσμικευμένους και πνευματικά αλωτριωμένους ανθρώπους της κάθε εποχής το μήνυμα της αγιότητας που είναι ο εξαγιασμός των λεπτομεριών της ζωής. Έτσι οι Άγιοι είναι κατά τον Άγιο Διονύσιο Αλεξανδρίας η του Χριστού πάρευρη και της βασιλείας αυτού κοινωνεί και μέτοχοι της κρίσεως αυτού και συνδικάζονται σε αυτό. Η Εκκλησία προτρέπει τους πιστούς να μιμηθούν τη ζωή των Αγίων, γιατί η μίμηση των Αγίων, που είναι μέτοχοι και μέλη του Χριστού, είναι στην πραγματικότητα μίμηση του Χριστού και οργανική ένταξη στο αδιαίρετο σώμα του. Γενικά η ύπαρξη των Αγίων αποδεικνύει ότι ο Θεός δεν απέστρεψε το πρόσωπό του από μας. Έτσι λοιπόν η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά ιδιαίτερα τη μνήμη των Αγίων με την ανέγερση ναών, τη θέσπιση εορτών, τη συγγραφή ασματικών ακολουθιών και κυρίως με την επίκληση της μεσητείας τους ως απόρρια της παρησίας που έχουν προς το Θεό. Όμως η τιμή προς τους Αγίους από μέρους της Εκκλησίας είναι σχετική, γιατί αυτό που επέτυχαν δεν είναι μόνο δικό τους επίτευγμα, αλλά κυρίως της χάριτος και της δυνάμειος του Θεού. Ως πρώτοι Άγιοι της Εκκλησίας αναφέρονται οι μάρτυρες. Οι του σωτήρως τα ρήματα έργο τελέσαντες και τα θεία τούτου παθήματα τρανός εξοικονίσαντες δια πολυτρόπων κολάσεων και παθών παντίων, όπως λέγει το δοξαστικό των Αγίων Πάντων που ακούσαμε στον εσπερινό της γιορτής. Αυτοί που ευαγγελίζονται τη νέα εσχατολογική πραγματικότητα στην οποία εισήλθε ο κόσμος με την έλευση του Κυρίου και την εγκαθίδρυση της Εκκλησίας. Η αρχή της τιμής των μαρτύρων τοποθετείται χρονολογικά το δεύτερο ήμιση του δεύτερου αιώνα. Ως πρώτη μαρτυρία γι' αυτό έχουμε το μαρτύριο του Αγίου Πολυκάρπου αλλά και την πληροφορία ότι το 178 μετά Χριστόν διασκορπίστηκαν από τους ιδωλολάτρες τα λείψανα των θανατοθέντων χριστιανών της Λιών για να μην γίνουν αντικείμενα τιμής. Η τιμή των Αγίων αρχικά είχε τοπικό χαρακτήρα. Οι χριστιανοί συγκεντρώνονταν γύρω από τον τάφο του μάρτυρα για να γιορτάσουν με έναν τρόπο αναστάσιμο και πανηγυρικό την επέτειο του μαρτυρικού του θανάτου. Επρόκειτο για χαρμόσυνη σύναξη, αφού για τον μάρτυρα η ημέρα αυτή ήταν γενέθλια ημέρα. Κατά τη διάρκεια αυτών των συνάξεων τελούνταν η Θεία Ευχαριστία και γίνονταν ανάγνωση ιερών κειμένων, προσευχές για τους μάρτυρες, συμπόσια και ψέλνονταν ύμνοι και οδές πνευματικές. Κέντρο των γιορταστικών αυτών συνάξεων ήταν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, κατά το οποίο, σύμφωνα με το μαρτύριο του Πολυκάρπου, έχουμε εν το ποτερείο του Χριστού κοινωνία των ζώντων με τον μάρτυρα. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάθε θεία λειτουργία που τελείται για όλους τους κεκοιμημένους κατά την επέτειο του θανάτου τους. Είναι ιδιαίτερα συγκινητικές οι προτροπές των πατέρων της Εκκλησίας στο θέμα αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει: παράμενε το τάφο του μάρτυρος, έχει επιγάς δακρύων εκεί, σύντριψον την διάνοια, άρων ευλογίαν από το τάφο, λαβών αυτήν συνήγορον εν τις ευχές, ενδιάτρευε αΐ της διηγήμαση των παλεσμάτων εκείνων, περιπλάκηθη των σωρών προσιλώθητη τη λάρνακη. Ουχήτα ως τα μόνον των μαρτύρων, αλλά και οι τάφοι αυτών και οι λάρνακες πολλήν βρίθουσιν ευλογίαν. Λάβε έλεον Άγιον και κατά χρυσόν σου όλον το σώμα, την γλώτταν, τα χείλη, των τράχυλων, τους οφθαλμούς και ουδέποτε έμπεση εις τον αβάγιον της μέθης. Την ίδια προτροπή κάνει ο Αστέριος Αμασίας, καλώντας τους χριστιανούς να τιμούν τους μάρτυρες.
0: Κύριε καθηγητά, τι έχετε να μας πείτε για την τιμή των Ιερών Λειψάνων των Αγίων?
1: Μάλιστα. Με την πάροδο του χρόνου, η τιμή των Αγίων ξέφυγε από τα στενά τοπικά πλαίσια και πήρε ευρύτερες διαστάσεις. Ο τοπικός Άγιος αρχίζει να γίνεται ευρύτερα γνωστός και να τιμάται και σε άλλες περιοχές. Σε αυτό συνέβαλαν, πέραν της φήμης του Αγίου, και η μετακομιδή των Λειψάνων και η συνήθεια που επικράτησε στην Ανατολή για τον τεμαχισμό τους και την προσφορά τους και σε άλλες εκκλησίες. Από θεολογικής πλευράς, η τιμή προς τα Ιερά Λείψανα στηρίζεται στο δόγμα της Θείας Ενανθρωπίσεως, με το οποίο έχουμε κατάφαση της ύλης, της ιστορίας και του ανθρωπίνου προσώπου. Ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπιση του θέωσε ολόκληρη την ανθρώπινη φύση. Έτσι η άκτιστη ενέργεια της θεώσεως επεκτείνεται και στο σώμα του Χριστού, την κοινωνία των Αγίων που είναι η Εκκλησία. Οι χριστιανοί τιμούσαν τα Λείψανα των Αγίων, γιατί ήταν πνευματοφόρα, ζωοποιά και πηγή θαυμάτων. Ήταν τιμιότερα λίθων πολυτελών και δοκιμότερα υπερχρυσίων οστά, όπως λέγει ο Ευσέβιος Καισαρίας. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει: ως αγάρ ουκ ισχύει πλούτος και χρυσίων, το σάφτα ισχύει μαρτύρων Λείψανα. Χρυσίων μεν γάρ ούτε νόσον απείλασε πόποτε, ούτε θάνατον εφυγάδευσε, μαρτύρων δε οστά αμφότερα ταύτα εργάστατο. Γι' αυτό και τα αντικείμενα που συνδέονταν στενά με το σώμα και ιδιαίτερα το αίμα του μάρτυρος ήταν περιζήτητα και όλοι ήθελαν να αποκτήσουν κάτι από αυτά, αφού κυρίως το αίμα θεωρούνταν ως οφορές της ψυχής και της εντοανθρώπου δυνάμειος, και κατά συνέπεια τα αντικείμενα ταύτα θα εκέκτεντο κατά την ατρόπων τα ιδιότητα της πνευματοφόρου του μάρτυρας ψυχής, όπως γράφει ο αείμνηστος καθηγητής μας Ανδρέας Πιτράκης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι δυνατόν να υπάρξει ναός και να τελειστεί Θεία Λειτουργία χωρίς την εναπόθεση Αγίων Λειψάνων. Ο 7ος κανόνας της 7ης Οικουμενικής Συνόδου είναι κατηγορηματικός στο θέμα αυτό. Όσοι σεπτήναοι καθιερώτησαν εκτός Αγίων Λειψάνων μαρτύρων, ορίζομεν εν αυτής κατάθεσιν γενέστη Λειψάνων μετά τη συνήθους ευχής. Ο δε άνευ Αγίων Λειψάνων καθιερών ναών καθερίσω ως παραβεβικός στα συγκλησιαστικά παραδόσεις. Αλλά και ο 91ος κανόνας της Συνόδου της Καρθαγένης ορίζει ότι οι ναοί που δεν έχουν εγκαινιαστεί με κατάθεση Αγίων Λειψάνων πρέπει ή να καταδαφιστούν ή να εγκαινιαστούν.
0: Κύριε καθηγητά, μιλούμε για τους Αγίους, αλλά τι προϋποθέσεις υπάρχουν για την κατάταξη κάποιου μέλους της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη χωρία των Αγίων?
1: Αυτό είναι ένα ωραίο ερώτημα και ενδιαφέρει άμεσα τους ακροατές μας. Η ανακήρυξη Αγίων στην αρχαία Εκκλησία ήταν πολύ απλή. Το Πάσχιν για τον Χριστό και η θυσία για το όνομά του, σε συνδυασμό με το ορθό φρόνημα, ήταν αρκετά για να τιμούνται από τους πιστούς ως μάρτυρες και Άγιοι. Κατά τη δεύτερη χιλιετία εμφανίζεται μια διαδικασία που ήδη έχει παγιωθεί. Σύμφωνα με αυτήν, η Ορθόδοξη Εκκλησία, προκειμένου να κατατάξει ένα μέλος στη χωρία των Αγίων, λαμβάνει υπόψη τις εξής προϋποθέσεις. Πρώτον, ο ανακηρυσσόμενος ως Άγιος να είναι μέλος της Εκκλησίας μέχρι της αποδημίας του Ιστήριου. Για όσους δεν είχαν βαπτιστεί, το βάπτισμα του αίματος, δηλαδή το μαρτύριο, ήταν ίσης αξίας και σημασίας με το μυστήριο του βαπτίσματος. ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος γράφει σχετικά. «Ως περιβαπτιζόμενοι της είδασιν, ούτως οι μαρτυρούντες στο ιδίο λούονται αίματι». Δεύτερον, η Αγία Βιωτή και το Ορθόδοξο πρόδειγμά του. Μετά την κατάπαυση των διωγμών που εξέλιπε το μαρτύριο του αίματος, οι δύο αυτές προϋποθέσεις ήταν βασικές για την διαπίστωση της αγιότητας ενός προσώπου. Τρίτον, οι υπηρεσίες του στην Εκκλησία να είναι εξαιρετικές. Ενδεικτικά αναφέρομαι τις περιπτώσεις του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο οποίος κατέπαυσε τους διωγμούς και ανεγνώρισε τον χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία του κράτους, ή την Αυτοκράτηρα Θεοδόρα, η οποία βοήθησε στην αποκατάσταση των ιερών εικόνων και της τιμής τους στην Εκκλησία. Τέταρτον, η διενέργεια δια των πρεσβειών τους, θαυμάτων εν ζωή μετά το θάνατο, τα οποία να είναι πανθομολογόμενα. Τα θαύματα συνιστούν το πλέον ασφαλές εξωτερικό γνώρισμα των Αγίων, αφού είναι αποτέλεσμα της θαυμαστής παρησίας τους στο Θεό. Ο Αστέριος Αμασίας τονίζει, πρεσβευτάς αυτούς των ευχών και αιτημάτων, δια του υπερβάλλον της παρησίας ποιούμεν. Εντεύθεν, παινοί ελείονται και ιατρεύονται νόσοι. Το ίδιο τονίζει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας την παρησία των Αγίων, όπως και ο Οριγένης, ο οποίος τονίζει ότι «εψυχέ των πεπελεκισμένων ένικεν της μαρτυρίας Ιησού Χριστού, μη μάτιν το εν εν ουρανίστη σε στηρίο παρηδρεύωσε, διακονούσι της ευκομένης άφηση αμαρτημάτων». Και ένα πέμπτο στοιχείο είναι η ομόφωνη αποδοχή του ως Αγίου από τη συνείδηση της Εκκλησίας, δηλαδή η αυθόρμητη αναγνώρισή του από τη συνείδηση των πιστών. Αυτό είναι το βασικότερο κριτήριο για την καθιέρωση ενός Αγίου και ο κυριότερος παράγων για την ένταξη ενός προσώπου στο εορτολόγιο. Όπως γράφει ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος Γεώργιος Τσέτσης, η πράξη που ακολουθείται σήμερα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο προκειμένου να εγγραφεί ένας Άγιος στο εορτολόγιο είναι σχετικά απλή. Όταν ο επίσκοπος μιας επαρχίας διαπιστώσει ότι κάποιο πρόσωπο αναγνωριζόμενο στη συνείδηση των πιστών ως Άγιο γίνεται αντικείμενο τιμής, καταρτίζει ένα κανονικό φάκελο και εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα τα οποία μαρτυρούν για την όσια και αγγελική βιωτή του τιμωμένου. Ο φάκελος υποβάλλεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο με το αίτημα όπως τούτο ανακηρύξει επίσημα τον ήδη στην επαρχία του τιμόμενου, συχνά δε και εορταζόμενο Άγιο. Έπειτα από τη μελέτη του φακέλου και σχετική εισήγηση της Κανονικής Επιτροπής, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου αποφασίζει την ένταξη του Αγίου στο εορτολόγιο, ορίζει την ημέρα κατά την οποία πρέπει να τηρείται η μνήμη του και εκδίδει εις ένδειξη και βεβαίωση πατριαρχική και συνοδική πράξη, η οποία καταστρώνεται στον κώδικα της Αργίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, υπογράφηκε από πατριάρχη και συνοδικούς αρχιερείς και αποστέλλεται εν ίσω και απαραλλάκτο στον ιεράρχη της επαρχίας, όπου τιμάται ο Άγιος προς κατάθεση εν της αρχής της Ιεράς Μητροπόλης.
0: Και ποια είναι τα γνωρίσματα των Αγίων?
1: Το πρώτο γνώρισμα είναι η ενσάρκωση από μέρος τους του Αναστασίμου ήθους, που μεταφράζεται σε αφοβία μπροστά στο θάνατο. Οι Άγιοι απομυθοποιούν τον θάνατο και επιθυμούν το αναλύσει και συγχριστό είναι. Η αφοβία τους μπροστά στο θάνατο είναι αποτέλεσμα της θερμής πίστης στην Ανάσταση του Χριστού. Στην περίπτωσή τους έχουν πλήρη εφαρμογή τα παύλια χωρία του γνώνη αυτών και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και ημίν εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το εις αυτόν πιστεύει, αλλά και το υπέρ αυτού πάσχει. Οι Άγιοι είναι η όριμη καρπή της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτό το μοναδικό φαινόμενο της αφοβίας μπροστά στο θάνατο, ενώ για τους ανθρώπους του κόσμου τούτου είναι παραλογισμός, για τα μέτρα της πίστεως είναι φυσική κατάσταση. Έτσι εξηγούνται οι αποδείξεις πνεύματος και δυνάμειος που συνοδεύουν το μαρτύριό τους, και αυτά είναι η ψυχική ηρεμία, η ανδρεία, η ψυχική αγαλίαση, η γλυκύτητα της εκφράσεως, η προσευχή υπέρ των διωκτών, η εκδήλωση συγγνώμης προς τους δημίους. Μάρτυρες Αθηνά έχουμε και σε άλλες θρησκείες και σε άλλες ιδεολογίες. Στον χριστιανισμό όμως έχουμε μια ποιότητα μαρτυρίου που εστιάζεται στη χαροποιώ διάθεση αντιμετωπίσεως του μαρτυρίου και στην παροχή συγγνώμης προς τους δημίους. Και τούτο γιατί η ορατότητα του χριστιανού μάρτυρα είναι μεταφυσική, αφού βλέπει τη ζωή και το θάνατο sub spercie eternitatis, δηλαδή κάτω από το πρίσμα της αιωνιότητας, και από την προοπτική αυτή αξιολογεί τον κόσμο, τις χαρές και τις διάφορες επιδιώξεις. Το δεύτερο γνώρισμα των Αγίων της Εκκλησίας μας είναι ότι αυτοί αποτελούν πρότυπα εφηρμοσμένου χριστιανισμού, υποδείγματα βίου και γνησίας πνευματικής ζωής. Ενσαρκώνουν το ύψιστο ιδανικό της αγιότητας, η οποία δεν είναι ένα στατικό αξιολογικό μέγεθος, ούτε μια απλησίαστη πνευματική ουτοπία, αλλά συνάντηση του ανθρώπου με τον Θεό. Δείχνουν στους ανθρώπους της κάθε εποχής το δυνατόν της πραγματώσεως αυτού του ιδανικού, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αυτό πραγματοποιείται. Στους αμφισβητείες της εποχής μας, που μιλούν για το ανεφάρμοστο του χριστιανισμού, τα εκατομμύρια των μαρτύρων της πίστεώς μας, μαρτύρων αίματος και μαρτύρων συνειδήσεως, προβάλλουν το παράδειγμά τους και απαντούν ότι η εφαρμογή των Ευαγγελικών αληθιών στην καθημερινή μας ζωή και δυνατή είναι και ωφέλη. Οι Άγιοι δεν είχαν διαφορετικές δυνάμεις και δυνατότητες από τις δικές μας. Ούτε και οι εποχές τους για την αγιότητα ήταν πιο πρόσφορες από τη δική μας. Αν και έζησαν σε δυσκολότερες εποχές. Αν και, όπως ακούσαμε στον Απόστολο της Κυριακής των Αγίων Πάντων, έλλη θάστησαν, επρίστησαν, επειράστησαν, εν φόνο μαχαίρας απέθαναν, κατόρθωσαν με απόλυτη συνέπεια να εφαρμόζουν στη ζωή τους την χριστιανική αλήθεια. Δεν διδάσκουν από καθέδρας οι Άγιοι. Είναι πρώτα ποιητέ του Λόγου του Θεού και μετά κήρυκες. Γνώστες της αλήθειας ότι η πράξη είναι θεωρίας επίβαση, στηρίζουν τα λόγια στα έργα τους και οικοδομούν ουσιαστικά. Όπως παρατηρεί ο Άγιος Ισίδρος ο Πυλουσκιώτης, έπρατον λογικός και έλεγον πρακτικός. Δεν ενδιαφέρθηκαν τόσο για τα θαύματα όσο για την κατά Θεόν βιωτή. Διότι πολιτεία ορθή και σημείων χωρίς απολύψετε τους στεφάνους και ουδέν έλα τον έξι παρά τούτο τότε βίος δε παράνομος ουδέν με τα σημείων δινήσετε την κόλαση εκφυγήν, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είχαν βαθύτατα συνειδητοποιήσει ότι πίστη θεωρητική χωρίς την έμπρακτη υποταγή στο θέλημα του Θεού και αντίστροφα εξίσου αποδοκιμάζονται. Όπως τονίζει ο διάδοχος Φωτικής, πίστης άεργος και έργων άπιστων των αυτών τρόπων αποδοκιμαστήσονται. Έτσι μπορούν να γίνουν πνευματικοί οδοδείχτες του σωστού προσανατολισμού της ζωής και να διδάξουν στους πιστούς των λογικής προσήκοντα βίων.
0: Κύριε Καθηγητά, ποιο είναι το μήνυμα των Αγίων στον σύγχρονο κόσμο?
1: Η εποχή μας είναι μια εποχή από προσανατολισμένη πνευματικά. Τα χριστιανικά κριτήρια της ζωής έχουν εκλείψει και τα πάντα έχουν καταληθεί από μια ευδαιμονιστική μανία του τεχνοκρατούμενου αιώνα μας. Οι Άγιοι αποτελούν τέλεια πρότυπα αγωνιστικότητας και συνέπειας στις αρχές. Ιδιαίτερα σήμερα στην εποχή μας, μας μεταγγίζουν το υψηλό φρόνημα του χριστιανικού ηρωισμού και το μεγαλειώδες πάθος της θυσίας για τα μεγάλα ιδανικά της ζωής. Μας υπενθυμίζουν ιδιαίτερα σήμερα που η ιεραρχία των αξιών έχει ανατραπεί.

0: να απομυθοποιήσουμε το παράλογο του πόνου και του θανάτου για να ελπίσουμε στη δικαίωση της υπάρξεώς μας στην ατέρμονη μεταφυσική πραγματικότητα.
1: Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε.
1: Και εμείς για τον πολύτιμο χρόνο που δίνετε στους ακροατές μας στην εκπομπή μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Μιχαήλ Τρίτο.

Και καθώς αγαπητοί μας φίλοι πορευόμαστε προς το τέλος της εκπομπής μας, ήρθε η ώρα για μία ακόμα νηστίσιμη συνταγή από τη μαγειρική μας και την κυρία Αθανασία.

Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πανεύκολο γλυκό με ριζογκοφρέτες. Θα χρειαστούμε 6 ριζογκοφρέτες, 100 ml μέλι, 250 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια φιλέ αμύγδαλο και 100 γραμμάρια ενδοκάριδο. Αυτό το γλυκό γίνεται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι να λιώσουμε την κουβερτούρα μας σε μπεν μαρί. Αλείφουμε τις ριζογκοφρέτες μας με μέλι, τις βουτάμε στη λιωμένη κουβερτούρα, τις αφήνουμε σε λαδόκολλα και τις πασπαλίζουμε τις μισές με φιλέ αμύγδαλο και τις μισές με ενδοκάριδο. Ο δεύτερος τρόπος, ακόμη πιο εύκολος, είναι να τρίψουμε την κουβερτούρα στον τρίφτη και αφού αλείψουμε τις ριζογκοφρέτες με μέλι, να βάλουμε από πάνω την τριμμένη κουβερτούρα και το αμύγδαλο ή το ενδοκάριδο. Είναι το ίδιο πεντανόστιμες, όπως και να τις κάνουμε. Να κεράσουμε την οικογένειά μας, τα παιδιά μας, τους φίλους μας, απλά και γευστικά. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε τα υλικά που χρειαστήκαμε: 6 ριζογκοφρέτες, 100 ml μέλι, 250 γραμμάρια κουβερτούρα, 100 γραμμάρια φιλέ αμύγδαλο και 100 γραμμάρια ενδοκάριδο. Σας εύχομαι καλή επιτυχία.

και μια ματιά πριν κλείσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, στο πρόγραμμα της 4Ε της τηλεόρασής μας, του εκκλησιαστικού αυτού καναλιού, για σήμερα στις 6.30 το απόγευμα, θεατρική παράσταση «Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, εργάτης στον Αμπελώνα του Χριστού». Αμέσως μετά, στις 8, η πνευματική οδηπορία με το Σεβασμιότατο Εδέσης κύριο Ιωήλ, με θέμα τις κοινές προσευχές. Στις 9, στο φαγητό.

Να έρθει της Οικουμένης μια συνέντευξη και αφιέρωμα συγχρόνως στον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Στις 10 ο πνευματικός της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία Πατήρ Νικάνωρ συζητά με φοιτητές για το θέμα της αυτογνωσίας. Και μετά η κοινή μας προσευχή και στις 11 το μικρό απόδειπνο. Αντίστοιχα, πολλές ωφέλιμες, αφιερωματικές και όχι μόνο εκπομπές μπορείτε να παρακολουθήσετε, αγαπητοί μας φίλοι, και στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Αυτές που γνωρίζετε στο καθημερινό μας πρόγραμμα, στο σταθερό καθημερινό μας πρόγραμμα, αλλά και άλλες έκτακτες. Φίλοι μας, καλή δύναμη όπου και αν βρίσκεστε, με ό,τι και αν ασχολείστε την ώρα αυτή. Ό,τι και αν κάνουμε, θεάρεστα να το κάνουμε, με αγαθό λογισμό να το κάνουμε, άγιο να το κάνουμε. Είτε ασχολούμαστε με κάτι υλικό, είτε με κάτι πνευματικό. Ο Θεός να μας φωτίζει και να ευλογεί όλα τα έργα μας. Καλό αγώνα. Χαίρετε.

πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατέ, να κρατούμε στα χέρια μας το Ιερό Ευαγγέλιο και να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Μέχρι τώρα διαβάσαμε τον πρώτο στίχο του πρώτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής προς Θεσσαλονικής του πρώτου Αποστόλου και Κήρυκος των Εθνών Παύλου. Μας είπε ποιος είναι ο συγγραφεύς της επιστολής, ποιοι είναι οι πιστοί του συνεργάτε και ποιος είναι ο παραλήπτης της επιστολής. Και η χαρά μας είναι μεγάλη, γιατί ο παραλήπτης της επιστολής είναι η Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, ο κλήρος και ο πιστός λαός, και εξ αφορμής αυτού είπαμε τι είναι Εκκλησία. Αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητόν από όλους μας είναι ότι η Εκκλησία δεν είναι κοινωνία αγγέλων, αλλά σύνολον ατελών ανθρώπων ποθούντων την τελειότητα και την αγιότητα. Αυτό θα μας δώσει την ευκαιρία να τοποθετηθούμε σωστά έναντι ενός σοβαρού προβλήματος που γίνεται πολλές φορές αφορμή σκανδαλισμού των πιστών, γιατί έχουν την εντύπωση ότι όσοι είναι της Εκκλησίας του Χριστού δεν πρέπει να έχουν ελαττώματα και ότι πρέπει να είναι άγγελοι. Μα το πρόσωπο της Εκκλησίας είναι θεανθρώπινο και η τελειότητα υπάρχει μόνον εις το πρόσωπο του Χριστού και η ατέλεια εις τα πρόσωπα των λειτουργών της και του πληρώματος της Εκκλησίας. Όταν αυτό έχουμε υπόψη μας, σε καμιά περίπτωση δεν θα σκανδαλιζόμαστε όταν διαπιστώνουμε κάποιες αδύναμες πλευρές, άλλοτε στους ιερωμένους και άλλοτε στους χριστιανούς. Βασική μας αρχή και θεμελιώδης αλήθεια, η Εκκλησία του Χριστού δεν αποτελείται από αγγέλους. Ο Χριστός που είναι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο αναμάρτητος, διότι αυτός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Οι χριστιανοί που αποτελούν το πλήρωμα της Εκκλησίας είμαστε όλοι αμαρτωλοί, όμως ποθούμε, θέλουμε και λαχταρούμε την τελειότητα. Αυτό άλλωστε αποτελεί και το κύριο έργο της Εκκλησίας, τη θέωση του ανθρώπου. Διότι η Εκκλησία παίρνει έναν αμαρτωλό και τον κάνει Άγιο, παίρνει ένα φιλάργυρο και τον κάνει φιλάνθρωπο, παίρνει έναν θυμώδη και οργύλο και τον κάνει πράο, παίρνει έναν υπερήφανο και τον κάνει ταπεινό, παίρνει ένα βλάσφημο και τον κάνει ημνοδό, παίρνει ένα ληστή και τον κάνει πρώτο κάτοικο του παραδείσου, παίρνει μια πόρνη και την κάνει άγγελο αληθινό. Η Εκκλησία με την αγιάζουσα χάρη παρέχει στον άνθρωπο τον αγιασμό, τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Εμείς, φίλοι ακροατέ, δεχόμαστε ότι υπάρχουν άνθρωποι στο χώρο της Εκκλησίας με ατέλειες και αδυναμίες, αλλά θα θέλαμε κι εσείς μαζί μας να σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί με τις ατέλειες αυτές που έχουν και τις αδυναμίες που παρουσιάζουν, μπορείτε να φανταστείτε τι θα ήταν αν δεν ευρίσκονται στο χώρο της Εκκλησίας, αν σήμερα οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν 100 βαθμούς κακότητος,
μπορείτε να φανταστείτε πόση κακότητα θα διέθεταν αν δεν υπήρχε αυτή η ανασταλτική δύναμη και η τροχοπέδη της πίστεως. Αυτό και μόνο αν σκεφτεί ο άνθρωπος που εύκολα σκανδαλίζεται όσες φορές διαπιστώνει λάθη, σφάλματα και πτώσεις και αδυναμίες των λειτουργών του πληρώματος της Εκκλησίας, θα τοποθετηθεί πολύ διαφορετικά και θα λάβει διαφορετικές θέσεις από ό,τι παίρνει. Δεν σας κάνει εντύπωση, φίλοι ακροατέ, ότι τα ανθρώπινα στοιχεία στο χώρο της Εκκλησίας δεν στάθηκαν ποτέ ικανά να την αφανίσουν από του προσώπου της γης? Αν η Εκκλησία του Χριστού ήταν ανθρώπινο δημιούργημα, εμείς με όλες τις αδυναμίες μας και με όλα τα πάθη μας θα την είχαμε διαλύσει. Όμως η Εκκλησία του Χριστού παραμένει ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Ο Κύριος μας, θεμελιώνοντας την Εκκλησία Του επάνω στο βράχο της πίστεως, μας εβεβαίωσε. Τι μας είπε? Υπενθυμίζομαι τα λόγια Του. «Ελθόν δε ο Ιησούς εις τα μέρη Καισαρίας της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού λέγουν, τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι των Υιών του ανθρώπου? Ιδε είπων, ημέν Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, έτηρη δε Ιερεμίαν ή ένα των προφητών. Λέγει αυτής, ημείς δε τι να με λέγετε είναι? Αποκριθείς δε Σίμων Πέτρος είπε, Σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτό, μακάριος η Σίμων Βαριονά, ότι σάρξ και αίμα ούκ απεκάλυψέσι, αλλο πατήρ μον ο εν της ουρανής. Καγώ δε συλλέγω, ότι σύ η Πέτρος και επιτάφτη τη πέτρα οικοδομήσω την Εκκλησίαν, και πύλη άδου ου κατεσχίσωση αυτής. Με πιο απλά λόγια, όταν ο Ιησούς ήλθε εις τα μέρη της Καισαρίας του Φιλίππου, ερωτούσε τους μαθητάς του, ποιος νομίζουν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου? Αυτοί δε είπαν, άλλοι μεν λέγουν ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ότι είσαι ο Ηλίας, άλλοι δε ο Ιερεμίας ή ένας από τους παλαιούς προφήτας που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Λέγει αυτούς, εσείς δε ποιος λέγεται ότι είμαι? Απεκρίθη Σίμων Πέτρος και είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο φυσικός και μονογενής Υιός, που δεν είναι νεκρός σαν τα είδωρα, αλλά ζει πάντοτινά». Και απεκρίθη τότε ο Ιησούς και του είπε, «Μακάριος είσαι Σίμωνη ε του Ιωνά, διότι δεν σου εφανέρωσε την αλήθεια της ορθής πίστεως κανείς άνθρωπος, αλλά ο πατήρ μου που είναι εις τους ουρανούς. Και εγώ δε σου λέγω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω εις τον βράχον της αληθινής πίστεως που ομολόγησες, γενόμενος με την ομολογία σου αυτήν ο πρώτος λίθος της πνευματικής μου οικοδομής, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου. Ο θάνατος δε και οι οργανωμένες δυνάμεις του κακού δεν θα υπερισχύσουν και δεν θα κατανικήσουν την Εκκλησία, η οποία θα είναι αιώνιος και αθάνατος». Εδώ, φίλοι ακροατέ, ο Κύριος μας δηλώνει κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο
ότι η Εκκλησία θα μένει ασάλευτος εις τους αιώνας. Από τότε που είπε τα λόγια αυτά, ο Κύριος μας πέρασαν περίπου 2000 χρόνια. Μέσα σε αυτούς τους αιώνας πολλά συνέβησαν, κράτη διελήθησαν, βασιλείς έπεσαν, άρχοντες αφανίστηκαν, αυτοκρατορίες διελήθησαν και πλήθος αλλαγών σημειώθηκε εις τον κόσμο αυτόν. Όμως η Εκκλησία του Χριστού παραμένει ασάλευτος εις τους αιώνας. Ο Ιερός Χρυσόστομος, κάμνοντας λόγο περί Εκκλησίας, λέγει: «Τίποτε δεν εξισώνεται με την Εκκλησία. Είναι πιο ψηλή από τον ουρανό. Είναι πιο πλατιά από τη γη. Ποτέ δεν γνωρίζει γυρατιά. Συνεχώς βρίσκεται σε ακμή. Μη μου αναφέρεις τείχη και όπλα, γιατί τα τείχη με το πέρασμα του χρόνου παλιώνουν, η Εκκλησία όμως ποτέ. Και του ότι τα λόγια αυτά δεν είναι καυχησιολογία, το βεβαιώνει η πραγματικότητα. Πόσοι δεν πολέμησαν την Εκκλησία, και όμως αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν, ενώ η Εκκλησία έχει υψωθεί μέχρι τον ουρανό. Τέτοιο μέγεθος έχει η Εκκλησία. Νικάει όταν την πολεμάνε, υπερισχύει όταν την επιβολεύονται, γίνεται πιο λαμπρή όταν την ατιμάζουν, δέχεται τραύματα και όμως δεν πέφτει κάτω εξαιτίας των πληγών της. Περνάει θαλασσοταραχές, όμως δεν βυθίζεται στο βυθό. Περνάει φουρτούνες, όμως δεν αβαγεί. Παλεύει όμως, δεν νικάται. Την προκαλούν σε αγώνες πυγμής και όμως δεν την νικούν. Η Εκκλησία, φίλοι ακροατέ, ούτε από τα δικά μας λάθη χάνεται, ούτε από την αγρία πολεμική των εχθρών της αφανίζεται. Στέκεται όρθια ως πύργος ασάλευτος διαμέσου των αιώνων. Αρκεί όμως εμείς να μένουμε πιστοί σε αυτήν, να μην κλονιζόμαστε, να μην απομακρυνόμαστε και να μένουμε πιστοί μέχρι θανάτου, και η Εκκλησία είναι εκείνη που θα μας σώσει.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που φιλοξενεί το ζεστό του το χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, όπου όλοι μας συγκεντρωνόμαστε για να μάθουμε πράγματα που κανείς δεν θα μας τα πει, κανείς δεν θα τα υπογραμμίσει, κανείς δεν θα μας ανοίξει τα μάτια, γιατί αφορούν την υγεία μας, για να βοηθούμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Πραγματικά, σήμερα ειδικά ο φιλοξενούμενός μας είναι ένας άνθρωπος παγκόσμιος, όπως και το κανάλι μας. Επίκουρος καθηγητής στα πιο έγκριτα νοσοκομεία της Νέας Υόρκης στην παιδιατρική αλλεργιολογία, όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον απολαμβάνουμε και σαν διευθυντή του αλλεργιολογικού τμήματος του 424. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνου Γεώργη.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή, αλλά κυρίως για την τιμητική πρόσκληση.
0: Δικιά μας τιμή, γιατί περιμένουμε από τα χείλη σας, όπως και όλοι οι τηλεθεατές και ακροατές μας από άκρο σε άκρο τον κόσμο, από την Αμερική που ευδοκιμείται, μέχρι την Ασία, από την Ευρώπη και την Αφρική και ειδικά στη χώρα μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη, μέσω του δορυφορικού καναλιού και της πλατφόρμας της Κοσμοτέ, κρέμονται εκατομμύρια χριστιανοί ορθόδοξοι, Έλληνες του εξωτερικού και φυσικά της δικής μας χώρας, με πολλή ανυπομονησία να σας ακούσουν σε θέματα που πάντα πιάνει η εκπομπή μας επίκαιρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτός είναι και ο λόγος που συζητήσαμε και επιλέξαμε να συζητήσουμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, τι πιο επίκαιρο να ακούσει κανείς και τον ρόλο που παίζει στην αλλεργιολογία. Καταστάσεις, γεγονότα που τα βιώνουμε στο πετσί μας και έχουν αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης, τον τρόπο σκέψης, την κλινική πράξη, για να μην πούμε ότι ίσως και την θεραπευτική μας προσέγγιση στους αλλεργικούς ασθενείς.
0: Εξαιρετικά, επειδή πάντα το αλφάβητο ξεκινάει από το α για να φτάσει στο ω, θα θέλαμε πραγματικά να τοποθετηθούμε εσείς με την εμπειρία και τη γνώση σας και εμείς περιμένοντας να γνωρίσουμε πότε πρέπει να πάμε στον αλλεργιολόγο, και αυτό θα γίνει με όχημα τη δική σας περιγραφή της ειδικότητας από το όνομά της μέχρι το περιεχόμενό της.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά, το α, αλλεργία, το άλλο έργο, μια διαφορετική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος από τον οργανισμό, με έναν υπερβολικό τρόπο, και γι' αυτό και η αλλεργία ονομάζεται αλλιώς μια αντίδραση υπερευαισθησίας, κάτι με το οποίο ο οργανισμός έπρεπε να μάθει να συμβιώνει, να συνυπάρχει, είτε αυτό λέγεται αέρας, είτε λέγεται τροφή, είτε λέγεται νερό, είτε λέγεται ζέστη, είτε λέγεται κρύο, για κάποιο λόγο αντιδρά. Αυτή λοιπόν η διαφορετική ανοσολογική απόκριση ορίζει αυτό που λέγεται αλλεργικό νόσημα. Έχουμε αρκετά, πλήττονται όλα τα όργανα και όλα τα συστήματα και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε έγκαιρα, γιατί υπό προϋποθέσεις είναι εν δυνάμει επικίνδυνα για τη ζωή μας. Και αυτή είναι και η δυσκολία της αλλεργιολογίας. Ενώ φαντάζει απλό κάποιος να έχει μια αλλεργική ρινίτιδα, φαντάζει απλό κάποιος να έχει βγάλει κάποια σπυράκια που να έχει φαγούρα, ξέρουμε πόσο πολύ επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και ξέρουμε πια ότι είναι συστηματικά νοσήματα. Δηλαδή, ναι μεν εγώ μπορεί να έχω ένα πρόβλημα στη μύτη μου το οποίο να με ενοχλεί, αλλά ο επηρεασμός στην ποιότητα ζωής μου είναι τόσο σημαντικός που επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μου. Οδηγεί μέχρι και σε ψυχιατρικά νοσήματα, όχι μόνο μια στενοχώρια ή μια δυσφορία. Δύσκολα πράγματα, και πρέπει να είμαστε δίπλα τους να τα θεραπεύσουμε, να ανιχνεύσουμε αν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, και προφανώς να παραπέμψουμε στους καθήν αρμόδιους, δηλαδή στους ψυχολόγους μας και στους ψυχιάτρους μας.
0: Με τον αγλαφυρό τρόπο που μιλάτε, έτσι και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας αναλύσει τον λόγο που ήρθε σε επαφή με την ειδικότητα της αλλεργιολογίας.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα των δέντρων γεμίζουν την αυλή του Αγίου Γεωργίου. Τη διασκεδάζαμε προσεκτικά για να μην γλιστρήσουμε, ενώ η ουρανία δεν σταμάτησε να φτερνίζεται. Μαμά δεν θέλει να έρθει στη Θεία Λειτουργία και δακρύζει. Όχι, γλυκιά μου, αφού ξέρεις πόσο κοντά είναι με την εκκλησία. Απλά έχει αλλεργία. Τι είναι αυτό, ρώτησα με απορία. Όταν αλλάζει η εποχή, φτερνίζεται χωρίς τέλος. Πονάει το κεφάλι της, ζαλίζεται και τρέχουν δάκρυα και μυξούλες. Αλήθεια είναι, της απάντησα. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην τάξη και αρνείται τους περιπάτους. Ολόσωστα. Επίσης, βγάζει σπηριά και του πιάνει φαγούρα, όπως με ενημέρωσε η μητέρα της. Μάλιστα, μια φορά χρειάστηκε να επισκεφτεί και τα επίγοντα μετά από τσιμπήμα μέλισσας. Μαρτύριο, αλλά ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Ο αλλεργιολόγος με τα κατάλληλα τεστ, τη σωστή διατροφή, την άσκηση και την κατάλληλη θεραπεία θα την κάνει καλά.
0: Το άλφα το ολοκληρώσαμε, η εισαγωγή την εκθέσατε. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο, να πάμε στο β'. Όλοι αυτοί που μας ακούν και μας βλέπουν θέλουν πραγματικά να μάθουν για να μην χάνουν χρόνο. Να μην χάνουν χρόνο όχι μόνο από την εργασία τους, να μην χάνουν χρόνο όσον αφορά την πάθησή τους που ενδεχομένως να υπάρχει και άπτεται της δικής σας ειδικότητας, απευθυνόμενοι σε γενικούς γιατρούς, οικογενειακούς, προσωπικούς ή ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε, και παθολόγους ή άλλων ειδικοτήτων, όπως είπατε για τα σπυράκια να πάω στον δερματολόγο, για το βήχα να πάω στον πνευμονολόγο. Θέλουμε να μας πείτε τα red flags, όπως τα λέμε ελληνικά, και όπως τα λένε στη Νέα Υόρκη, τα επίγοντα, τα σημεία τα οποία τρέχουμε, εδώ τρέχουμε, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα που θα τύχουν στον καθέναν μας και θα σκεφτούμε άμεσα να σας επισκεφθούμε.
1: Ξέρετε, στην αλλεργιολογία πρακτικά ερχόμαστε σε επαφή με το αναπνευστικό σύστημα, ανώτερο και κατώτερο. Μιλάμε για την αλλεργική ρινίτιδα ή και την αλλεργική επευκύτητα μαζί ή και το αλλεργικό άσθημα. Μιλάμε για το δέρμα στο σύνολό του και μιλάμε για το γαστιντερικό, το οποίο μπορεί να δώσει άλλοτε άλλα συμπτώματα. Τις περισσότερες φορές τα συμπτώματα είναι ήπια, είναι απλά, είναι αυτοπεριοριζόμενα και δεν κάνει κάτι ο ασθενής. Ο οργανισμός τα καταφέρνει, μόνος του περιχαρακώνει την βλάβη που πάει να γίνει και την επουλώνει αυτόματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην σοβαρή αλλεργία είναι να ξεφύγει το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα να γίνει δυσάρεστο. Το σύμπτωμα να γίνει επικίνδυνο. Για το άσθημα βλέπει αυτό που λέμε σοβαρή δύσμια. Για το γαστιντερικό βλέπει αυτό που λέμε πολλούς εμετούς. Πολλές διάρειες. Έντονος πονόκυλος. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να γίνεται συστηματική αντίδραση, αλλάζει και η κατανομή των υγρών, θα το πω έτσι πολύ απλά, μέσα στον οργανισμό μου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Έχω μια καρδιά η οποία πομπάρει διώχνοντας το αίμα στην περιφέρεια, το οποίο στη συνέχεια ξαναγυρνάει στην ίδια για να το ξαναστείλει. Είναι μια αντλία. Όταν τα ζουμιά μέσα από το καρδιακό σύστημα βγουν προς τα έξω, σε μια προσπάθεια του οργανισμού να θεραπεύσει αυτό που έχει ξεφύγει πια από τον έλεγχο, φτάνουμε σε ένα σημείο η καρδιά να πομπάρει στο κενό. Αυτό είναι η πολύ σοβαρή αντίδραση που λέγεται αναφυλακτική καταπληξία, το αναφυλακτικό σοκ. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι δυνατόν κάποιος να χάσει τη ζωή του από αυτό. Όμως θα σας πω για να σας καθησυχάσω ότι ακόμα και εγώ που είμαι αλλεργιολόγος και εισπράττω όλα αυτά τα δύσκολα περιστατικά, πολύ σπάνια βλέπω αυτήν την εξέλιξη. Τελικά τις περισσότερες φορές ο οργανισμός τα καταφέρνει. Περιχαρακώνει. Δεν αφήνει να εξελιχθεί στο κακό και στο μοιραίο. Για να μην φτάσουμε όμως εκεί και ποτέ δεν ξέρουμε πότε τελικά θα συμβεί αυτό το μοιραίο, πρέπει να προλαμβάνουμε. Σίγουρα θέλουμε δίπλα μας και πάντα ζητάμε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης να αναγνωρίζουν, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και τις πρώτες οδηγίες θεραπευτικές και να ξέρουν ότι από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να παραπέμψουν. Μια αλλεργική ρινίτιδα η οποία θεραπεύεται απλά με κάποια αντισταμινικά από τον παιδίατρο και τον παθολόγο, ίσως δεν υπάρχει λόγος να την δω εγώ. Μια αλλεργική ρινίτιδα όμως που έχει ξεφύγει, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να κοιμηθεί. Μια αλλεργική ρινίτιδα που δεν αφήνει το παιδί να διαβάσει. Τον εργαζόμενο να εργαστεί. Την μητέρα να κοιμηθεί για να μπορέσει να φροντίσει τα παιδιά την άλλη μέρα. Είναι κάτι το οποίο θέλει φροντίδα. Ένα άσθημα, το οποίο έχει πάει στον πνευμονολόγο και έχει διαπιστώσει ότι ίσως υπάρχει μια συσχέτιση με το περιβάλλον. Πρέπει να ανιχνευθεί το αίτιο. Τι φταίει, μήπως μπορούμε να το βγάλουμε από το παιχνίδι για να γίνει καλά ο άνθρωπος. Και όχι απλά να θεραπεύουμε το σύμπτωμα κατόπιν συνεχούς έκθεσης. για τις τροφικές αλλεργίες. Να ανιχνεύσουμε δεντεκτιβίστικα, ας μου επιτραπεί η έκφραση. Ποιο είναι το αλλεργιογόνο που έκανε αυτή την πολύ σοβαρή αντίδραση? Μπορώ εύκολα να το βγάλω? Και ξέρω ότι ίσως δεν είναι πολλές φορές εύκολο να πεις σταματάς να τρως ξηρούς καρπούς, σταματάς να τρως γλουτένι και σιτηρά. Είναι εύκολο να το πω, δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το τηρήσει κάποιος, γιατί αυτά υπάρχουν παντού. Και αν θέλετε να συνδέσω αυτά τα συμπτώματα με το θέμα μας, με την κλιματική αλλαγή, είναι πολύ εντυπωσιακό, κοιτώντας την επιδημιολογία, πώς έχει αυξηθεί η συχνότητα των αλλεργικών νοσημάτων, αλλά και πώς έχει αυξηθεί και η βαρύτητά τους. Και μιλάμε για την τελευταία 20ετία, ίσως και 30ετία. Θυμάμαι όταν διάβαζα για να δώσω εξετάσεις στον στρατό για να πάρω την ειδικότητα της αλλεργιολογίας, ότι διαβάζαμε ότι είμαστε στο πρώτο επιδημικό κύμα. Είμαστε πίσω στο 2000. Και μιλούσαμε για την πρώτη επιδημία της αλλεργίας παγκοσμίως. Φτάσαμε το 2010 να μιλάμε για δεύτερο κύμα. Και έχουμε φτάσει να λέμε ότι μάλλον εκείνο εκεί το δεύτερο κύμα όχι μόνο δεν καταλάγιασε για να λέγεται κύμα, αλλά απλά ορθώνεται, αυξάνει, γιγαντώνεται, χειροτερεύει. Ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε τελικά ότι αυτό που γενικά γνωρίζουμε ως κλιματική αλλαγή έχει απίστευτες επιπτώσεις επιμέρους στα αλλεργικά νοσήματα.
0: Μας ανοίξατε την όρεξη τόσο πολύ που θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο που χαράξατε, αλλά θα βάλουμε λίγο φρένο. Είμαστε σαν τα σύριαλ, τα επιτυχημένα, τα οποία πηγαίνει πολύ καλά η πλοκή, αλλά για να αυξήσουμε τα επεισόδια λίγο τεντώνουμε τα πράγματα και ηρεμούμε το στρες και την ένταση. Πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι ενέργειες σαν ένας έγκριτος αλλεργιολόγος που κάνετε για να, πέρα από την ενημέρωση που βοηθούμε εδώ, η συνδετική κρίκη, η πρωτοβάθμιοι γιατροί, όπως αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, να μπορούν έγκαιρα και σωστά ή να αντιμετωπίζουν το απλό ή στο σύνθετο να έρχονται σε εσάς. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία, υπάρχει αυτή η εκπαίδευση, υπάρχει αυτή η κουβέντα μεταξύ των δύο? Μπορεί να συμβαίνει και με όλες τις ειδικότητες αυτό το πράγμα. Τώρα μιλάμε μαζί όμως για συγκεκριμένα για εσάς, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Αν γίνεται κάτι ή αν θα μπορούσε να γίνει κάτι, ή αν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είμαστε πάλι στα ίδια σημεία ή έχουν βρει κάτι άλλο για την έγκαιρη αυτή προσέλευση.
1: Έχοντας την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα σας πω ότι πραγματικά η ιατρική στην Ελλάδα είναι ανθρώπινη. Το λέω και θα το ξαναπώ. Έχω γυρίσει και διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχω κάνει ένα κομμάτι στην Γερμανία, ένα κομμάτι στην Ολλανδία και ένα κομμάτι στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε την πιο ανθρώπινη ιατρική. Αυτό που μερικές φορές ίσως θέλει να διορθώσουμε είναι όχι τόσο την επικοινωνία όσο την συνεργασία στην αποτελεσματικότητά της. Εμείς οι στρατιωτικοί γιατροί έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γαλουχηθεί με τη συνεργασία. Θα μιλήσω με τον παθολόγο, θα μιλήσω με τον νευρολόγο, θα μιλήσω με τον καρδιολόγο και τον έχω μέσα στον ίδιο χώρο που ζούμε, στο νοσοκομείο. Ίσως έξω είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν μέσω της συνεχόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είναι κυρίως να δώσουμε αυτά τα red flags, να δώσουμε δηλαδή αυτά τα σημάδια που πρέπει να αναγνωρίζονται. Η θεραπεία τις περισσότερες φορές είναι απλή. Το να δώσεις ένα αντισταμινικό στην σωστή δόση, όπως θα το κάνει ο ίδιος ο παιδίατρος, ή σε μια ήπια αλλεργική ρινίτιδα. Ακόμα και ο φαρμακοποιός έχει την θέση του σε κάτι απλό. Αλλά όλοι πρέπει να ξέρουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και πόσο μπορούν να περιμένουν. Και μιλάω κυρίως για τους μη γιατρούς. Αλλά δικαιούνται να δώσουν ένα απλό αντισταμινικό όταν είναι πραγματικά κάτι απλό. Σκεφτείτε δε ότι τα αντισταμινικά, ακόμα και τα ρινικά σπρέι που περιέχουν κορτιζόνη, ήπια μεν αλλά κορτιζόνη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν χρειάζονται συσταγογράφηση. Ακριβώς για να παίξει αυτόν τον ρόλο του πρώτου φίλτρου, αν θέλετε, ακόμα και ο φαρμακοποιός, που τον θέλουμε και έχουμε κάνει πάρα πολλά σεμινάρια εκπαίδευσης. Από εκεί πέρα όμως ο βασικός ρόλος είναι του παιδιάτρου και αυτού που λέμε προσωπικού γιατρού, είτε αυτός είναι ο γενικός γιατρός είτε είναι ο παθολόγος. Μέσα από τα συνέδριά μας, μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις που τις λέμε webinars, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε, προσπαθούμε να δώσουμε την βασική πληροφορία αναγνώρισης. Και το πιο δύσκολο πράγμα στην ιατρική είναι αυτό που λέγεται διαφορική διάνομση. Δηλαδή, το πονάει ο λαιμός μου, το τρέχει η μύτη μου, από πίσω μπορεί να έχει ακόμα και 50 διαφορετικά νοσήματα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποιο είναι το πιο συχνό και πράγματι η αλλεργία είναι τα πιο συχνά. Και κάπως έτσι να προχωράμε, είτε σιγουρεύοντας ότι η διάγνωσή μας είναι σωστή, είτε διαγράφοντας από αυτή τη λίστα και καταφτάνοντας σε αυτά τα λίγα που μένουν, που θα μας πούνε «Α, αυτό το προσεγγίζω και το θεραπεύω. Α, αυτό το στέλνω σε αυτήν την ειδικότητα. Ή το άλλο το στέλνω στην άλλη ειδικότητα». Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να βλέπουμε όλα τα αλλεργικά περιστατικά. Θέλουμε να βλέπουμε αυτά τα περιστατικά που έχουν αναγνωριστεί ως δύσκολα. Γιατί πράγματι η αλλεργιολογία πια δεν είναι μόνο πάρε ένα αντισταμινικό. Έχουμε να προσφέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Συζητάμε για την τροφική αλλεργία, ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε, όχι αιτιολογικά. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν τολμούσε να βγει έξω να φάει με τους φίλους του. Μια οικογένεια που δεν μπορούσε να πάει σε ένα άλλο σπίτι. Να υπάρξει αυτή η κοινωνικοποίηση. Τώρα πια γίνεται. Μπορούμε να απευαισθητοποιήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε την ίδια την τροφή να τη φάει. Το γάλα, το μικρό το μωρό, το αυγό, το λίγο μεγαλύτερο. Έχουμε λοιπόν να προσφέρουμε πολλά. Και αυτό θέλουμε να περάσουμε. Και αυτές οι εκπομπές πραγματικά μας δίνουν τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε ανοιχτά. Θέλουμε συνεργασίες, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας.
0: Εξαιρετικά και πολύ καλά κάνετε και υπογραμμίζετε ότι η ιατρική έχει το ανθρώπινο στοιχείο εδώ στον τόπο μας. Εκεί δουλεύουμε με πρωτόκολλα και συγκεκριμένα βήματα για διάφορους λόγους. Εκεί που χωλαίνουμε όντως και που το ζητάνε. Γιατί και εμένα η μεγάλη μου η κόρη θέλει να κάνει ειδικότητα στην Αμερική. Και μέσα στα προσόντα που ζητάνε είναι πέρα από τον dedicated, την αφοσίωση, είναι η συνεργασία. Πέρα από το τι βαθμό πτυχίου έχει, πέρα από τι θα γράψει τα USMLEs, είναι το βασικότερο όλων για να γίνει η προεπιλογή. Αυτό δεν το είχαμε και σαν λαός ποτέ. Και στο στρατό που λέμε, τα μεγάλα έπι που γράψαμε και τις ιστορικές στιγμές ήταν όταν ήμασταν ενωμένοι και συνεργαστήκαμε. Μετά που χαλάρωσαν τα πράγματα και είδαμε την επιτυχία, πάλι ακολουθήσαμε αυτόν τον ατομικιστικό ρόλο και διαλυόμασταν και με φιλίους πολέμους και με κατοχές από ξένες δυνάμεις. Μπορούμε να το πετύχουμε στην ελληνική ιατρική επιτέλους αυτή την συνεργασία? Ποιο είναι αυτό το αγκάθι? Ενώ ξεπερνάμε το γνωσιακό, ξεπερνάμε το εκπαιδευτικό, ξεπερνάμε το πρακτικό, είμαστε αφομοιωτές της κοινή λογικής και της σύγχρονης θεραπευτικής, γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και στην ιατρική που είναι καθαρά ένα λειτουργήμα ανθρώπι?
1: Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Όμως μπορώ να προσεγγίσω την απάντηση εμέσως, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως στην θεραπευτική προσέγγιση. Λέμε ο ασθενής στο κέντρο. Τον βάζουμε και αυτός είναι ο ρυθμιστής των πάντων. Εμείς απλά είμαστε οι επικουρικοί για να του δώσουμε λύσεις, να πάρει αποφάσεις, και είναι εντελώς λάθος να μιλάς για ένα κέντρο ενός κύκλου το οποίο απλά έχει μόνο μια ακτίνα και μια σύνδεση με ένα και μόνο άνθρωπο. Γύρω-γύρω υπάρχουν και

0: εντεροκολίτιδα από πρωτεΐνες τροφών ή εντεροπάθεια από πρωτεΐνες τροφών και αλλεργιογόνα τροφών. Όλα αυτά για να επιτευχθούν πρέπει απλά να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η ιατρική του σήμερα βρισκόμαστε ήδη πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέγεται επανάσταση στα πάντα, είτε λέγεται τεχνολογία είτε λέγεται ιατρική, έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο ασθενή και όχι τον άνθρωπο ιατρό. Και αυτός ο ασθενής θα μας δώσει την κατεύθυνση του τι θέλει, πώς θα τον κάνουμε καλά και πώς θα υπάρξει αυτό που λέμε η συνεργασία των ανθρώπων, της φύσης, των πάντων γύρω-γύρω, ώστε να ξαναβρει τη ζωή του, την ποιότητα ζωής του, γιατί το έχουμε ξεχάσει και αυτό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ασθενοκεντρική. Το βλέπουμε και στους ασθενείς τους ίδιους, οι οποίοι έχουν ποτιστεί με την αρνητική άλλη σκέψη ότι γιατρός είμαι, τι να πω, ή ότι εσύ ο γιατρός ή αποφασίζεις, τι εγώ θα αποφασίσω, θα συναποφασίσουμε. Εγώ ήρθα να μου πεις εσύ τι θα κάνουμε. Έχει ποτίσει ακόμα και τους ασθενείς αυτό το πράγμα, αλλά και τους γιατρούς, μην κρυβόμαστε, όταν θεωρούν το υπερεγώ, το ιατρικό, πάνω και πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι, τελείωσε, δεν ακούω, δεν δέχομαι τίποτα, πάρα πολύ εγωιστικά. Εύχομαι να περάσει και αυτή η νοοτροπία, αλλά προφανώς το DNA του λαού μας, που το λέμε αιώνες, δηλαδή και σε ελληνικές ταινίες, αν δούμε διαχρονικά, του 50 και του 60, τα ίδια θέματα θίγουν, τις ίδιες αδυναμίες του λαού μας. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε στα έσχατα για να μπορέσουμε να ενωθούμε. Ιδάλλως ο καθένας έχει τον μπαϊράκι του, ο καθένας έχει την φυλή του και κοιτάει μόνο τα συμφέροντα και όχι το όλον, όπου μέσα από το όλον θα επωφεληθεί βέβαια και το εγώ. Και πολύ καλά υπογραμμίσατε και στον χώρο των νοσοκομείων και ειδικά στο 424, που μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συζητάμε και δεν είμαστε απλά ο νευρολόγος, ο αλλεργιολόγος στον πρώτο ή στον δεύτερο, αλλά είναι ο Γιώργος και ο Παύλος και ο Κώστας και μπορούμε να μιλάμε. Γι' αυτό έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση. Όπως πρόσφατα είχαμε με ένα νεαρό παιδί που βρέθηκε αυτό το σύνδρομο πάνω εξαιτίας μιας φαρμακευτικής αγωγής και στο χείλος του θανάτου βρέθηκε τώρα στο χείλος ευτυχίας της ζωής. Επομένως, επειδή μιλάμε για το χθες και το σήμερα και μας ενδιαφέρει το σήμερα, καλή είναι και η ιστορία, πώς εξηγείτε, γιατί μιλήσετε για επαναστάσεις τεχνοφαρμακολογικές, ότι πριν 10-20 χρόνια που πραγματικά βάλατε μια τέτοιο ορόσημο, και όχι μόνο από εσάς, αλλά σχεδόν όλες οι ειδικότητες. Δηλαδή θεωρούν ότι από το 70 και μετά υπάρχουν κοσμογονικές αλλαγές στην αντιμετώπιση, είτε χειρουργικά, είτε φαρμακευτικά, είτε διαγνωστικά, είτε επικονιστικά. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε αυτή την μεγάλη επανάσταση και έξαρση, ενώ τα προηγούμενα 1970 χρόνια ήμασταν στο κενό? Κάπως εντυπωσιάζει, κάπως περιεργεί θα έλεγα, και δημιουργεί και συνωμοσιολογικές θεωρίες με εξωγήινους ή παραμύθια.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αρχικά να πω ότι η προσέγγιση του κοινού κακού θεωρητικά και μόνο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μας αρέσει στην ιατρική να βρίσκουμε ένα αίτιο για να δικαιολογήσουμε τη δυσλειτουργία. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία θεωρία η οποία χτίστηκε ως θεωρία και σιγά σιγά φαίνεται στα διάφορα παρακλάδια της να αποδεικνύεται. Λέγεται η θεωρία του επιθυλιακού και του επιδερμικού φραγμού. Εξηγώ. Το δέρμα, η επιδερμίδα, είναι η ασπίδα του εσωτερικού του οργανισμού μου από το εξωτερικό περιβάλλον. Και θα μου πείτε γιατί χρειάζεται ασπίδα. Η απάντηση είναι πως ναι. Πρέπει να προφυλαχτεί πρωτίστως από τα μικρόβια. Από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο περιβάλλον που μπορεί να έχει βλαπτική δράση στην απευθείας έκθεση αυτού που βρίσκεται μέσα μας. Και τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό που βρίσκεται μέσα μας? Είναι το ανοσολογικό σύστημα, το οποίο εισπράττει τα πάντα, το μεταφράζει αναλόγως και το μεταφέρει ως πληροφορία παντού. Κυρίως μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και ξέρουμε πια ότι η νευροανοσολογία είναι το πιο σημαντικό παρακλάδι της ανοσολογίας και μπορεί να

0: λύσει σχεδόν τα πάντα. Πώς λοιπόν η νευρολογία συνεργάζεται με την αλλεργιολογία και την ανοσολογία. Ξέρουμε λοιπόν επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τα επιθήλια. Τι είναι το επιθήλιο? Μέσα στη στοματική μου κοιλώτα, στο στόμα μου, μέσα στη μύτη μου, στα μάτια μου, οπουδήποτε έχω αυτό που λέγεται βλενογόνο. Αν και εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μια πληγή να το πούμε έτσι απλά στο δέρμα μου, μια γρατζουνιά στο μάτι μου, χτύπησα, δάγκωσα τη γλώσσα μου, απλά πράγματα, τα οποία όμως να μην επουλωθούν εύκολα, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω αυτή η βλάβη, διαταράσσεται αυτή η ασπίδα, οτιδήποτε βρίσκεται έξω μπαίνει μέσα και ξεκινά μια ανοσολογική αναμπουμπούλα που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέγεται χρόνια νόσο. Και η χρόνια νόσος για αυτήν την θεωρία δεν είναι μόνο η αλλεργία. Είναι τα πάντα, όπως ακριβώς τα είπατε. Είναι τα καρδιολογικά νοσήματα. Είναι τα μεταβολικά νοσήματα. Είναι τα ενδοκρινολογικά νοσήματα. Λέει λοιπόν, η αύξηση των ρήπων καταστρέφει το επιθήλιο μου. Αυτομάτως, ό,τι υπάρχει έξω, αλλεργιογόνα ή μικρόβια, όλα αυτά μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μου και προκαλούν ζημιά. Τα microplastics, που είναι και πολύ έτσι ακούγονται, αυτά τα πολύ πολύ πολύ μικρά σωματίδια από το πλαστικό που υπάρχουν μέχρι και στο νερό που πίνουμε, παίζουν ρόλο στο αντίστοιχο ενδοθύλιο του γαστρεντερικού μου συστήματος. Πάλι μια διαταραχή σε αυτό που λέγεται φραγμός, σε αυτό που λέγεται ασπίδα, σημαίνει ότι το τροφικό αλλεργιογόνο πιο εύκολα θα μπει μέσα. Και μάλιστα χωρίς να έχει υποστεί την κατάλληλη επεξεργασία που θα έπρεπε να έχει υποστεί. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι διαφορετικό για τον οργανισμό. Βλέπουμε επίσης επιπτώσεις και στον όγκο ή στο φορτίο, αν θέλετε, των αλλεργιογόνων στα οποία εκτίθεται ο οργανισμός. Δηλαδή, το ότι έχει αυξηθεί έστω και αυτό το λίγο η θερμοκρασία έχει επίπτωση στο πόσο καιρό θα κρατήσει η γυρεοφορία. Πολύ πρόσφατα κάναμε μια πολύ ωραία μελέτη στο 424, όπου δείξαμε, όταν πρώτο επέστρεψε από την Αμερική το 2012, η επίπτωση, δηλαδή το πόσο συχνή ήταν η αλλεργία στο Κυπαρίσι, ήταν της τάξης του 4-5%. Και φτάνουμε 2030 και έχουμε νούμερα της τάξης του 10 και η εκτίμηση λένε ότι θα φτάσουμε στο 20%. Προσέξτε, θα φτάσουμε περίπου 1 στους 5 να έχει αλλεργία στο Κυπαρίσι, από εκεί που πριν από 10, 12, 15 χρόνια η αλλεργία στο Κυπαρίσι ήταν οι 5 στους 100. Και τώρα σας είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι τόσο πολύ σύνθετο. Γελούσαμε με συναδέλφους από τη Γερμανία με ένα παράδειγμα μιας πολύ πρόσφατα δημοσιευμένης μελέτης που έλεγε: αυτοί που κάνουν σκι στις Ελβετικές Άλπεις φταρνίζονται και ψάχνουν να βρουν το γιατί. Εκεί πέρα πάνω δεν υπάρχει αλλεργιογόνο. Και εκείνη την εποχή του χρόνου δεν υπάρχει κάτι. Και τελικά είναι η γύρη της σημίδας, ένα δέντρο το οποίο ανθοφορεί και κάνει πάρα πολύ αλλεργική ρινίτιδα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Αλλά ακούστε, η γύρη της σημίδας που μεταφέρεται από την ανθοφορία του δέντρου στον Καναδά. Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό? Αυτό μας έχει αλλάξει τελείως την αεροβιολογία των πραγμάτων, δηλαδή την επιστήμη που μελετάει τι κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα. Έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το φυτό ανθίζει από τότε μέχρι τότε, το άλλο φυτό από τότε μέχρι τότε, έχω τους αερομεταφερόμενους μύκτες της υγρασίας που είναι από τότε μέχρι τότε. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει ούτε καν το διάβασμα. Πρέπει να ενημερωνόμαστε αυτό που λέμε σύγχρονα, σε real time, τι ακριβώς συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι απέτηση η οποία θα μας δώσει τις λύσεις. Όταν ξέρω δηλαδή ότι αυτό κυκλοφορεί και μου κάνει το φτάρνισμα, τον βήχα, την δύσπνια, πιο εύκολα θα το συμμαζέψω.
1: Η άμεση ερώτηση που έρχεται, γιατί το συναντούμε συχνά και ειδικά μετά την επιδημία του COVID, οποιαδήποτε λίμωξη ή και του ρετροϊού αυτού, αφήνει ένα βήχα επίμονο. Έχει σχέση με τις κλιματικές αλλαγές ή τις ανοσοβιολογικές?
0: Εάν πάμε πάλι σε αυτό το μοντέλο που σας είπα, της διαταραχής του επιθυλιακού ή του επιδερμικού φραγμού, μπορεί να το απαντήσει. Δηλαδή τι? Έχω έναν ιό ο οποίος έχει κάνει μια ζημιά στον βλενογόνο, στο επιθύλιο του αναπνευστικού μου δέντρου. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο για να επουλωθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος ο ιός δυσκολεύει τα πράγματα, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει η λύση της συνέχειας και η έκθεση σε ρήπους και όλα αυτά που, έτσι, είπαμε και λίγο πιο πριν και τα οποία μελετώνται, Αυτό αυξάνει την δυσκολία της επούλωσης. Με ό,τι σημαίνει αυτό στην χρονιότητα του συμπτώματος. Αυτό δεν το βλέπουμε πια μόνο με τον κορονοϊό. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ρινοϊός. Γρήπη. Είχαμε περιστατικά γρήπη στο καλοκαίρι. Και προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί. Γιατί όχι να μην υπάρξει μια συνάφεια αλληλεπίδρασης όλων αυτών των διαταραχών του περιβάλλοντος. Αυτά που είπαμε πιο πριν, η ρήπη, τα μικροπλάστικς, όλα αυτά στα οποία εκτιθέμεθα και μπορούν κάλλιστα να δικαιολογήσουν την διαιώνιση, την χρόνιση, αν θέλετε, των συμπτωμάτων.
1: Επειδή το ζητούμενο για τους ασθενείς, πέρα από την ενημέρωση αυτή, είναι και η θεραπεία. Έχουμε θεραπεία σε αυτά τα φαινόμενα, γιατί τυραννιέται ο κόσμος.
0: Το ευτύχημα είναι ότι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία και τα παράγωγά της βλέπε ρήπη, κάνουν ζημιά, ταυτόχρονα φτιάχνει και φάρμακα για να τα διορθώνουμε. Είναι λίγο φιλοσοφική η προσέγγιση του κατά πόσον τελικά τη χρειαζόμαστε την τεχνολογία, γιατί ίσως άμα δεν την είχαμε, να μην είχαμε και τόσα πολλά νοσήματα. Επί της ουσίας έχουμε πάρα πολύ καλά φάρμακα. Και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σε μια επίσης πρόσφατη συνάντηση. Συζητούσαμε για το πολύ σοβαρό άσθημα, ότι θέλουμε να μειώσουμε την ποσότητα της κορτιζόνης που δίνουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Μιλάμε για δύσκολα άσθματα, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Πήρα δηλαδή το ισπνόμενο 10 μέρες και έγινε καλά. Μιλάμε για ανθρώπους που εξαρτώνται από το φάρμακο. Έχουμε φτάσει λοιπόν τα τελευταία 5-10 χρόνια να συζητάμε σε αυτούς τους ασθενείς για αυτό που λέγεται ύφεση νόσου, το οποίο φάνταζε αδιανόητο πριν από 15 χρόνια. Να μην χρειάζονται καν φάρμακα ισπνόμενα. Και να χρειάζονται ένα ειδικό φάρμακο που λέγεται βιολογικός παράγοντας, το οποίο δεν είναι κορτιζόνη, και φαίνεται κάτι να αλλάζει μέσα στον οργανισμό, ευωδώνοντας αυτό που λέγεται χρόνια νόσος, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της φλεγμονής και διευκολύνοντας τον ασθενή να φτάσει στο να μην χρειάζεται φάρμακα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, σας λέω. Δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Και ξεκινάμε τώρα και συζητάμε πότε θα λέγεται ύφεση, ποιοι θα είναι οι τυχεροί, τι άλλο μπορούμε να τους προσφέρουμε για να τους φτάσουμε σε αυτό το δεδομένο.
1: Επειδή είπατε οι οδοί συνήθως είναι η μύτη και το στόμα με την ανάσα που παίρνουμε, έρχεται εύλογα το ερώτημα, πρέπει να κυκλοφορούμε συνέχεια με μάσκα?
0: Αυτό τώρα είναι μάλλον ασυσχέτιστο με την εποχή που ζούμε. Χαριτολογώντας θα σας πω να ανατρέξετε σε φωτογραφίες των δρόμων του Πεκίνου. Όλοι οι Κινέζοι κυκλοφορούν με μάσκες. Γιατί? Τυχαίνει να είναι η πιο ρηπογόνος ατμόσφαιρα του πλανήτη Γη. Τώρα, τους βοηθάει ή όχι, η απάντηση είναι ότι σίγουρα τους βοηθάει. Το αν θα πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη λογική, νομίζω πως όχι. Είχε υπάρξει η λογική του κορονοϊού που ήταν τελείως μα τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Όμως θα πω ένα παράδειγμα που άπτεται της αλλεργιολογίας. Το ότι μάθαμε να φοράμε μάσκες τότε μας έχει κάνει πιο δεκτικούς και να θεωρούμε τελείως λογικό το να φορέσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε στο μπαλκόνι να ξεσκονίσουμε. Όταν λοιπόν έχω εγώ τον ασθενή που έχει την αλλεργική ρινίτιδα και έχει πέσει αυτή η γύρη μήνα Απρίλη και Μάη και δεν μπορούσε η νοικοκυρά να βγει και να σκουπίσει γιατί γινόταν χάλια, τώρα θα φορέσει τη μάσκα και δεν θα είναι δακτυλοδεικτούμενη και το πιο πιθανό είναι ότι θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να έχει συμπτώματα. Άρα λοιπόν έχουμε μπει σε μια λογική προσέγγισης της μάσκας σύμφωνα με τις ανάγκες μας και οι ανάγκες αυτές φαίνεται να είναι στην καθημερινότητά μας. Σας είπα τώρα ένα παράδειγμα, σας είπα για τη ρήπανση και άλλα πράγματα πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε κοινωνίες ή και σε ρηπογόνα περιβάλλοντα που θα πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας.
1: Ορθά υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη είναι η κορονίδα, στο να αντιμετωπίσουμε την όποια ασθένεια εξελιχθεί, θα θέλαμε να μάθουμε, πέρα από την μάσκα, τι άλλα προληπτικά μέτρα πρέπει να πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε την αφρικανική σκόνη, να αντιμετωπίσουμε τα ακάρια, να αντιμετωπίσουμε την όποια γύρη υπάρχει, το να αντιμετωπίσουμε την απομόνωση και το κλείσιμο που βιώσαμε τα καλοκαίρια με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπου χωρίς να μας επιβάλλουν τον εγκλεισμό, εμείς δεν απολαύσαμε καθόλου το καλοκαίρι μας.
0: Όπως ακριβώς το λέτε είναι. Και τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Ίσως να μην έχω και απάντηση να σας δώσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί από το μετερίζει του να προσπαθήσει να συνδράμει, έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε αυτό το μεγάλο σπίτι που λέγεται πλανήτης Γη. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει και πρέπει να εκπαιδευτούμε. Βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται στο γυμνάσιο και να εξελίσσεται στο λύκειο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνείδηση του πώς πρέπει να προστατεύσω τον πλανήτη Γη, μήπως και καταφέρω, αν όχι να γυρίσω στο 1950 και 1960, να σταματήσω το ρολόι της καταστροφής εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μην συνεχίσει. Το κομμάτι της πρόληψης σε προσωπικό επίπεδο μάλλον εξατομικεύεται με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή, ο ασθματικός ασθενής δεν δικαιούται να βγει έξω την ημέρα που θα έχει πολύ υψηλό φορτίο αφρικανικής σκόνης, πολύ υψηλό φορτίο γυροφορίας. Να πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μελετήθηκε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο στην Αυστραλία. Λέγεται φαινόμενο του κεραυνού. Τι διαπιστώσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Υπήρξε μια πάρα πολύ δύσκολη καιρική συνθήκη, με πάρα πολλές αστραπές, βροντές και όλα αυτά τα άλλα. Και πριν ξεκινήσει η βροχή, κλήθηκαν πάρα πολλά ασθενοφόρα να έρθουν να πάρουν ασθενείς ασθματικούς να τους πάνε στο νοσοκομείο. Το νούμερο ήταν 3.000 άτομα. Και αποβιώσανε πάνω από 100. Τι ακριβώς είχε συμβεί τότε? Στα πλαίσια αυτού που λέγεται κεραυνός αστραπή, μιλάμε για διαφορετικά φορτία της επιφάνειας της γης και του σύννεφου. Αυτά τα διαφορετικά φορτία έλκουνε και τις γύρεις ή έλκουνε και τα σπόρια από τους μύκητες, της υγρασίας. Και όχι μόνο τα έλκουνε, αλλά είναι τόσο δυνατές οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις που τα σπάνε, τα κατακερματίζουν. Τι θα πει αυτό πρακτικά? Αν είχε ένα μέγεθος που μπορούσε να φτάσει μέχρι τη μέση των πνευμόνων μου, το μικρό κομματάκι φτάνει μέχρι την άκρη των πνευμόνων μου και κάνει έναν απίστευτο παροξυσμό. Αυτό λέγεται λοιπόν το φαινόμενο του κεραυνού. Αυτό δεν υπήρχε πιο πριν. Το αν παίζει ρόλο αυτό που συζητήσαμε πιο πριν ως θεωρία, δηλαδή το γεγονός ότι είναι και λίγο κατεστραμμένο το αναπνευστικό μου επιθήλιο, άρα είναι και λίγο πιο επιρρεπές στο να κάνει, η απάντηση είναι μάλλον ναι. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο. Και να γυρίσω λοιπόν στο κομμάτι της πρόληψης, ο ασθηματικός πρέπει να μείνει μέσα. Και αν ντε και καλά πρέπει να βγει έξω, μάλλον σε εκείνη την φάση θα πρέπει να φορέσει τη μάσκα του.
1: Εφόσον οι κλιματικές αλλαγές κλιμακωθούν, εκτιμάται ότι θα ζήσουμε χειρότερα πράγματα όσον αφορά τις αλλεργίες και πώς μπορούμε να θωρακιστούμε, αφού γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
0: Αναπόφευκτα θα απαντήσω με αυτό που λέει η φύση ως φυσική επιλογή. Τι σημαίνει πολύ στεγνά αυτό? Θα επιβιώσουν μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε για καταστάσεις που μπορούμε να τις περιχαρακώσουμε μόνοι μας τώρα. Μιλάμε για πιο δύσκολα πράγματα που εκεί πραγματικά θα επιβιώσουν οι πιο ανθεκτικοί. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν ενέργειες για να σταματήσει η αυτοκαταστροφή μας, απλά θα οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται απλά αυτοκαταστροφή.
1: Εφιαλτικό το σενάριο, αλλά φαίνεται να επιβεβαιώνεστε, γιατί μιλάτε με παραδείγματα, μελέτες σε όλο τον κόσμο που συνέβησαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικούς ανθρώπους, και το αποτέλεσμα είναι πάλι το ίδιο. Κοιτώντας στα μάτια των πεθερών που έχει την αλλεργική ρινίδα και μπορεί να σταθεί μήνες, την Ελεάνα που έρχεται από την Κρήτη και σκέφτεται πώς θα έρθω στους γονείς μου με άλλα περιβάλλοντα, στρώματα, υγρασία, αέρα, το φαγητό, που είμαι πάρα πολύ αλλεργική σε αυτά. Σκεφτόμενη την Δήμητρα, η οποία έχει αλλάξει τη ζωή της μετά από μαθήτρια, φοιτήτρια και τώρα σαν επαγγελματίας, γιατί η αλλεργική ρινίτιδα και το άσθημα μαζί τη δημιουργούν δυσλειτουργίες. Η σύγχρονη αλλεργιολογία που λέμε κάνει άλματα σε αυτούς τους ανθρώπους της καθημερινότητας, συν το βάρος αυτού του τσουνάμι που έρχεται, όχι των κυμάτων αλλά των περιβαλλοντολογικών αλλαγών. Τι έχει να απαντήσει η αλλεργιολογία σήμερα ή τι ετοιμάζει για αύριο, γιατί το ζητούμενο είναι στην ιατρική η ποιότητα ζωής, όπως πάλι υπογραμμίσατε.
0: Βάζουμε τον ασθενή μπροστά μας. Του εξηγούμε ότι είναι το κέντρο του κόσμου μας, του μικροκόσμου μας. Τον ρωτάμε τι θέλει. Ο ασθενής έχει πάντα άποψη για το τι θέλει. Ή φοβάται να την πει, ή μας ρίχνει το μπαλάκι. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Αλλά άμα του το θέσεις υπόψη του ότι θα κάνουμε ό,τι εσύ θέλεις ή θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιθυμείς, τον ρωτάμε. Του θέτουμε υπόψη του ότι υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα. Του θέτουμε υπόψη του ότι δεν κοιτάμε μόνο να μην πεθάνεις. Δεν κοιτάμε μόνο να μην βήχεις. Γιατί, να σας πω πάλι ένα παράδειγμα. Το παιδάκι το 13χρονο που ήρθε προχθές και το οποίο το παρακολουθώ εδώ και 5 χρόνια και έχει ένα μέτριο σοβαρό άσθημα και ρωτάω τους γονείς, τι κάνει ο Γιωργάκης, πώς είναι? Είναι πάρα πολύ καλά, γιατρέ. Τίποτα δεν έχει κάνει το τελευταίο εξάμεινο. Γιωργάκη, ναι, εκπληκτικά. Και πετάγει το πατέρας και λέει, γιατρέ, δεν ξέρετε όμως, πήραμε PlayStation. Το παιδάκι λοιπόν αυτό που έκανε τους παροξυσμούς όταν έβγαινε να παίξει μπάλα με τους φίλους του, έχει σταματήσει να βγαίνει έξω. Κάθεται στον καναπέ και παίζει το ηλεκτρονικό με μηδέν μυϊκή δραστηριότητα, άρα δεν κάνει παροξυσμούς. Τον φτιάξαμε αυτόν? Όχι. Πρέπει να του εξηγήσουμε ότι η ποιότητα ζωής δεν είναι να προσαρμόσεις τη ζωή σου για να μην κάνεις συμπτώματα. Είναι να έχεις μια φυσιολογική ζωή με τα θέλω σου. Θέλεις να παίξεις μπάλα? Θέλεις να πας μια βόλτα στην φύση? Θέλεις να φας αυτό το γλυκό και αυτό το φρούτο? Πρέπει να βρω τον τρόπο να σε βοηθήσω να το πετύχεις. Δεν θα σου πω ότι θα το πετύχεις σίγουρα, αλλά θα κάνω το παν για να τα καταφέρω. Και σε διάφορους τομείς τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ποιότητα ζωής στο άσθημα. Σας είπα ότι έχουμε φτάσει να συζητάμε να διακόψουμε την κλασική μας αγωγή, δίνοντας όμως τα πολύ καλά φάρμακα που λέγονται βιολογικούς παράγοντες. Κνίδωση. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο να μην έχουμε καθόλου τίποτα. Να μην χρειάζεται ούτε αντισταμινικά, ούτε κορτιζόνη, ούτε τίποτα. Τροφική αλλεργία. Βγάζουμε τα παιδιά έξω να φάνε. Έχουμε φτάσει σε δυναμική τέτοια, που τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι γιατί οι γονείς φοβόντουσαν μη χάσουν τα παιδιά τους. Στην ιδέα και μόνο αν το σκεφτείτε, είναι τραγικό. Να φοβάται η μάνα να πάει το παιδί στο πάρτι και να μην το αφήνει να πάει στο πάρτι. Τι σημαίνει αυτό για το παιδάκι? Τι σημαίνει για την κοινωνικοποίησή του, για την διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του? Αυτά τα παιδιά τα βγάζουμε έξω πια. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα τα καταφέρνουμε όλο ένα και περισσότερο.
1: Τα βάλατε με τον καιρό, τα βάλατε με τις θερμοκρασίες στον πλανήτη, τα βάλατε με ό,τι κυκλοφορεί σε μικροσωματίδια, τα βάλατε γενικά με όλο το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για την πραγματικότητα. Μας ενημερώσατε για πράγματα τα οποία θέλαμε να μάθουμε για να εξηγήσουμε πολλά άλλα. Και η αλλεργιολογία είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης για να έχουμε την ποιότητα της ζωής πολύ περισσότερο από άλλες ειδικότητες που απλά μπαίνουν στο πυρήνα και θεραπεύουν, γιατί είναι πολύ παραγωγικό όπως υπογραμμίσατε. Φτάσαμε λοιπόν στο ωμέγα από το άλφα, αλλά από άλφα αρχίζει η αλλεργιολογία και αυτή τη στιγμή έχουμε και τον αλφα αλλεργιολόγο μαζί μας, έναν έγκριτο επιστήμονα που ο λόγος του και μας δίνει την πραγματικότητα που είναι λίγο φοβιστική, αλλά μας καθησυχάζει ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δεν έχουμε αλλεργία στον αλλεργιολόγο μας, έχουμε αλλεργία στην άγνοια.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φερινίδη.

Ένας από τους σημαντικότερους Αγίους, του οποίου η Ορθόδοξη Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, είναι ο Άγιος Λουκάς, επίσκοπος Σιμφεροπόλεως Κριμαίας. Άνθρωπος με σπάνια ταλέντα και πνευματικά χαρίσματα, με εκπληκτική επιστημονική κατάρτιση που διακόνησε τον άνθρωπο ως ποιμένας και γιατρός, με αξιοθαύμαστη αυταπάρνηση και αγάπη. Στις 27 Απριλίου 1877 γεννήθηκε στο Κέρτς της Χερσονήσου Κριμαίας ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι. Πολύ νωρίς μετακόμισαν στο Κίεβο. Αν και ρωμαιοκαθολικός ο πατέρας του Φέλιξ και η μητέρα του Μαρία Ορθόδοξη, χωρίς όμως συνειδητή χριστιανική ζωή, εκείνος από μικρός σύχναζε στη Λαύρα του Κιέβου. Επισκεπτόταν για ώρες τα Άγια Λείψανα και εκεί πήρε τα σπέρματα της Θείας Χάριτος και τα αύξανε μέσα στην καρδιά του.

ο Βαλεντίν αποφασίζει να σπουδάσει ιατρική. Παίρνει το πτυχίο του το 1903 και παρακολουθεί μαθήματα οφθαλμολογίας. Το 1904, με το ξέσπασμα του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου, βρίσκεται στην Άπο Ανατολή, όπου εργάζεται ως χειρουργός με μεγάλη επιτυχία. Εκεί παντρεύεται την Άννα Βασιλίγευνα Λάνσκαγια και ο Θεός τους χαρίζει 4 παιδιά. Μετά το τέλος του πολέμου εργάζεται σε διάφορα επαρχιακά νοσοκομεία. Η φήμη του εξαπλώνεται γρήγορα. Μελετά και συντάσσει επιστημονικά άρθρα. Στις εγχειρήσεις διαπρέπει, μη διστάζοντας να ομολογεί την πίστη του στο Θεό και την αγάπη του προς την Παναγία Μητέρα του, με τις πρεσβείες της οποίας πορεύεται σε κάθε του επέμβαση.

Η περιπέτεια της άδικης από συκοφαντίας σύλληψής του για πρώτη φορά το 1917 τελειώνει οδυνηρά με το θάνατο της σύζυγου του σε ηλικία μόλις 38 ετών. Παρόλα αυτά, ο γιατρός Βαλεντίν συμμετέχει ενεργά στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν έχανε θεία λειτουργία και παρακολουθούσε όρθιος όλες τις ακολουθίες.

Το 1920 εκλέγεται καθηγητής της ανατομίας και χειρουργικής στο Πανεπιστήμιο της Τασκένδης. Η Ρωσική Επανάσταση έχει αρχίσει και η Εκκλησία διώκεται. Στις 26 Ιανουαρίου 1921 χειροτονείται διάκονος από τον Αρχιεπίσκοπο Τασκένδης Ινοκέντιο και μια εβδομάδα αργότερα πρεσβύτερος. Το καλοκαίρι του 1923 κλήρος και λαός της Τασκένδης τον εκλέγει επίσκοπο με το όνομα Λουκάς. Από τότε συνδύαζε ποιμαντικά και ιερατικά καθήκοντα. Χειρουργούσε καθημερινά και παρέδιδε μαθήματα στην ιατρική σχολή, φορώντας πάντα το ράσο και το σταυρό του.

Πολύ γρήγορα συλλαμβάνεται, κατηγορείται για προδοσία και φυλακίζεται. Στη φυλακή είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει το σύγγραμμά του «Δοκίμια για τη χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων», το οποίο όμως δεν εκδόθηκε για πολλά χρόνια, παρόλη τη σημασία του για την ιατρική επιστήμη, επειδή ο συγγραφέας επέμενε, σε αντίθεση με το αθεϊστικό καθεστώς, να γραφεί στο εξώφυλλό του το αρχιερατικό του αξίωμα.

Σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσα από ένα πλήθος κόσμου που στάθηκε στις γραμμές του τρένου για να εμποδίσει την αναχώρησή του, τον οδηγούν στο δρόμο της εξορίας. Φυλακίζεται κάτω από άθλιες συνθήκες στη Μόσχα. Η υγεία του κλονίζεται. Παρουσιάζει καρδιακή ανεπάρκεια.

Εξορίζεται στη συνέχεια στη Σιβηρία, όπου πραγματοποιεί την πρώτη εγχείρηση μεταμόσχευσης και στη συνέχεια μεταφέρεται 2.000 χιλιόμετρα μακρύτερα στο παγωμένο του Ρουχάνσκ. Η καρδιά του όμως φλέγεται από αγάπη και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όσους έχουν ανάγκη παρά τις αντίξωες συνθήκες, προκαλώντας έτσι το σεβασμό ακόμη και των πιο αρνητικών και αδιάφορων. Η στάση του ερεθίζει το άθεο καθεστώς που του ετοιμάζει νέα εξορία στο χωριό Πλάχιν, πέρα από τον Αρκτικό κύκλο. Εκεί υπέφερε τα πάνδυνα. Με το τέλος της εξορίας του επιστρέφει στη Τασκένδη. Γρήγορα όμως βρίσκεται πάλι υπόλογος και πιέζεται να παραιτηθεί από το ιερό του αξίωμα. Ένας ολόκληρος χρόνος φυλακή και τον οδηγούν πάλι στη Βόρεια Ρωσία, όπου χάνει την όρασή του από το αριστερό του μάτι. Με τις συνεχιζόμενες φιλανθρωπικές του ενέργειες καταδικάζεται σε τέταρτη εξορία σε ηλικία 60 ετών. Στις 21 Ιουνίου 1941 τα χιτλερικά στρατεύματα μπαίνουν στη Ρωσία και εκείνος προσφέρεται εθελοντικά να εργαστεί για τη θεραπεία των τραυματιών. Αναγνωρίζοντας την αξία του ως γιατρού, τον διορίζουν αρχίατρο στο στρατιωτικό νοσοκομείο, όπου εργάζεται μέσα σε ικτρές συνθήκες και χωρίς κανένα πολιτικό δικαίωμα. Στα 70 του χρόνια γίνεται αρχιεπίσκοπος Σιμφεροπόλεως και Κριμαίας. Εκεί το έργο του είναι δύσκολο. Φροντίζει το πλήθος των φτωχών της περιοχής, εξασκεί δωρεάν το έργο του γιατρού, κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες να ανοίξουν οι εκκλησίες, ενώ δεν παραλείπει το αγαπημένο του κηρυκτικό έργο. 750 κηρύγματα, 4.500 σελίδες, 12 τόμοι, εξαιρετικό φαινόμενο στη σύγχρονη εκκλησιαστική ζωή και θεολογία. Αρχές του 1956 τυφλώνεται οριστικά. Έκδηλε η αγάπη του κόσμου απέναντί του. Τα Χριστούγεννα του 1960, σε ηλικία 84 ετών, λειτουργεί για τελευταία φορά.

Κυριακή 11 Ιουνίου 1961, η μέρα που γιορτάζουν οι Άγιοι Πάντες στη Ρωσία, ο αρχιεπίσκοπος γιατρός Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι αναχωρεί για την αιώνια πατρίδα. Ο δρόμος για το κημητήριο, στρωμένος με τριαντάφυλλα, πλημμύρισε από κόσμο που έψαλε το «Άγιος ο Θεός». Παράλληλα, ένας μήνος περιστεριών έκανε κύκλους πάνω από το λείψανό του μέχρι το νεκροταφείο. Το Νοέμβριο του 1995 ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ουκρανική Ορθόδοξη Εκκλησία. Όταν στις 17 Μαρτίου του 1996 έγινε με κάθε επισημότητα η ανακομιδή των λειψάνων του, μια άρρητη εφοδία πλημμύρισε την ατμόσφαιρα και πολλοί ασθενείς θεραπεύτηκαν θαυματουργικά. Στις 24 με 25 Μαΐου 1996 ήρθε και η επίσημη ανακήρυξή του από το Πατριαρχείο της Ρωσίας. Πιστοί που επικαλούνται το όνομά του και προσεύχονται σε αυτόν βρίσκουν και στις μέρες μας θεραπεία. Για 50 ολόκληρα χρόνια χάρισε ελπίδα και πνευματική δύναμη σε έναν ταλαιπωρημένο λαό που στερήθηκε την ελευθερία του και την πίστη του. Τα τελευταία του λόγια, μια παρακαταθήκη προς όλους μας. Παιδιά μου, πολύ σας παρακαλώ, ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου.

Ο Βαλεντίν ήταν μέτριος μαθητής στο σχολείο. Δεν του άρεσε καθόλου να διαβάζει φυσική και χημεία και τα άλλα σχετικά, ενώ στην άλγεβρα και στη γεωμετρία είχε τους χειρότερους βαθμούς σε όλο το γυμνάσιο. Το μόνο που συμπαθούσε κάπως ήταν τα φιλολογικά μαθήματα, η φιλοσοφία και η ιστορία. Παρά τη δυσκολία του όμως στα μαθήματα, το παιδί αυτό έκρυβε πολλά ταλέντα και χαρίσματα. Ένα από αυτά ήταν η ζωγραφική. Πραγματικά, διέθετε ένα σπάνιο ταλέντο στο να ζωγραφίζει πρόσωπα και μορφές ανθρώπων. Όπου βρισκόταν, στους δρόμους, στις πλατείες, στις αγορές, στα τραμ, παρατηρούσε προσεκτικά τα χαρακτηριστικά των προσώπων, των μορφών, των κινήσεων και επιστρέφοντας στο σπίτι, τα αποτύπωνε με πολύ επιτυχημένη σκίτσα. Ιδιαιτέρως του άρεσε να επισκέπτεται το μεγάλο και ιστορικό μοναστήρι της Λαύρας που βρισκόταν στην πόλη που μεγάλωνε, το Κίεβο, και να ζωγραφίζει τις μορφές των πιστών που προσεύχονταν ή άλλες χαρακτηριστικές σκηνές που έβλεπε εκεί. Η αγάπη του για τη ζωγραφική τον ώθησε να εγγραφεί στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Κιέβου και να σπουδάζει εκεί παράλληλα με τη φίτησή του στο γυμνάσιο. Όταν πήρε το απολυτήριο του γυμνασίου, αποφάσισε να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Αγίας Πετρούπολης. Είχε όλα τα προσόντα για να εισαχθεί στη σχολή και όλα έδειχναν ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει μια λαμπρή σταδιοδρομία ως καλλιτέχνης. Ωστόσο, τα πράγματα άλλαξαν. Την περίοδο των εισαγωγικών εξετάσεων άρχισαν να τον βασανίζουν οι σκέψεις αν αυτός ήταν πράγματι ο δρόμος που ήθελε να ακολουθήσει. Δεν άφησε όμως τον εαυτό του να ταλαντεύεται για πολύ. «Δεν έχω δικαίωμα να ασχολούμαι με αυτό που μου αρέσει», σκέφτηκε. «Οφείλω να ασχοληθώ με κάτι που είναι προς όφελος αυτών που πονούν και υποφέρουν». Έτσι πήρε την γενναία απόφαση να εγκαταλείψει τη ζωγραφική και να ακολουθήσει την ιατρική σχολή. Το ερώτημα βέβαια ήταν αν θα μπορούσε να τα καταφέρει με τα μαθήματα των φυσικών επιστημών, τα οποία απεχθανόταν. Φαίνεται όμως ότι η δύναμη της θελήσεώς του και η σφοδρή επιθυμία του να υπηρετήσει τον συνάνθρωπο τον έκανε να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και εμπόδιο. Ο ίδιος το ομολογεί. «Αντιστάθηκα σε αυτή μου την αντιπάθεια. Όταν μελετούσα τη φυσική και τη χημεία και τις άλλες παρόμοιες επιστήμες, είχα την αίσθηση πως δια της βίας υποχρέωνα το μυαλό μου να αφομοιώσει πράγματα που του ήταν εντελώς ξένα. Κι όμως έπαιρνα μόνον άριστα».

Πράγματι, ο Βαλεντίν με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού συνεχώς προόδευε. Η ικανότητά του να ζωγραφίζει μετατράπηκε σε μοναδική δεξιοτεχνία στο μάθημα της ανατομίας, στο οποίο ήταν αξεπέραστος. Με τέλεια ακρίβεια απέδιδε ακόμα και τις λεπτομέρειες τις σχετικές με τις διάφορες λειτουργίες του ανθρωπίνου σώματος. Έτσι τελείωσε την ιατρική με άριστα και έγινε ένας πολύ επιτυχημένος ανατόμος και χειρουργός, ενώ αργότερα αναδείχθηκε και πανεπιστημιακός καθηγητής.

Σημαντικό εφόδιο στη ζωή του Βαλεντίν ήταν η βαθιά πίστη του στο Θεό, την οποία καλλιεργούσε από μικρό παιδί, παρά το γεγονός ότι η οικογένειά του δεν είχε ιδιαίτερα στενή σχέση με την Εκκλησία. Εκείνο που επέδρασε καθοριστικά στην καλλιέργεια της πνευματικής του ζωής ήταν οι συχνές επισκέψεις του στην Ιερά Μονή της Λαύρας του Κιέβου. Μέσα στην υποβλητική και κατανεκτική ατμόσφαιρα του μοναστηριού έμαθε να προσεύχεται, ενώ αγαπούσε πολύ και τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Μελετούσε καθημερινά και με επιμέλεια το Θείο Λόγο και μάλιστα υπογράμμιζε με κόκκινο μελάνι τα σημεία που τον εντυπωσίαζαν. Την ίδια Αγία Γραφή που διάβαζε τότε την κράτησε μέχρι το τέλος της ζωής του.

Κάποτε διάβασε ένα χωρίο που μίλησε ιδιαίτερα στην καρδιά του. Το χωρίο έλεγε: «Όταν ο Κύριος είδε τα πλήθη του λαού, αισθάνθηκε συμπάθεια και πόνο για αυτούς, διότι ήταν αποκαμωμένοι πνευματικά και εγκαταλελειμμένοι σαν πρόβατα χωρίς ποιμένα». Λέγει τότε στους μαθητές του: «Τα μεν όρημα για θερισμό στάχια είναι πολλά, οι εργάτες όμως που θα τα θερίσουν είναι λίγοι. Γι' αυτό παρακαλέσατε τον Θεό, που είναι ο Κύριος και ιδιοκτήτης του προσθερισμού καρπού, για να αποστείλει εργάτες στο θερισμό του». Πόσο τον συγκίνησε αυτός ο λόγος του Κυρίου. Ο ίδιος μας περιγράφει τα αισθήματά του: «Ανασκύρτησε η καρδιά μου και αναφώνησα σιωπηλά. Ω Κύριε, σου λείπουν οι εργάτες?» Αργότερα κατάλαβα ότι αυτό το κείμενο του Ευαγγελίου ήταν το πρώτο κάλεσμα του Κυρίου να αφιερωθώ στη διακονία του.

Και το κάλεσμα του Θεού η μεγάλη ώρα δεν άργησε να έλθει. Χειροτονήθηκε ιερέας και αργότερα επίσκοπος, αφού προηγουμένως είχε καρεί μοναχός και πήρε το όνομα Λουκάς. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς συνέχισε τη διακονία του στον συνάνθρωπο με τη διπλή ιδιότητα του κληρικού και του ιατρού. Ωστόσο, η μαρτυρία πίστεως μέσα σε ένα καθεστώς όπου έπνεε βίαιος και καταστροφικός ο άνεμος της αθεΐας, σήμαινε μια σειρά δοκιμασιών για τον ίδιο. Φυλακές, εξορίες, ταλαιπωρίες, ασθένειες.

Ο Άγιος Λουκάς ήταν λαμπρός επιστήμονας, γιατρός, χειρουργός καταξιωμένος, με εξαιρετικές σπουδές και επιδόσεις στην ιατρική επιστήμη. Αμέτρητοι εκείνοι που θεραπεύθηκαν από τις επιτυχημένες διαγνώσεις του και τα πανάξια χέρια του. Ήταν λαμπρός επιστήμονας και αναδείχθηκε μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο Ιατρός στη Σιμφερούπολη της Κριμαίας. Πολύπλευρη προσωπικότητά του, πολυτάλαντη. Δόξα της Εκκλησίας στο περασμά του από τη γη. Βοήθεια του Θεού στο χυμαζόμενο λαό της Ρωσίας. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ο Ιατρός, ο ομολογητής και απολογητής χριστιανός ιατρός, που εορτάζεται σήμερα από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Έζησε στα χρόνια της αθείας στη Ρωσία. Σκληρή τότε η διωγμή κατά των χριστιανών, αφάνταστα τα μαρτύρια, ηρωνίες, εξευτελισμοί, περιορισμοί, εξορίες, καταναγκαστικά έργα. Τότε μαρτύρησαν πολλοί αδελφοί μας Ρώσοι χριστιανοί. Ο Αρχιεπίσκοπος Λουκάς ως λαϊκός αρχικά, ως ιερωμένος στη συνέχεια, έζησε και έδρασε με θαυμαστή συνέπεια στις θρησκευτικές του πεπιθήσεις, χωρίς καθόλου να υποστείλει τη σημαία της χριστιανικής πίστεως, όσο κι αν αυτό του στήγησε στη ζωή του. Ήταν αδιανόητο, σημειώνει ο βιογράφος του, το πού συνδύασε μέσα του δύο προσωπικότητες, αυτήν του γιατρού, πρακτικού χειρουργού, ενός αγωνιστή ενάντια στην αρρώστια και το θάνατο, και απ' την άλλη, του λειτουργού του Θεού, της πίστεως, που τηρούσε όλες τις επιταγές της Εκκλησίας. Μερικά στοιχεία από τη ζωή του είναι και εκπληκτικά και καθοδηγητικά. Γράφει ένας από τους βιογράφους του: «Η αγάπη του για τον ασθενή, το μεγάλο του ενδιαφέρον για τον πάσχοντα άνθρωπο, πήγαζε από τη βαθιά πίστη του στο Θεό. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι πριν ξεκινήσει την εγχείρηση, πάντα έκανε το σημείο του Σταυρού. Στο χειρουργείο είχε κρεμασμένη την εικόνα της Παναγίας. Προσευχόταν με θέρμη μπροστά στην εικόνα για λίγα λεπτά. Έπειτα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, έκανε το σημείο του Σταυρού στο σώμα του ασθενούς, στο μέρος που θα γινόταν η τομή. Έτσι, με την επίκληση της βοήθειας του Θεού, της Παναγίας, των Αγίων, προχωρούσε στην επέμβαση. Μόνο μετά από αυτά έλεγε με επισημότητα το νηστέρι. Έτσι οι χειρουργικές επεμβάσεις του είχαν καταπληκτική επιτυχία. Ο ίδιος όμως έμενε ταπεινός, λέγοντας αυτούς που τον ευγνωμονούσαν: «Ο Θεός σας θεράπευσε με τα χέρια μου».

Από τότε που δέχθηκε την κλίση του Θεού και ντύθηκε το ιερατικό σχήμα, ποτέ δεν έβγαλε από πάνω του το ράσο του. Πολλές φορές προσπάθησαν να τον πείσουν να σταματήσει να κυκλοφορεί με το ράσο και το σταυρό και να αφήσει την ιεροσύνη. Ο πατήρ Βαλεντίν δεν υποχωρούσε με τίποτε. Λειτουργούσε, κήρυτε, δίδασκε στο πανεπιστήμιο με το ράσο του. Και όταν κάποτε ένας αξιωματούχος της ασφάλειας, όπου τον είχε καλέσει για ανάκριση, απέτησε από τον επίσκοπο να βγάλει το ράσο του και το εγκόλπιό του, η απάντηση του επισκόπου τον άφησε άναυδο. «Το ράσο θα το βγάλετε από πάνω μου μόνο μαζί με το δέρμα μου».

Το 1947 ο υπεύθυνος των θρησκευτικών υποθέσεων Κρυμαίας, Εσντάνοφ, άρχισε να τον τορπιλίζει και να του φέρνει προσκόμματα. Κάποτε σε ένα συνέδριο ρώτησε τον Αρχιεπίσκοπο: «Πώς εσείς ο τόσο μεγάλος χειρουργός πιστεύετε σε αυτόν τον οποίο κανείς ποτέ δεν είδε?» Ο Αρχιεπίσκοπος απάντησε: «Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει αγάπη?» «Ναι». «Πιστεύετε ότι υπάρχει ο νους?» «Ναι». «Είδατε ποτέ το νου?» «Όχι». «Και εγώ δεν είδα ποτέ το Θεό, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει». Σε ένα άλλο συνέδριο στη Γιάλτα, όταν του τέθηκε παρόμοιο ερώτημα, είπε στους γιατρούς: «Πολλές φορές, αγαπητοί μου συνάδελφοι, ακούτε αυτά τα λόγια: η καρδιά μου έχει πολύ αγάπη, ή και η καρδιά μου έχει πολύ μίσος. Όμως ανοίγετε την καρδιά και δεν βρίσκετε τίποτα από αυτά παρά μόνο μυς και αίμα. Ή ανοίγετε το κρανίο και δεν βλέπετε σε αυτό ούτε νου ούτε ανοησία. Έτσι κι εγώ δεν είδα το Θεό, όμως πιστεύω σε Αυτόν. Με την πίστη στο Θεό η ζωή μας αποκτάει νόημα, σκοπό, στήριγμα. Η ψυχή είναι γεμάτη από έναν ανεκτίμητο θησαυρό».

Αυτά τα ελάχιστα στοιχεία από τη θαυμαστή και αγωνιστική ζωή του ομολογητού και απολογητού μεγάλου σύγχρονου Αγίου, του Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας Λουκά του Ιατρού, έχουν τη δύναμη να φωτίσουν το νου και τα βήματα κάθε χριστιανού που και σήμερα αγωνίζεται να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού.

0: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310-202-600.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Energizers! Νιώθω άνετα!
4: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
3: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
4: Χαμογελώ μέσα τους!
5: Το ξέρω, αγάπες μου! Το ίδιο ένιωθα κι εγώ! Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα! Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη!

μικροί μου φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Σήμερα που είναι Πέμπτη, σήμερα που είναι 11 Ιουνίου, σήμερα που έχουμε δύο γιορτές. Η μια της Παναγιάς μας και η μία του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Του νέου Αγίου, παιδιά. Είναι ένας Άγιος του 20ου αιώνα. Πολύ κοντά στους γονείς σας και στους παππούδες σας. Χρονικά, όσον αφορά την ηλικία τους. Πολύ συγχρονός μας. Αυτό σημαίνει ότι και σήμερα και τώρα μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Και στις μέρες μας περιμένει ο Θεός να γίνουμε Άγιοι. Ο Άγιος Λουκάς, παιδιά, νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, γνωρίζετε πόσο θαυματουργός είναι, πόσο οι άνθρωποι ζητούν τη βοήθειά του όσον αφορά την υγεία τους και τη σωματική και τη ψυχική. Οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, είναι οι φίλοι του Θεού. Οι Άγιοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους παρακαλούμε λοιπόν, ζητάμε τη βοήθειά τους, παιδιά, και εκείνοι γίνονται μεσίτες. Παρακαλούνε το Θεό και ο Θεός για χάρη των Αγίων που τον αγάπησαν πολύ, που άλλοι έχησαν το αίμα τους για τον Θεό, που πέρασαν πολλά βασανιστήρια για το χατήρι τους, ο Θεός μας βοηθάει.

0: Είπαμε όμως ότι σήμερα γιορτάζει και η Παναγιά μας. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή της Παναγίας μας σήμερα. Σήμερα θα λέγαμε ότι γιορτάζουμε το τραγούδι της Παναγίας μας. Ποιο είναι το τραγούδι της? Ένα ύμνος, παιδιά, που αρέσει σε όλους τους ανθρώπους και που το ψάλλουν οι περισσότεροι. Είμαι σίγουρη πως αν δεν το γνωρίζετε καλά, σίγουρα μπορείτε να το ψάλετε μαζί μας. Όμως, ας ακούσουμε την ιστορία, τι ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα και ύστερα θα το ψάλουμε.
1: Σε ένα κελί του Αγίου Όρους κατοικούσαν ένας ιερομόναχος με έναν νεότερο μοναχό, τον υποτακτικό του. Ένα Σάββατο βράδυ στις 11 Ιουνίου του 980 μετά Χριστόν, ο γέροντας αποφάσισε να πάει στην καθιερωμένη Αγρυπνία, στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. «Εσύ θα μείνεις εδώ και θα ψάλεις μόνος σου την ακολουθία του όρθρου», είπε στον υποτακτικό του και αναχώρησε. Κατά τα μεσάνυχτα, ο υποτακτικός ξύπνησε από ένα σιγανό χτύπημα στην πόρτα. Χωρίς να τρομάξει διόλου, αφού η Παναγία προστατεύει τους μοναχούς στο περιβόλι της, ανοίγει και βλέπει έναν άγνωστο μοναχό με φωτεινό πρόσωπο και αθώο βλέμμα. «Σε παρακαλώ, μπορώ να παραμείνω αυτή τη νύχτα στο κελί?» ρώτησε ο άγνωστος. «Διευχών του γεροντά μου, πέρασε μέσα», απάντησε πρόθυμο ο υποτακτικός και τον οδήγησε σε ένα κελάκι. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν να ψάλουν μαζί. Όταν έφτασε η στιγμή να πούν τον ύμνο «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ», ο φιλοξενούμενος μοναχός άρχισε να τον ψάλει διαφορετικά. Άρχισε με τα λόγια:
2: «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών».
1: Και συνέχισε με τον τότε γνωστό ύμνο «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ». Ο μοναχός έμεινε έκπληκτος να τον ακούει. Τα λόγια ήταν συγκλονιστικά και εξέφραζαν θεϊκές αλήθειες. «Αυτόν τον ύμνο δεν τον έχω ξανακούσει. Σε παρακαλώ, γράψε μου τον για να τον μάθουμε κι εμείς εδώ», φώναξε με λαχτάρα. Έδωσε μια πλάκα πέτρινη στον άγνωστο και έτρεξε να φέρει τον κοντιλογράφο, το καλάμι δηλαδή με το οποίο έγραφαν την εποχή εκείνη. Όσο κι αν έψαχνε όμως, δεν μπορούσε να το βρει. Τότε ο άγνωστος, χαράζοντας τον ύμνο με το δάχτυλο πάνω στην πλάκα, σαν σε πυλό, είπε: «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι». Και έγινε άφαντος. Ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που ήρθε να αποκαλύψει τον ουρανόσταλτο αυτόν ύμνο για να δοξάζεται λαμπρότερα η Παναγία μας. Όταν ο γέροντας επέστρεψε από την Αγρυπνία, έμαθε το θαυμαστό συμβάν και ενθουσιάστηκε. «Δόξα σε, Κύριε, δόξα να έχεις μεγαλόχαρη», αναφώνησε με δάκρυα και έτρεξε να διηγηθεί και να δείξει την πέτρινη πλάκα στους άλλους μοναχούς το πρωτάτο. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν τον Θεό και τη Θεοτόκο, την κυρά του Αγίου Όρους. Η εικόνα της, μπροστά στην οποία ο Αρχάγγελος έψαλε τον ουράνιο ύμνο, μεταφέρθηκε στο ναό του πρωτάτου. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα και ονομάζεται Άξιον Εστί. Πάνω στην εικόνα αυτή βρίσκονται οι σφραγίδες και των 20 μονών του Αγίου Όρους, αφού είναι προστάτηδά τους, ενώ κάθε μοναστήρι έχει και ένα πιστό αντίγραφό της. Μάλιστα, εορτάζει με μεγάλη λαμπρότητα τη Δευτέρα του Πάσχα και στις 11 Ιουνίου.

Μικροί μου φίλοι, ακούσατε την ιστορία του Άξιον Εστί. Είναι ένας ύμνος αγγελικός. Οι άγγελοι μας τον παρέδωσαν, παιδιά. Άξιον Εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το ακούσαμε και ψαλόμενο, πιστεύω το θυμηθήκατε. Το ακούμε σχεδόν κάθε Κυριακή και στη Θεία Λειτουργία. Ελάτε τώρα να σας το πω με απλά λόγια. Γιατί όταν κάτι το καταλαβαίνουμε, παιδιά, τότε πιο πολύ προσιλώνεται το μυαλό μας, πιο καλά προσευχόμαστε. Τι μας λέει λοιπόν αυτός ο ύμνος? Τι μας έμαθαν οι άγγελοι να ψάλουμε στην Παναγία? Που η Παναγία μας, παιδιά, είναι η Κυρία των Αγγέλων, είναι η Βασίλισσα των Αγγέλων. Τόσο πολύ την αγαπούν οι άγγελοι, μικροί μου φίλοι. Λοιπόν, άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Είναι άξιο, λέει, και σωστό να σε μακαρίζουμε, Παναγία, σαν μητέρα του Θεού, που αιώνια μακαρίζεσαι από αγγέλους και ανθρώπους. Είσαι η πάναγνη και αμόλυντη μητέρα του Θεού, τιμιότερη από τους αγγέλους που ονομάζονται Χερουβίμ και πιο δοξασμένη από τους αγγέλους που ονομάζονται Σεραφείμ. Συ που γέννησες σαν άνθρωπο το Θεό και σωτήρα μας Χριστό και έμεινες παρθένος, σε μεγαλύνουμε και σε δοξολογούμε με τους ύμνους μας. Μικροί μου φίλοι, μακάρι να το μάθετε αν δεν το ξέρετε και να το ψάλετε κάθε βράδυ στην προσευχή σας και κάθε πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένας ύμνος που ιδιαίτερα, παιδιά, αγαπάει η Παναγία μας. Θα μου πείτε ποιον ύμνο δεν αγαπάει η Παναγία μας? Ό,τι τις ψάλουμε, όταν τις μιλάμε με απλά λόγια ακόμα δικά μας, τόσο πολύ το χαίρεται. Είναι η μάνα μας. Θέλει να τη ζητάμε, να την παρακαλάμε. Θέλει να της λέμε όμορφα λόγια, γιατί έτσι δείχνουμε την αγάπη μας. Και όσο εμείς την αγαπούμε, τόσο πιο πολύ μας αγαπάει εκείνη, τόσο πιο πολύ για μας ζητάει από το Θεό να μας βοηθήσει και να μας σώσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι για την Παναγία μας και μετά να πάμε και στο διήγημά μας. Γιορτή της Παναγιάς μας σήμερα γιορτάζουμε όλοι. Γιορτάζει η μάνα μας.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Είχα πείσει τη χαρά να μου φανερώσει το επτασφράγιστο μυστικό. Η χαρά προσπάθησε να ανασηκώσει το κάδρο με το ένα χέρι, αλλά δεν τα κατάφερε. Πρέπει να ήταν πολύ βαρύ. Μου έκανε νόημα να τη βοηθήσω. Εγώ πετάχτηκα από τον καναπή και πήγα. Έπιασα με τα δυο μου χέρια το κάδρο από κάτω. Το ανασήκωσα. Η χαρά έχωσε το δεξί της χέρι από πίσω. Κάτι έσβρωξε. Δεν πρόλαβα να δω τι και... με μεγάλη έκπληξη και πολύ φόβο είδα να ανοίγει μια μικροσκοπική χαμηλή πόρτα στο διπλανό τοίχο. Δεν είχα προσέξει εκείνη την πόρτα πριν ανοίξει, αν και είχα κοιτάξει πολλές φορές τον τοίχο. Μπορεί να είχε το ίδιο χρώμα με το σουβάκι, να μην την ξεχώριζες. Η χαρά κατέβηκε από την καρέκλα, άνοιξε πάλι το παλιό μπαούλο, πήρα από μέσα ένα φακό και μου έγνεψε να την ακολουθήσω. Πήγαμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς παράθυρα, που μύριζε κλεισούρα. Αλλά ακόμα πιο έντονο ήταν εκεί το άρωμα που έχουν τα παλιά πράγματα. Το δωμάτιο ήταν άδειο και μόνο στη μέση υπήρχε ένα μισοξεβαμένο ξύλινο τραπέζι. Επάνω στο τραπέζι είδα μια βαλίτσα ντυμένη με βυσσινή ύφασμα, μακρόστινη και κλειστή. Η αλήθεια είναι πως τρέμαμε και οι δυο. Δεν κατάλαβα αν ήταν από το κρύο ή από το φόβο και την αγωνία μας. Είδα αυτό το τρεμούλιασμα στα δικά μου χέρια, αλλά και στο δεξί χέρι της χαράς, όταν το σήκωσε για να ξεκρεμάσει ένα κλειδί κρεμασμένο σε ένα σκουριασμένο καρφί του τοίχου. Πλησίασε στο τραπέζι, ξεκλείδωσε τη βαλίτσα και την άνοιξε. Όταν έριξε το φως από το φακό μέσα, απείρες λάμψεις χρωματιστές ξεπετάχτηκαν και βάψαν τους σκουρόχρωμους τοίχους. Πλησίασα και ναι, είδα αυτό που περίμενα να δω. Ένα παλιό σπαθί σε μια θήκη ολόχρηση. Με λαβή και αυτή ολόχρηση, γεμάτη σκαλίσματα και με μια σειρά λαμπερές κατακόκκινες πέτρες. Το χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες ήταν που αντανακλούσαν το φως και έκαναν το δωμάτιο παραμυθένιο. «Είναι το σπαθί του παππού», ψιθύρισε δίπλα μου η χαρά. «Εγώ και το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα». Τολμήσα να απλώσω τα χέρια μου πάνω του, να ακουμπήσω τη λαβή του. Ήταν ζεστή, όπως ήταν ζεστός την προηγούμενη μέρα και ο δικέφαλος αετός. Τολμήσα να το πιάσω με τα δυο μου χέρια. Αλήθεια, που βρήκα το θάρρος εκείνη τη στιγμή και να το σηκώσω. «Μη, πρόσεξε», μου είπε χαρά. Όμως η φωνή της μου φάνηκε αγνώριστη. Ήταν λες και μιλούσε μπροστά σε μια απέραντη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ήταν βαρύ. Το ακούμπησα στο τραπέζι για να μην μου πέσει. Με το ένα χέρι έπιασα τη λαβή και με το άλλο τη θήκη και τράβηξα για να το βγάλω. Βγήκε εύκολα. Με μεγάλη μου έκπληξη όμως είδα πως το σπαθί δεν ήταν ολόκληρο. Υπήρχε ένα κομμάτι μετά τη λαβή. Αλλά λίγο παρακάτω ήταν σπασμένο και το υπόλοιπο έλειπε. Το περίμενα. Το θυμάμαι. Τα θυμήθηκα όλα. Έτσι είναι χαρά. Έτσι έπρεπε να είναι. Αυτό γράφουν τα βιβλία. Και αυτό λένε οι παλιές ιστορίες. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πολεμήσε μέχρι το τέλος. Πολεμούσε μέχρι που το σπαθί του έσπασε. Και τότε ένιωσα πάλι εκείνο το περίεργο συνέστημα. Φόβο, αγωνία, πόνο, θαυμασμό, χαρά, όλα μαζί. Το χάιδεψα απαλά με το δεξί μου χέρι και ύστερα το γύρισα από την άλλη πλευρά. Ήταν όμοιο, τα ίδια σκαλίσματα, οι ίδιες λαμπερές πέτρες, μόνο που, βλέπεις, λείπει μια πολύτιμη πέτρα από τη θήκη. Να, από εδώ. Ναι, έλειπε. Έλειπε μια πέτρα από το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα. Η πληροφορία που είχα διαβάσει στον παλιό σελιδοδείκτη ήταν σωστή. Άραγε, πώς να ξεκόλλησε η πολύτιμη πέτρα από το σπαθί. Είχα διαβάσει πως τα αυτοκρατορικά όπλα τα έφτιαχναν ξακουστοί τεχνίτες και χρησιμοποιούσαν τα καλύτερα υλικά. Βέβαια, η τελευταία μάχη με τους Τούρκους ήταν τόσο σκληρή, τόσο άγρια, τόσο επίμονη. Ο Κωνσταντίνος πολέμησε με τόσο πείσμα, ώσπου το σπαθί του έσπασε. Εκείνη την ώρα θα πρέπει να ξεκόλλησε και η πολύτιμη πέτρα.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς ξεκόλλησε. Έλα, βάλ το γρήγορα στη θήκη. Φτιάξ' το όπως το βρήκαμε και πάμε να φύγουμε. Μου φάνηκε πως άκουσα τη φωνή του πατέρα μου επάνω, είπε λίγο τρομαγμένη η Χαρά. Ξαναβάλα το σπαθί στη θήκη. Το τοποθέτησα στη θέση του. Έκλεισα γρήγορα τη βαλίτσα και η Χαρά την κλείδωσε και βγήκαμε από το δωμάτιο. Ξανανέβηκε στην καρέκλα, έκανε τις ίδιες ακριβώς κινήσεις με πριν και η μυστική πόρτα έκλεισε. Θα βγούμε προσεκτικά στην αυλή, χωρίς να μας ακούσει και χωρίς να μας δει κανένας, και θα προσποιηθούμε κι εμείς πως ερχόμαστε από το χωριό. Όντως, οι γονείς των παιδιών ήταν στην κουζίνα και συζητούσαν με τους άλλους. Ακούσαμε τις φωνές τους την ώρα που περνούσαμε, πατώντας τις μύτες των ποδιών μας. «Έλα να κάνουμε 2-3 γύρους στην αυλή τροχάδιν πριν μπούμε μέσα. Πρέπει να λαχανιάσουμε και να υδρώσουμε και να φανεί πως περπατούσαμε στους δρόμους». Κόντευε μεσημέρι. Ο ήλιος ήταν ζεματιστός. Τον ένιωθα να με καίει το κεφάλι παντού. Οι πέτρες άχνιζαν, τα τζιτζίκια εκείνη τη μέρα τραγουδούσαν τόσο δυνατά που μας έπαιρναν τα αυτιά. Δεν χρειάστηκε να τρέξουμε πολύ. Στον τρίτο κιόλας γύρο ο υδρότας έτρεχε ποτάμι στο πρόσωπό μας και η ανάσα μας είχε γίνει βαριά. Μπήκαμε στην κουζίνα έτσι όπως ήμασταν. Η κυρία Μέρη ετοίμαζε το φαγητό και η Ραλού τη βοηθούσε. Ο Θωμάς προσπαθούσε να δείξει στον κύριο Κώστα το χειροβάδισμα, το περπάτημα δηλαδή με τα χέρια, που τους είχε μάθει ο γυμναστής στο σχολείο. Όμως δεν μπορούσε ούτε για μισό δευτερόλεπτο να στηριχτεί στα χέρια του. Επέφτε στο πάτωμα και οι άλλοι γελούσαν. «Καλά που γυρίζατε μεσημεριάτικα και ήρθατε με τη γλώσσα έξω», είπε η κυρία Μέρη όταν μας είδε. «Στον Αγίο Σπυρίδωνα, μαμά, δεν σου είπαν τα παιδιά?» «Ωχ, το ξεχάσαμε», είπε ο Θωμάς και χτύπησε την παλάμη του στο μέτωπό του. «Ο Οδυσσέας είναι τρελός και παλαβός για τις παλιές εικόνες». Στο μεταξύ, η Ραλού με κοίταζε επίμονα. Προσπαθούσε από την έκφραση, από τις κινήσεις, από το χρώμα της φωνής μου να καταλάβει τι έκανα και τι είδα αφού έφυγαν από το υπόγειο. «Σου άρεσαν οι εικόνες, Οδυσσέα?» Τη ζωγράφησε ένας προγονός μου, αγιογράφος, πριν από 200 χρόνια. Ευτυχώς η κυρία Μέρη δεν πρόλαβε να με ρωτήσει λεπτομέρειες, γιατί ο Θωμάς, προσπαθώντας να περπατήσει ξανά με τα χέρια, φρόντιξε απότομα με τόση δύναμη στο πάτωμα που φοβήθηκαμε πως έσπασε το κεφάλι του και όλο του τα κόκαλα. Αυτός όμως σηκώθηκε χαμογελαστός και έκανε μονάχα ένα «το γονατό μου». Πραγματικά είχε χτυπήσει λιγάκι στο γόνατο και τρέχε αίμα. Η κυρία Μέρη έτρεξε να φέρει επιδέσμους και ιόδιο από το φαρμακείο. Και έτσι ξεχάστηκε η φανταστική επίσκεψή μας στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό που δεν ξεχάστηκε όμως ήταν η θάλασσα. Εγώ η αλήθεια είναι πως ήμουν τόσο εντυπωσιασμένος με αυτά που είχα ζήσει και δει, που θα προτιμούσα να τριγυρίζω στον πύργο όλη μέρα παρά να τρέχω στις παραλίες. Επειδή όμως στη θάλασσα θα πήγαιναν όλοι, δεν θα μπορούσα εγώ να μείνω μόνος μου στον πύργο. Θα φαινόταν παράξενο. Φορέσαμε τα μαγιό, τα καπέλα μας. Φορτωθήκαμε πετσέτες στους ώμους, ο κύριος Κώστας μας φόρτωσε στην καρότσα του τρακτέρ και κατηφορήσαμε το χωματόδρομο. Ο Θωμάς από την ώρα που φύγαμε άρχισε να δημιουργεί προβλήματα. Στην αρχή ζήτησε μπρατσάκι από την κυρία Μέρη, γιατί λέει δεν ήξερε καλά μπάνιο και σ' άγνωστες θάλασσες η μητέρα του είχε πει να φορά μπρατσάκι ή σαμπρέλα. Η κυρία Μέρη σκάλισε σε μια ντουλάπα κάμποση ώρα και βρήκε ένα ζευγάρι μπρατσάκι. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ μικρά. Και το ένα ήταν τρύπιο και δεν κρατούσε αέρα. Ο Θωμάς θύμωσε, κατέβασε τα μούτρα του και δεν μας κοίταζε. Ύστερα του μπήκε η ιδέα να κάνει χειροβάδισμα πάνω στη ρεμούλκα του τρακτέρ. Δεν τον αφήσαμε βέβαια, γιατί εκτός των άλλων ο δρόμος είχε όλο λακκούβες. Η ρεμούλκα χοροπηδούσε και εμείς με δυσκολία κρατιόμασταν, ακόμη και καθιστή. Ήταν έτοιμος να κλάψει. Όμως του πέρασε ο θυμός όταν αντίκρισε τη θάλασσα. Απέραντη. Βαθυγάλαζη, γαλινεμένη. Ξεκινούσε από την αγκαλιά τεράστιων βράχων και φτάνε μέχρι το άγνωστο, ως εκεί που ο Θεός τράβηξε μια γραμμή για να σταματά το βλέμμα μας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Σλιδία. Μαθητεύουμε στο σχολείο της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, γιατί γνωρίζοντας την παράδοσή μας, γνωρίζουμε καλύτερα την πατρίδα μας.

τραγουδήσω και ας χαρώ με τη Μαρία Λαδά. Σήμερα, παρέα με τις τραγουδισμένες και την ιστορία τους.

Αυτό που μόλις ακούσαμε θα μπορούσε να είναι ένα καλό δείγμα των κριτηρίων ομορφιάς και γοητείας που ίσχυαν τις παλιές εποχές. Με αυτά τα κριτήρια λοιπόν, κάποιες θηλυκές παρουσίες έμειναν στην ιστορία του τόπου τους και ακόμα και εμείς σήμερα τις τραγουδάμε. Ας ακούσουμε λοιπόν τέτοια τραγούδια και ας μάθουμε ποιες ήταν αυτές οι γυναίκες.

Η Γερακίνα Ροκάνη, λοιπόν, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ιγρίτα, στη συνοικία Τσουκαλάδες, και πέθανε το 1870, ανήμερα της μεταμορφώσεως, στα 16 της μόλις χρόνια. Τρεις μήνες αργότερα ακολούθησε ο τριαντάφυλλος Κωστίνου, που την αγαπούσε τόσο που δεν άντεξε να ζήσει χωρίς αυτήν και δεν κατάφερε και να τη σώσει. Και έτσι όλη η ιστορία έγινε θρύλος. Θρύλος όπως και η ιστορία της Μαρίας της Πανταγιώτισσας.

Λεγόταν Μαρία Δασκαλοπούλου και ήταν από τους πενταγιούς της Φωκίδας. Πανέμορφη αλλά και τολμηρή, σκανδάλιζε με τους ερωτές της. Ώσπου μετά από πιέσεις του αδερφού της να χωρίσει τον Δημήτρη Τουρκάκη με τον οποίο συνδεόταν, η υπόθεση κατέληξε σε έγκλημα με δράστη τον Τουρκάκη και θύμα τον αδελφό της Μαρίας. Δικάστηκε και αυτή ως θική αυτουργός, αλλά λέγεται ότι θαμπωμένη από την ομορφιά της οι δικαστές την αθώωσαν. Πέθανε 64 ετών, παντρεμένη με ένα χείρο με 4 παιδιά στο διπλανό χωριό. Ανέθρεψε τα παιδιά του και τα μόρφωσε σωστά και ήταν στα 1895 που άφησε αυτή τη ζωή. Αλλά ας χαλαρώσουμε λίγο.

Αυτό ήταν ένα πασίγνωστο τραγούδι για μια σαμιώτισσα που δεν ξέρουμε πώς τη λέγανε, αλλά την έκανε γνωστή μια ερωτοχτυπημένη ψυχή που έγραψε ένα τραγούδι για αυτήν, η οποία έζησε χωρίς σκάνδαλα προφανώς. Μια ψυχή που έγραψε ένα τόσο γλυκό τραγούδι για το αντικείμενο της αγάπης του, που συγκίνησε και συγκινεί ακόμα και έτυχε πολλών και διαφορετικών εκτελέσεων έξω και από τον παραδοσιακό χώρο. Τελευταία και διάσημη η εκτέλεση από τη χοροδία του Πανεπιστημίου της Ταϊβάν, παρακαλώ. Πάμε όμως παρακάτω.

Αυτή που μόλις ακούσαμε ήταν η Δόμνα Μέγκα που τραγούδησε την ιστορία μέσα στις άκρες της όμορφης, της Μπέλα δηλαδή, Ολυμπίας. Ήταν η Ολυμπία Κόιου από τη Γρίβα Κιλκής, κόρη μεγαλοκτονοτρόφου, πρώτη από 4 αδέρφια, κάτασπρη και ξανθιά, πανέμορφη που δεχόταν πολλά προξενιά και που τελικά παντρεύτηκε τον Γιάννη Πούλκα, τον αναφέρει το τραγούδι, έκανε 4 παιδιά και πέθανε 90 χρονών. Και είναι τώρα ο Γιάννης Παπακώστας που μαζί με το κλαρίνο του Αλέξανδρου Αρκαδόπουλου μας αφηγούνται τον μονόλογο ενός πληγωμένου Αρχοντόπουλου, Πέτρα του Σκανδάλου, μια Φατμέ χωρίς άλλες πληροφορίες.

Όμως επειδή ο έρωτας από τα μάτια πιάνεται μεν, αλλά περνάει και από το στομάχι. Ακούστε την εξομολόγηση προς μια Κατερίνα που γλυκοτηγανίζει και απολαύστε έναν ολόκληρο οδηγό μαγειρικής στους στίχους του τελευταίου για σήμερα τραγουδιού μας. Και καλή όρεξη!

Απίστευτο και ακατανόητο. Ο αρχίατρος του Γενικού Νοσοκομείου της Ταυσκένδης και θεμελιωτής της ιατρικής σχολής χειροτονήθηκε ιερέας. Οι φοιτητές και οι συνάδελφοί του δεν πιστεύουν στα αυτιά τους και αποφασίζουν να πιστέψουν στα μάτια τους και βλέπουν τον φημισμένο καθηγητή της χειρουργικής να συνεχίζει τις παραδόσεις και τα χειρουργεία του με το ταπεινό μαύρο ράσο του ιερέα. Κάποιοι μυστικά τον θαυμάζουν. Πολλοί τον περιφρονούν και τον ειρωνεύονται. Άλλοι τον εχθρεύονται και άλλοι απορούν. Γιατί ο καταξιωμένος πανεπιστημιακός αποφάσισε να ασχοληθεί με την απαξιωμένη από τους ισχυρούς της εποχής εκκλησία? Πόσο πρωτοπόρος ερευνητής συμβιβάζεται με απαρχαιωμένες ιδέες που υπονομεύουν την λαϊκή πρόοδο? Σίγουρα ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι θα εγκαταλείψει την επιστήμη, υποθέτουν. Όμως διαψεύδεται η υποψία τους και αυξάνεται η απορία τους. Πώς ένας επιστήμονας νους συνδυάζεται με μια καρδιά ολοκληρωτικά πιστή? Και το σπουδαιότερο, πώς αποφασίζει την ιεροσύνη σε μια εποχή που το να γίνεις ιερέας σήμαινε ότι έπρεπε να μεταμορφωθείς σε ένα ζώο για κυνήγι? Πώς δεν υπολόγισε τις συκοφαντίες, τις ανακρίσεις, τις φυλακίσεις, τις εξορίες που γνώριζε ότι τον περίμεναν?

στα γιατί και τα πώς που τότε και τώρα γεννιούνται σε όποιον γνωρίζει τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Κριμαίας Λουκά, απαντούν τρεις φωνές. Πρώτη φωνή. Η φωνή του Λόγου του Θεού. Τον μελετούσε με επιμέλεια και υπογράμμιζε με κόκκινο μελάνι ό,τι τον εντυπωσίαζε. Μια προτροπή όμως του Χριστού την έγραψε και την υπογράμμισε στην καρδιά του. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη, δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας. «Ω Κύριε, σου λείπουν εργάτες», αναφώνησε σιωπηλά. Η μυστική θεϊκή απάντηση στη νεανική απορία του έκρυβε την πρώτη απόφαση της αφιέρωσής του στο Θεό και στον πονεμένο συνάνθρωπο.

δεύτερη φωνή, η φωνή του ανθρώπου του Θεού. Την άκουσε ο καθηγητής Γιασενέτσκι στην Τασκένδη. Είχαν σύρει άδικα στο κληρολαϊκό δικαστήριο τον αρχιεπίσκοπό της Ινοκέντιο. Ο σπουδαίος γιατρός τον υπερασπίζεται θαραλέα. Μόλις τελειώνει η συνεδρίαση, εκείνος του λέει συγκινημένος: «Γιατρέ, πρέπει να γίνετε ιερέας». Τα λόγια του αρχιεπισκόπου τα ερμήνευσα ως κλήση Θεού, και ενώ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης, χωρίς σκέψη και δισταγμό απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω», γράφει ο ίδιος.

Στις 26 Ιανουαρίου του 1921 χειροτονείται διάκονος και σε μια εβδομάδα κατά την εορτή της Υπαπαντής χειροτονείται πρεσβύτερος. Τον επόμενο χρόνο σε συνέδριο ιερέων και επιτρόπων της περιοχής εκλέγεται επαμψηφή επίσκοπος Τασκένδης. Μυστικά κήρυεται μοναχός με το όνομα Λουκάς από τον εξόριστο επίσκοπο Ανδρέα και χειροτονείται επίσκοπος από επίσης εξόριστους επισκόπους στο Πεντζικέντ στις 31 Μαΐου του 1923. Εισέρχεται έτσι στην τελική ευθεία της οδού του μαρτυρίου του, που πέρασε από τις επισκοπές Τασκένδης, Κρασνοϊάρσκ, Ταμπόφ και Μιτσούρινσκ και κατέληξε στην Αρχιεπισκοπή Σιμφεροπόλεως και Κρυμαίας. Ακαταπώνητος θεράπων ψυχών και σωμάτων του λαού του Θεού, τελεί τη Θεία Λειτουργία και κηρύττει ακόμα και όταν έχει χάσει το φως των ματιών του. Η Θεία Λειτουργία ήταν αληθινή μυσταγωγία. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Στο πιστεύω το αντιμήνσιο υγρενόταν. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του φανέρωνε ταπείνωση, ευλάβεια, κατάνοιξη, μαρτυρεί ο ιερέας που τον βοηθούσε. Στη θύελα του αθεϊσμού με τα κηρύγματά του στηρίζει τους πιστούς. Το μικρό πίμνιο του Χριστού είναι ακατανίκητο, άτρωτο από κάθε προπαγάνδα, γιατί γνωρίζει και κρατάει μέσα του τα μεγάλα λόγια του.

φωνή, η φωνή της γενναίας καρδιάς του. Γράφει στο μεγαλύτερο γιο του: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, όλη η χαρά μου και όλη η ζωή μου είναι να υπηρετώ τον Κύριο τον οποίον πιστεύω». Εξόριστος και φυλακισμένος στο Γενισέισκ, αναπάντεχα αποφυλακίζεται. Σπέβδει στο ναό της πόλεως. Ο ιερέας είναι φυλακισμένος. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς λειτουργεί και χειροτονεί νέον ιερέα. Η χαρά του πιστού λαού απερίγραπτη, όπως και ο θυμός των αρχών της πόλεως. Τον καλούν σε ανάκριση. «Ποιος σας επέτρεψε να λειτουργείτε και ποιος μου το απαγόρευσε? Εγώ υπακούω στον Θεό και στον Πατριάρχη. Βγάλε αυτά που φοράς, το ράσο και το εγκόλπιο. Το ράσο θα το βγάλετε από πάνω μου μόνο μαζί με το δέρμα μου. Για την έκδοση των δοκιμίων του επιμένει να αναγραφεί δίπλα στο όνομά του και το αρχιερατικό του αξίωμα. Το σοβιετικό καθεστώς δεν μπορεί να εκδίδει βιβλία του αρχιεπισκόπου Λουκά», το απαντούν, «και αναβάλλεται η έκδοση για 10 χρόνια».

στα γιατί και τα πώς του μαρτυρικού βίου του μεγάλου σύγχρονου Ρώσου Αγίου, τρεις φωνές, μια απάντηση. Η αγάπη στο Θεό, στον άνθρωπο και στο μαρτύριο που τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιε Λουκά, ιατρέ, πρέσβευε να ακούμε και να υπακούμε στις ουράνιες φωνές που χαράζουν στη γη την οδό της δικής μας πορείας.

Η προσωπικότητα του ιατρού Βαλεντίν Φελίξοβιτς εντυπωσιάζει και εμπνέει, αγαπητοί μας φίλοι. Δεν είναι μόνο ως επιστήμονας που διέπρεψε και ανακούφισε πλήθος ανθρώπων, ένα δώρο του Θεού στη βασανισμένη τότε χώρα του. Είναι και η παρουσία του ως ανθρώπου και ως αυθεντικού πιστού χριστιανού που στήριξε και στηρίζει τα μέλη της Εκκλησίας. Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ο ιατρός, ο κατόπιν αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ήταν βαθύτατα πιστός. Οι συμπεριφορές του ως ιατρού έδειχναν την πίστη του. Τους ασθενείς τους αντιμετώπιζε ως εικόνες του Θεού και απαιτούσε το σεβασμό τους. Και όταν πάλι ασθενείς θεραπεύονταν από δύσκολες αρρώστιες και συγκινημένοι τον ευχαριστούσαν, έλεγε «Ο Θεός σας θεράπευσε με τα δικά μου χέρια, σ' αυτό να προσεύχεστε πάντοτε». Ιδιαίτερη τιμή και ευλάβεια απαιτείται στη μητέρα του Κυρίου, την Παναγία μας. Η πίστη του στην περίπτωση αυτή πήρε τη μορφή και της ομολογίας σε μια περίοδο σκληρού πολέμου κατά της χριστιανικής πίστεως και της Εκκλησίας από τους ανθρώπους του αθεϊστικού κράτους που δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και που απαγόρευε κάθε έκφραση πίστεως στη μέχρι τότε χριστιανική Ρωσία.

στο χειρουργείο, ο ιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς ήθελε, σύμφωνα με το χριστιανικό πιστεύω του, να υπάρχει πάντα η εικόνα της Παναγίας μας. Κάτω από το δικό της στοργικό βλέμμα, έκανε τις ετοιμασίες του ασθενούς. Προσευχόταν για λίγα λεπτά. Ύστερα, με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο, σταύρωνε το μέρος όπου επρόκειτο να γίνει επέμβαση και μετά έδινε εντολή να του δώσουν τον νηστέρι. Οι επεμβάσεις του ήταν επιτυχείς και σωτήριες. Το κύρος του και η αναγνώρισή του ως επιστήμονα τεράστια. Όμως, η τακτική αυτή δεν άρεσε στο άθεο καθεστώς. Έτσι, το 1920, μία από τις επιτροπές ελέγχου διέταξε να κατεβάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς αντέδρασε έντονα και αρνήθηκε να χειρουργήσει. Θα επέστρεφε, είπε, στο χειρουργείο όταν η εικόνα της Παναγίας θα έμπαινε στη θέση της. Δέχτηκε πιέσεις, τον ειρωνεύτηκαν. Μάλιστα, κάποιος από την Επιτροπή Ελέγχου είπε: «Το χειρουργείο είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Αν ο χειρουργός σας θέλει να προσεύχεται, με γεια του με χαρά του, αλλά να κρατήσει την εικόνα σπίτι του». Παρόλες τις πιέσεις και τις απειλές, ο Βαλεντίν έμεινε ανένδοτος, ανυποχώρητος, σταθερός. Και ενώ το αδιέξοδο ήταν μεγάλο, παρουσιάζεται επίγον περιστατικό ασθενούς. Η σύζυγος ενός στελέχους του κόμματος έπρεπε άμεσα να χειρουργηθεί. Η ίδια η ασθενής απαιτούσε να χειρουργηθεί μόνο από τον ιατρό Βαλεντίν, που η δεξιοτεχνία και η αποτελεσματικότητα των κινήσεών του ήταν σε όλους γνωστή και αναμφισβήτητη. Αλλά ο ιατρός Βαλεντίν έμενε σταθερός στην πρότασή του. Μόνο όταν η εικόνα της Παναγίας θα έμπαινε στη θέση της θα χειρουργούσε. Πρώτου κινδύνου της συζύγου του, το στέλεχος ζήτησε να γίνει εγχείρηση, υποσχόμενος ότι την επόμενη μέρα αυτό θα γινόταν. Η εγχείρηση έγινε, πέτυχε, η ασθενή σώθηκε. Ο σύζυγός της την επόμενη ημέρα τήρησε την υπόσχεσή του. Η εικόνα της Παναγίας μπήκε στη θέση της. Η αγωνιστικότητα του πιστού γιατρού νίκησε τη φοβερή αθεία.

Και δεύτερη φορά, αγαπητοί μας φίλοι, όταν πλέον ήταν ιερέας, πατήρ Βαλεντίν, το 1921, παρουσιάστηκε η ίδια κατάσταση. Τώρα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας υπήρχε και καντιλάκι αναμένο και ο ιερέας γιατρός φορούσε το ράσο του και τον σταυρό του. Δόθηκε και πάλι εντολή να φύγει η εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Τότε ο πατήρ Βαλεντίν έκανε απεργία, δεν έμπαινε στο χειρουργείο και μόνο μετά από παρέμβαση του Αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου μπήκε για λόγους υπακοής. Όμως έδειξε με άλλους τρόπους την αντίδρασή του στη συγκεκριμένη μορφή πολέμου της χριστιανικής πίστεως. Δεν παρουσιάστηκε σε επιστημονική εκδήλωση στην οποία είχε την κύρια ομιλία. Παρουσιάστηκε την επόμενη μέρα ζητώντας συγγνώμη από το ακροατήριο αλλά και επιρρύπτοντας την ευθύνη στους άθεους οργανωτές της εκδηλώσεως αναφέροντας την αιτία της απουσίας του, χωρίς να φοβάται τις συνέπειες που ήταν πολλές και σκληρές.

Τι ωραίο, τι ηρωικό παράδειγμα μας άφησε. Ευγνωμονούμε τον Άγιο Λουκά, τον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, που μας έμαθε να μην υποστελόμαστε στα θέματα της πίστεως.

Από το 1996 που έγινε η αγιοκατάταξή του από την Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία και μέχρι σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Λουκάς κερδίζει συνεχώς τις καρδιές των ανθρώπων, όχι μόνο στη Ρωσία και στην Ελλάδα, αλλά παντού. Ρουμανία, Δυτική Ευρώπη, Αμερική, Καναδάς, αλλά και Αφρική, Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία γνωρίζουν τον Άγιο. Άγνωστοι διηγούνται τις θαυμαστές επεμβάσεις του, ναοί χτίζονται προς τιμήν του, φιλοτεχνούνται εικόνες του, γίνονται βαπτίσεις στο όνομά του. Ο Άγιος ακτινοβολεί σε ολόκληρη την οικουμένη.

Αν η μνήμη του έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα του. Κάποιος πιστός ρωσικής καταγωγής που ζει στην Ελλάδα είδε τον Άγιο Λουκά σε όραμα να του λέει: «Είδες πόσο με αγαπούν οι Έλληνες?» Πράγματι, αγαπητοί μας φίλοι, η Ελλάδα έχει γεμίσει από προσκυνήματα. Εκτός από την Ιερά Μονή Σαγματά στη Θήβα, όπου φυλάσσεται τεμάχιο από την άφθαρτη καρδιά του Αγίου, παρεκκλήσια έχουν χτιστεί και στα Γιάννητσά, Διδημότυχο και Αλεξανδρούπολη, στη Δράμα, στο Άγιον Όρος, Σκήτη Αγίας Άνης, στη Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Καστοριά και Σιάτιστα, αλλά και στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στη Μονή των Σταγιάδων, στο Βόλο, τη Χαλκίδα, τη Μονή του Οσίου Δαβίδ και στη Νότια Ελλάδα, στα Ανολιώσια, τον Πειραιά και τη Γλυφάδα και στα νησιά Πόρο, Τίνο, Νάξο, Σαντορίνη, Αστυπάλια, Ρόδο, Κρήτη, Κύπρο και αλλού. Ο μεγαλύτερος βέβαια και περικαλής ναός του Αγίου στην Ελλάδα είναι στη Μονή Δοβρά στη Βέρεια, όπου υπάρχει και μεγάλο τεμάχιο ιερού λειψάνου του.

Όμως ένα ξεχωριστό σπίτι του Αγίου βρίσκεται στα Λευκάκια Ναυπλίου. Είναι από τους πιο πρόσφατους ναούς του, αφού εγγενιάστηκε στις 29 Απριλίου του 2017 με την φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου Αντωνοπούλου, ο οποίος έκανε γνωστό τον Άγιο Λουκά στην Ελλάδα, βρέθηκε δωρητής ελληνορωσικής καταγωγής και χτίστηκε ένας λαμπρός ναός με ρωσική αρχιτεκτονική. Η λαμπερή, σκεπασμένη με μέταλλο τρούλι του, οι 7 καμπάνες που φέρουν πάνω τους τη μορφή του Αγίου Λουκά και άλλων Αγίων, το ρωσικής κατασκευής τέμπλο και τα προσκυνητάρια παραπέμπουν στην πατρίδα του Αγίου. Αλλά και οι βυζαντινές αγιογραφίες του ιερού δίνουν ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια. Ο ναός κατέχει και τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου. Όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του προσκυνήματος είναι η ύπαρξη του μουσείου στο υπόγειο του ναού, που το υλικό του το συγκέντρωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος. Μέσα σε γυάλινες προθήκες, με βαθύ πορφυρό φόντο, μπορεί να δει κανείς πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Αγίου που κάνουν πιο έντονη την παρουσία του και νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο σπίτι του. Βιβλία, μέρος από την αλληλογραφία του, αρχεία του κράτους με το ιστορικό των διώξεών του, ιατρικά εργαλεία, ένα πιάτο, τα γυαλιά του, ένα μικρό εικονάκι που το είχε μαζί του στις εξορίες, το κρεμούσε σε ένα δέντρο, γονάτιζε και προσευχόταν. Υπάρχει ακόμα ένα ποτηράκι που το χρησιμοποιούσε για αρτοφόριο και κοινωνούσε τους ασθενείς στη Σιβηρία. Εκτίθεται επίσης η αρχιερατική μήτρα του που βγήκε από τον τάφο του σχεδόν άφθαρτη, πολύτιμα αντικείμενα που βοηθούν τον επισκέπτη να ανακαλέσει στη μνήμη του τη μαρτυρική ζωή του Αγίου και μυστικά να οικετεύσει «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών».

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιβύης. Καλός καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όμως τίποτα δεν δείχνει ότι θα αλλάξει το σκηνικό τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία έρχεται κύμα κακοκαιρίας. Θα έχουμε βροχές, έντονα φαινόμενα, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε μπουρίνια, κεραυνοπτώσεις, αλλά και χαλαζοπτώσεις, ενώ δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να παραμείνουν στην Χαλκιδική ως και το πρωί του Σαββάτου, λένε οι μετρολόγοι. Έντονα φαινόμενα και στις Ποράδες και στη Θεσσαλία. Είναι σε ισχύ έκτακτο δελτίο επίδεινωσης καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία για τα μπουρίνια με κεραυνούς που θα κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες. Έντονα λοιπόν φαινόμενα, ετοιμαστείτε, δείτε τις υδροροές αν είναι καθαρές για να μην υπάρξουν προβλήματα και βέβαια πλειστείτε με υπομονή, λίγες ώρες θα είναι. Σε Ήπειρο και Θεσσαλία επίσης από αύριο το μεσημέρι έως και το βράδυ θα βρέχει ακατάπαυστα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχαμε πανελλαδικές σήμερα. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνέχισαν τις εξετάσεις τους υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εξετάστηκαν σε ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές.

Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, να πούμε ότι εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα ως το τέλος Ιουνίου, ενώ σήμερα είχαμε και την πρώτη έτσι απόπειρα εκτίμησης για τις βάσεις. Θα διαβάσουμε σε λίγο περισσότερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Φαίνεται ότι δυσκόλεψαν αρκετούς τα φετινά θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων. Έπρεπε να είναι κάποιος πολύ καλά διαβασμένος για να ανταπεξέλθει. Θα διαβάσουμε περισσότερα όμως σε λίγο. Σήμερα οι Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας τιμώνται από την Εκκλησία μας. Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Είχαμε αρχιερατικό συλλήτρουγο που τελέστηκε πατριαρχικό συλλήτρουγο μάλιστα στην Ύμβρο. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, άγει τα ονομαστήριά του σήμερα. Για πρώτη φορά γιορτάζει στη γενέτειρά του. Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας ήταν εκεί, αλλά και ο Πατριάρχης Ρουμανίας. Επίσης, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος κ. Φιλόθεος. Τα ονομαστήριά του άγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας. Είχαμε αρχιερατικό συλλήτρουγο που τελέστηκε σήμερα στον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Χθες παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία από τον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου. Ενώ να πούμε ότι άγει τα ονομαστήριά του και ο Μητροπολίτης Κιλκισίου, κ. Βαρθολομαίος. Σήμερα είχαμε αρχιερατικό συλλήτρουγο που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην πόλη του Κιλκής. Έτσι πολλά να ευχηθούμε. Και βέβαια να διορθώσουμε, το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουγο τελέστηκε σήμερα στο Κιλκής και στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης και χθες παρακολουθήσατε απευθείας τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό από τον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου. Το πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο τιμήθηκε σήμερα η μνήμη του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ τελέστηκε και η σε επίσκοπο χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου κ. Γρηγορίου. Η ενθρόνησή του θα τελεστεί το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Πάφου, ενώ έδωσε ο Μητροπολίτης εχθές επίσης και το μεγάλο μήνυμα. Τώρα, στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται η ένταση. Εκεί δεν υπάρχει πλέον η εκεχηρία. Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν. Ανταπέδωσε η Τεχεράνη σήμερα τα ξημερώματα. Δεν φαίνεται να ηρεμεί η κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει ένταση. Οι επιθέσεις αυτές, οι εκατέρωθεν επιθέσεις, φέρνουν βέβαια άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Έκλεισαν και τα στενά του Ορμούς, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για το παγκόσμιο εμπόριο. Στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, συνεχίζονται τα επεισόδια μετά την επίθεση Σουδανού εκεί σε πολίτη. Εγκαταλείπουν τα σπίτια, μάλιστα, αρκετοί κάτοικοι. Υπάρχουν λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα που υποκινούν τη βία και γίνονται έρευνες, λέει η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές. Η κατάσταση φαίνεται ότι είναι τεταμένη και η Ευρώπη παρακολουθεί βέβαια τις εντάσεις αυτές που έχουν δημιουργηθεί. Στην Πύλο τώρα εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Μεγάλη αναστάτωση εκεί. Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η καμπάνα που είχαν δωρήσει οι Ρώσοι φιλέλληνες στον διατηρηταίο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πύλο. Η καμπάνα βρισκόταν εκεί. Πριν από λίγες ημέρες την είχαν άλλωστε δει. Φαίνεται να απομακρύνθηκε από τη θέση της. Κανείς να μην γνωρίζει που βρίσκεται. Αποσύρθηκε τελικά από το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης η διάταξη που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφια. Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου κατατέθηκε χθες στη Βουλή χωρίς τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία βέβαια είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.
Συνεχίζει τις επαφές του στην Ελλάδα ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμου. Αυτή τη φορά συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Η συνάντηση έγινε σήμερα το πρωί στην Αθήνα, όπως γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτηση της στο κοινωνικό δίκτυο X. Να θυμίσουμε ότι τις προηγούμενες ημέρες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο φυσικά Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Γερόνιμο, ο Μακαριότατος, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενώ είχαμε ανανέωση και της έκκλησης για προστασία των Αγίων Τόπων από την επίσκεψη του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Θεοφίλου στην Αθήνα. Αυτό ήταν το επίκεντρο της επίσκεψης αυτές τις ημέρες. Έτσι ολοκληρώθηκε η επίσημη αυτή επίσκεψη. Ενώ το Πατριαρχείο αναφέρεται και στις συναντήσεις τις οποίες είχε ο Μακαριότατος στην Αθήνα και τονίζει ότι αυτή η αποστολή καθοδηγεί και τις ευρύτερες προσπάθειες της Εκκλησίας για τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων πνευματικού διαλόγου.

πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του αποκατεστημένου κωδωνοστασίου του Μητροπολιτικού Ναού στη Σίμη. Με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού εκεί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σίμης κ. Χρυσόστομος τέλεσε τον αγιασμό των εγγενείων. Θυμάται ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός. Στην Ιεραμονή Παναγίας Δοβρά είχαμε σήμερα τις ιερές ακολουθίες, όπως επίσης και στο Ναύπλιο, στο ομώνυμο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο εκεί. Τώρα να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στις πολιτικές εφημερίδες, και ξεκινάμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Μιλήσαμε και πριν, είπαμε για την πρώτη εκτίμηση, έτσι, για τις βάσεις. Πέφτουν οι βάσεις, γράφει η εφημερίδα στον πρωτοσέλιδο τίτλο. Οι πανελλαδικές λοιπόν και οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πτώση. Ήταν μια χρονιά δύο ταχυτήτων η φετινή. Είχαμε μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που έβαλαν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επέτρεπαν καλές επιδόσεις. Ήταν καλά διατυπωμένες επίσης οι διατυπώσεις των θεμάτων στις πανελλαδικές και επέτρεπαν και καλές επιδόσεις. Θα υπάρξει μια πτώση στα λεγόμενα ρετιρέ των σχολών, στις υψηλές σχολές στις λιγότερο δημοφιλείς. Θα έχουμε μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Απογευματινή, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Χθες είχαμε κατάθεση των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος στην Βουλή για την εκκίνηση της διαδικασίας. Ο ριζοσπάστης, αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις δουλειά με δικαιώματα. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Μανιφέστο, τα ηνία στη νέα γενιά. Εδώ ο Κώστας Κυρανάκης, νέος Γενικός Γραμματέας,

βρίσκεστε εκεί, σε αυτό το σημείο, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι δικαιούστε τελικά τα πολυπόθητα εισιτήρια. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι δόθηκαν 300.000 επιταγές και οι αιτήσεις άγγιξαν το 1 εκατομμύριο. Κόντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση, απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Η εστία, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα, εμείς. Το ερώτημα που θέτει εδώ η εφημερίδα, αυτή την Κυριακή οι Ελβετοί ψηφίζουν. Και το ερώτημα είναι αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, αν θέλουν να επιτρέψουν να δει σε μετανάστες να περάσουν τα σύνορα και να αυξηθεί ο πληθυσμός, ή βέβαια το συνδέουν και με το στεγαστικό ζήτημα. Αν αυξηθούμε πάνω από τα 10 εκατομμύρια, λένε οι Ελβετοί, τότε θα έχουμε στεγαστική κρίση. Αυτό μάλιστα το ερώτημα έχει να κάνει μέχρι και το 2050, ένα όραμα της Ελβετίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ψηφίζουν τώρα την Κυριακή. Political. Αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή. Το ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε μαζί μας με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την ειδική δωρεάν εφαρμογή μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ μας ακούτε μέσω της ανανεωμένης μας ιστοσελίδας από το radiolydia.com. Ενημερώνεστε φυσικά και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία και θα ξεκινήσουμε με τον Άρχοντα από το ψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα. Θα ακούσουμε τους μακαρισμούς της Λειτουργίας από την Κυριακή των Αγίων Πατέρων που γιορτάζουμε τον Οκτώβριο. Σε εκείνη την ηχογράφηση, ο ήχος της Κυριακής ήταν ο Βαρύς. Ας τους ακούσουμε σε μια πολύ όμορφη εκτέλεση σε ήχο βαρύ πεντάφωνο από τον Άρχοντα από το ψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα.
1: Εν τη βασιλεία σου μνήσει τιμών, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία.

0: Στη συνέχεια θα ακούσουμε το δύναμη του βήματος σε δεύτερο ήχο. Θα το ακούσουμε από τον μακαριστό γέροντα νεόφυτο Καρκαλά από την Κοζάνη. Ενδιαφέρον είναι το Άγιος Αθάνατος του δύναμης, το οποίο είναι δική του διασκευή. Η ηχογράφηση είναι από τότε όταν ο μακαριστός γέροντας σαν λαϊκός το 1967 έψελνε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της Κοζάνης και είναι από λειτουργία της τρίτης μέρας των Χριστουγέννων.
1: Άγιος

από το Άγιον Όρος και τον Ιερομόναχο Γαβριήλ Μακαβό θα ακούσουμε λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του πρώτου του Κανελίδου και στη συνέχεια το Άξιον Εστί σε σύνθεση του μοναχού Νεκταρίου Βλάχου σε ήχο πρώτο. Η ηχογράφηση είναι από τις Καριές την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, όπου ο πατήρ Γαβριήλ Μακαβός ήταν ψάλτης του πρωτάτου.

Στη συνέχεια και πάλι από το Άγιον Όρος θα ακούσουμε σε ήχο δευτερόπρωτο το Άξιον Εστί σε σύνθεση Πέτρου Φιλανθίδου. Θα το ακούσουμε στο ίδιο ύφος των Καραιών από τον επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο.

Θα κλείσουμε με τον πατέρα Θεοδόσιο τη συνοδεία του γέροντος Δαμασκηνού Νεοσκητσιώτου και θα ακούσουμε του δείπνου σου του μυστικού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, όπως λέγεται κατά παράδοση στο Άγιον Όρος κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Η ηχογράφηση είναι από την πανήγυρη της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

0: σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδους Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
3: Λόγω απάνθισμα, τόμος 11ος. Προς Θεσσαλονικές επιστολές. Ο Απόστολος Παύλος με αγωνία και άγρυπνο ενδιαφέρον νουθετεί τα πνευματικά του παιδιά. Και ο γέροντας Θεόφιλος μεταφέρει τον προαιώνιο αποστολικό λόγο στο σήμερα. Λόγον απάνθισμα, τόμος 11ος. Ερμηνεία ενός μεγάλου ιεροκήρυκα στον ανυπέρβλητο κήρυκα της Οικουμένης. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο melissabooks.gr.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Μεγάλη εβδομάδα. Έτος από Χριστού γεννήσεως 1453. Μαύρες οι πρώτες μέρες. Χωρίς βάγια η Κυριακή των Βαΐων. Τα πάθη τα Σεπτά του Κυρίου που μας καλούν στη Σταύρωση και την Ανάσταση σκεπάστηκαν από την καταχνιά της αγωνίας και τα σκοτάδια του φόβου και έκραψαν οι ταραχές και οι απελπισμοί το πρόσωπο του νυμφίου στα μάτια των πολλών. Λίγοι αγρυπνούντες. Πολλοί στενάζοντες και δακρύζοντες για τα επερχόμενα. Οι κοσμικόφρονες και προσκυνημένοι δεν έβλεπαν και δεν άκουγαν τη φωνή της Εκκλησίας που την είχαν προδώσει. Φώναζαν με σπαραγμό μέσα στις εκκλησίες, παπάδες και λαός. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσει ραθυμούντα. Οι άλλοι αντί για τον Χριστό περιμένανε σαν νυμφίο τη Δύση, και βλέπανε πότε να έρθει η βοήθεια των Φράγκων και να του σώσει, και πότε τον Τούρκο, το βάρβαρο, να του φάξει με τις γιαταγάνες του. Πού να μείνει απαντοχή για τον Χριστό, και ο καιρός να είναι και αυτός μαύρος και άραχλος, όλο βροχές και παγωνιές και σύννεφα χαμηλωμένα, που πλάκωναν τον ορίζοντα και σφίγγανε τις καρδιές. Η ελπίδα κοκάλωσε στους δρόμους, αγέρικο άλογο, που δεν μπορεί να προχωρήσει και πέφτει στην άκρη του δρόμου. Πού να βρεθεί μυαλό να ψάξει πιο μέσα, στην ψύχα της ζωής, όπου γίνονται τα αληθινά και τα μεγάλα του μυστηρίου. Εκεί όμως δεν χωράει η λογική της ανάγκης και του φόβου, που στέκει ανήμπορη και πεθαίνει πάνω στη φλούδα των πραγμάτων, χωρίς εξήγηση. Προχωρημένο δειλινό. Οι νέοι γεμάτοι κόσμο να δέεται και να παρακαλεί. Φεγγίζανε τα παράθυρα και ρίχνανε προς τα έξω το φως των καντιλιών και των πολυελαίων, ως σαν παρηγοριά και σημάντρο ελπίδας. Να κάνουν όλοι κουράγιο για να σταθούν στα πόδια τους. Και οι φωνές των ψαλτάδων αντιλαλούν τον πολυσήμαντο λόγο της ψαλμωδίας. Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης, αλληλούια. Ποια δικαιοσύνη να μάθουν όμως, αυτή που μοιράζει το ψωμί ανάλογα με αυτόν που κρατά το μαχαίρι, ή με τη δικαιοσύνη του Θεού που δίνει το ψωμί πρώτα στον πεινασμένο και ύστερα στο χορτάτο. Δύσκολος και μεγάλος αυτός ο λόγος και δεν το φτάνουν εύκολα τα μυαλά των ανθρώπων. Γι' αυτό και τη δικαιοσύνη την κατεβάζουν πολύ χαμηλά. Τη ρίχνουν στο χώμα και συχνά την ποδοδοπατούν. Κι άλλοτε την μοιράζουν κατά τη δική του ζυγαριά, την άδικη και τρύπια. Και από την κοπριά του δυνατού γεννιέται η άνομη δικαιοσύνη του ισχυρού, αυτό που λένε οι γραμματισμένοι το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Αχ, Θεέ μου, πώς μας αντέχεις. Που κάνει κουμάντο σε ζωή και σε θάνατο, και γίνεται η βία και η δύναμη το δίκαιο του αρχηγού, το εξουσιαστή, το ένδοξου αδικητή. Και από τα δίκαια σπλάχνα της Εκκλησίας ξανακούγεται ο ψαλμός και η επίκληση. Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες αυτής κακά της ενδόξης της γης. Αλληλούια. Αγανάκτηση, πόνος, κραυγή ψυχής. Οι μάρτυρες που ζητούν δικαίωση, γιατί η ένδοξη και η ισχυρή της γης ταυτίζονται με τον Αντίθεο, με τον Διάβολο, με τον Αντίχριστο, κυρίαρχο του κόσμου τούτου. Υπάρχουν όμως και οι πιστοί, οι αποφασισμένοι άχρη θανάτου, ο λαός του Θεού και οι ζηλωτές που φωνάζανε μέρα νύχτα και τρέχανε και παρακαλούσανε τον Κύριο να κάνει έλεος και να σταματήσει τους βάρβαρους έξω από τα τείχη της πόλης, να διώξει το κακό. Αλλά και τα τείχη τα παλιά και καταφθαρμένα, πόσο μπορούσαν να αντέξουν? Η φθορά τους δεν ήταν φθορά του χρόνου και του καιρού, ήταν φθορά της αδικίας, που αιώνες κατάτρωγε τα σπλάχνα της αυτοκρατορίας με φόνους μυαρούς και εγκλήματα και ασέβειες και βλασφημίες και ιεροσιλίες, που δεν βλάστεναν μονάχα στις αίθουσες του Ιερού Παλατιού, αλλά και μέσα στις κάμαρες του Πατριαρχείου και των Αρχοντικών. Και βγαίνανε οι ανομίες, κύματα-κύματα, και παρασέρνανε και το λαό. Και ο Σάλιας, η τραγική φωνή της βασιλεύουσας, φώναζε και τα έλεγε δυνατά να τα ακούσουν όλοι, μα κανένας δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά. Παρά μονάχα οι απλοί άνθρωποι που στέκανε και ακούγανε κουνώντας περίλυπα το κεφάλι για τις αλήθειες που λέλεγε.

0: Αφαιρέσατε βρεάνομοι και εξορίσατε τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και ζητάτε τώρα έλεος. Σκοτώνετε τους διαδόχους του βασιλικού θρόνου και πυρπηλούσατε. Πυρπολούσατε τις Άγιες εικόνες. Και τώρα θέλετε να γλιτώσετε από τη δίκαιη τιμωρία σας. Αειδωλογούσατε τους άθεους που πολεμούσαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και τώρα παρακαλάτε για προστασία. Ουε, ημίγραμμε τις και φαρισαίοι υποκριτές. Γεννήματα χιδνών που σκοτώνετε τους απεσταλμένους του Θεού και γονατίζετε μπροστά στους αντίχριστους απεσταλμένους της Ουραγιάς και του Πάπα για να σας βοηθήσουν. Ουέιμιν, ουέιμιν, ουέιμιν. Παίρνετε τον αθώο λαό στο λαιμό σας, αλλά το αδικοχαμένο αίμα του θα σας πνίξει μια μέρα. Και η μέρα αυτή δεν είναι μακριά. Έως πότε ανέξω με ημίν γενναιά άπιστη και Μιχαλίδα, σας συγχάθηκε η ψυχή μου. Θα σας παρατήσω λοιπόν στην ανομία σας, ανόητοι άρχοντες που σας εξουσιάζουν και σας κατευθύνουν τα δαιμόνια. Ουέιμιν, ουέιμιν, ουέιμιν. Να αγιάσει το στόμα σου, άνθρωπε του Θεού. Αυτή είναι αλήθεια, λέγαν άλλοι με θαυμασμό. Από μωρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, σχολιάζανε. Η πόλη γεμάτη ζητιάνους, ακάτιδες και πρόσφυγες από όλες τις παλιές επαρχίες της αυτοκρατορίας δίνανε μια θλιβερή όψη φτώχειας και παρακμής στους δρόμους και τις πλατείες. Το ίδιο γινότανε και με τους πολλούς ξένους που κυκλοφορούσαν, όπως Φράγκοι, Ανατολίτες με τις παράξενες φορεσιές, Εβραίοι, Βαλκάνιοι και άλλοι που μιλούσαν τη γλώσσα τους και ακολουθούσαν σε πολλά τις συνήθειές τους, και μια ζανόλα και όλοι με μια θλιβερή Βαβυλωνία και όχι τη λαμπρή και ένδοξη πρωτεύουσα της χιλιόχρονης βασιλείας των Ελλήνων. Πονούσε η ψυχή των εκλεκτών που έβλεπαν τον ξεπεσμό και τα χάλια αυτά και καταλάβαιναν το τέλος να πλησιάζει σαν μια τεράστια ταφόπετρα για να σκεπάσει τον ανοιχτό του το τάφο. Στο παλάτι ο Φρατζή συνωμοτούσε συνεχώς εναντίον του μεγάλου Δούκα και έγινε θηρίο μόλις έμαθε ότι ο Νοταράς ματέωσε τη μετάθεση του πρωτοσπαθάριου Αλέξιου από την ανακτορική φρουρά που την είχε εισηγηθεί ο ίδιος και ζητούσε να τον διορίσουν στα τείχη της Χρυσόπορτας, στο πιο δυτικό άκρο της πόλης, για να βρίσκεται μακριά από τα ανάκτορα. Ήθελε να τον απομακρύνει γιατί ήταν αμφενωτικός και προστατευόμενος του μεγάλου Δούκα, που αυτή την ώρα βρισκόταν με την τυφλή αλλά πολύ ισχυρή αρχόντισσα Ευλαμπία και μιλούσαν οι δυο τους εμπιστευτικά. «Τι λένε?» ρώτησε ο Φραντζής στους πιούνους του. «Μιλούν χαμηλόφωνα, δεν μπορούμε να τους ακούσουμε». Η Ευλαμπία ήξερε από παιδί το Λουκάνο Ταρά που τον περνούσε λίγα χρόνια και προσπαθούσε να κερδίσει τη βοήθειά του για την Κλεονίκη. Ήθελε να παντρέψει την ανιψιά της με τον Αλέξιο. «Έρχονται φοβερές ώρες, Ευλαμπία. Είναι σωστό να παντρευτούν τώρα. Οι φωτιές όπου να είναι θα ανάψουν». «Οι δύο είναι καλύτεροι υπέρ τον ένα, μεγάλε Δούκα, για να θυμηθούμε και την Αγία Γραφή. Κι εγώ βλέπω με την τύφλα μου και οσμίζομαι τα δυσάρεστα. Σκέφτομαι όμως πως αν είναι ταιριασμένοι μαζί, μπορούν καλύτερα να πολεμήσουν το κακό. Οι δύο υπέρ τον ένα». Έμεινε για λίγο σκεφτικός ο Ναταράς και ύστερα είπε: «Ας περάσει και αυτός ο μήνας, αρχόντισε Ευλαμπία, και αν γλιτώσουμε γίνεται και ο γάμος. Προσωπικά δεν διαφωνώμε για την ένωσή τους. Μάλλον είναι ταιριαστό ζευγάρι, καθώς είπες. Λίγη υπομονή». «Θα μιλήσεις εσύ στον Αλέξιο?» «Όχι τώρα. Δεν θέλω να έχει και άλλες έγνοιες». Σηκώθηκε ο Ναταράς να φύγει. Η Ευλαμπία σηκώθηκε κι αυτή και τον έπιασε από το δεξί του μπράτσο. «Πρόσεχε τον Φραντζή τώρα πιο πολύ. Έχει λυσάξει εναντίον σου και προσπαθεί να σε βλάψει. Δες και την περίπτωση του πρωτοσπαθάριου. Ήθελε να τον βγάλει από κοντά σου». «Το ξέρω, Ευλαμπία. Σε ευχαριστώ για την αγάπη σου». Τη φίλησε στο μάγουλο και βγήκε για να πάει στο λιμάνι της Σιδερόπορτας, όπου γινόταν μεγάλες επισκευές στους πύργους και τα αναχώματα. Το ξέρε βέβαια πως με όλα αυτά τα οχυρώματα και τις άλλες προσπάθειες που γίνονταν στα τείχη, δεν μπορούσε να προστατευτεί η Εφτάλουφη. Και το στράτευμα λίγο για τα βάρβαρα στήφη του Μοχαμέτη. Έκανε όμως ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν για να γίνει η άμυνα και ο Θεός να ήταν βοηθός. Στο βάθος της καρδιάς και του μυαλού του έβλεπε ότι άρχιζε ο Γολγοθάς του τέλους και ευχόταν μυστικά να τελειώσει γρήγορα και να έρθει και η Ανάσταση κατά το θέλημα του Κυρίου. Πριν φτάσει όμως στο ναό της Αγίας Αναστασίας, συναντήθηκε στο δρόμο με το Σάλια που στάθηκε κατά μεσής της στράτας και έκανε σινιάλα με τα χέρια να σταματήσει το μεγάλο Δούκα και τη συνοδεία του. Ο Νοταράς που ήξερε την πνευματική, την κρυφή αξία του τρελού Σάλια, τράβηξε τα χαλινάρια του αλόγου του και σταμάτησε. Το ίδιο έκανε και η συνοδεία. Όλοι απόρρισαν με την απόφαση αυτή του μεγάλου Δούκα. Καλά έκανες και σταμάτησες, αληθινά άρχοντε νοταρά. Πρέπει να μ' ακούσεις.
1: Τι θέλεις?
0: Ρώτησε κοφτά ο Λουκάς νοταράς. Να σταματήσετε το χαλασμό και το θάνατο της αυτοκραταρίας. Απάντησε κοφτά και ο Σάλιας.
1: Και με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό?
0: Με την ειρήνη γίνεται και όχι με τον πόλεμο. Ξανά είπε ο Σάλιας, σαν να διαπραγματεύονταν την τύχη της βασιλεύουσας. Και πρόσθεσε με το ίδιο ύφος και το θάρρος που είχε στα λόγια του. Κουβεντιάστε με τον Τουρκοσουλτάνο του Μουχαμέτη. Δώστε του χρυσάφι. Συμβιβαστείτε μαζί του. Με αυτόν μπορούμε να ζήσουμε ειρηνικά. Με τους άλλους θα χαθούμε μια για πάντα.
1: Εύκολα μιλάς, Βυζαντινέ πολίτη.
0: Δύσκολα ζούμε, Βυζαντινέ άρχοντα.
1: Δεν έχω καιρό για κουβέντες. Με περιμένουν εργαβιαστικά.
0: Είστε δηλός, μεγάλε Δούκα. Φοβάσαι. Ξανάπε αυστηρά ο Σάλιας.
1: Μπορούσα να σε τιμωρήσω γι' αυτό.
0: Δεν με νοιάζει να με δίνουν οι φρουροί σου, αλλά μόνο οι δειλοί χτυπάνε. Οι γενναίοι ακούν τους άλλους.
1: Λέγε να τελειώνουμε, γιατί κάτι θέλεις να πεις.
0: Τώρα το βλέπω. Δηλός δεν είσαι. Μήτε τρελός, Λουκά Νορταρά. Εγώ είμαι η φωνή του λαού ηλεύθερη.
1: Ξεμπέρδευε.
0: Αφού δεν είσαι δουλός, μήτε τριλός, τότε γιατί φέρνεσαι τα ανάποδα? Τι σε κάνει και σωπαίνεις?
1: Αυτό που κάνει εσένα να μιλάς.
0: Σήκωσε το χέρι του ο νοταράς και διέταξε την ακολουθία του να συνεχίσουν την πορεία τους και ξεκίνησε. Και όπως έφευγε καλπάζοντας, ο Σάλιας έκανε χωνή τα χέρια του και φώναξε δυνατά για να ακουστεί. Και πες του βασιλιά να μην παντρεύεται. Θα το μετανιώσει πικρά, μα θα είναι αργά. Όχι παντρείες με τον διάβολο. Όχι παντρείες με τις κοπριές. Όχι, όχι. Και σαν τελείωσε τις φωνές, σωριάστηκε σε μια γωνιά και άρχισε να κλαίει γοερά. Όσοι παρακολούθησαν τον παράξενο αυτό διάλογο και είδαν το Σάλια να φρενολογεί σαν μικρό παιδί, απόρρισαν. Και όταν πλησίασαν να το ρωτήσουν γιατί έκλαιγε, αυτός το έβαλε στα πόδια και χάθηκε στους γύρω δρόμους. Δεν ήθελε να πει την ώρα εκείνη τίποτε άλλο. Και όπως έπαιρνε να βραδιάζει και ακούγονταν οι καμπάνες του Εσπερινού, απλώνονταν πάνω στην πόλη ένας θολός πέπλος μελαγχολίας και εγκατάληψης. Σε λίγο θα άρχιζε η ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης. Και ο λαός παρακαλούσε την Παναγία να μην έρθει το κακό τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα ήταν δύο φορές πιο πικρό για τους πιστούς. Θέλανε να προλάβουν να γιορτάσουν το Πάσχα, να στηριχτούν στην Ανάσταση. Προσπαθούσαν να τεντώσουν το σκηνή της ελπίδας πάνω στα πάθη του Κυρίου. Έσχατη καταφυγή του αδύνατου ανθρώπου στον παντοδύναμο Θεό. Γεμάτη κόσμο η Αγία Σοφιά και οι άλλες εκκλησίες. Μικροί και μεγάλοι ένιωθαν λέξη-λέξη και στιγμή-τη-στιγμή των παθών και ζούσαν πάνω στον ίδιο τον εαυτό του στη μαρτυρική πορεία του Θεανθρώπου προς το Γολγοθά. Το καιρό εκείνο έψελνε με πόνο ψυχής ο ιερέας και μοιάζε ο λόγος του να μεταλλάζει δραματικά και να ακούγεται διαφορετικός, αλλά πάντα πλήρης και αληθινός. Το καιρό ετούτο. Και δάκρυζαν τα μάτια και οι ψυχές που καταλάβαιναν. Δάκρυσε και ο μεγάλος Δούκας που είχε πάει στην εκκλησία Συφάμελος με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του, δύο αρσενικά και δύο θηλυκά. Και ήταν από αυτούς που καταλάβαιναν τα πάντα και πιο πολύ από τους πολλούς αλλά και τους λίγους. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να κρατήσει το λιγμό του όταν έγινε η έξοδος του μεγάλου σταυρού στις πλάτες του ιερέα, ο οποίος συμβολίζει την ώρα εκείνη τον Θεάνθρωπο και έψελνε με θρηνητική φωνή. Σήμερον κρεμάται επί ξύλου. Ο ενίδαση την γη κρεμά σα. Στέφανον εξακανθών περιβάλλεται. Ο περιβάλλον ενεφέλε των ουρανών. Ο νοταράς τραντάχτηκε μέσα του και ψιθύρισε, χωρίς να ακουστεί το ήμαρτον και το κυριελέησον, γιατί στη θέση του ιερέα που σήκωνε το σταυρό, είδε το ίδιο το Βυζάντιο, την καταπληγωμένη βασιλεύουσα που άλλοτε ακτινοβολούσε και έλαμπε και σκέπαζε τη γη, την οικουμένη, ενώ τώρα σέρνεται στη σταύρωση και τον αφανισμό. Συνεχίστηκε η ανάγνωση και των άλλων Ευαγγελίων της Μεγάλης Πέμπτης και ξαφνικά φάνηκε αγγελιοφόρος του παλατιού που ειδοποίησε ότι μετά την ακολουθία των Αγίων Παθών θα γίνει πολεμικό συμβούλιο στα Νάκτορα. Όταν έφυγε ο αγγελιοφόρος, ο νοταράς έγνεψε στον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο να πάει κοντά του. Κάτι του είπε στο αυτί του ψιλοδεμένου φρουράρχου της αυλής, που έφυγε αμέσως από τον ναό με πολλή περίσκεψη στην έκφρασή του. Το καιρό εκείνο, συνέχισε ο ιερέας το επόμενο Ευαγγέλιο. Οι πληροφορίες που φτάνανε στο παλάτι δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές. Άλλες μιλούσαν για γενική έφοδο των Τούρκων την ημέρα της Λαμπρής και άλλες πως θα γίνει ξαφνικά η επίθεση τη νύχτα, ώστε να ευνηδιαστούν οι πολιορκημένοι. Γιατί ολόγυρα η πόλη ήταν σωσμένη σφιχτά, και από στεριά και από θάλασσα, και μονάχα το ξεκίνημα κρατιόταν μυστικό. Ο μεγάλος βεζίρης ο Χαλίλ Πασάς, ο πρώτος μετά τον Σουλτάνο, προσπαθούσε να συγκρατήσει τον Μουχάμετ που φρούμαζε σαν άγριο άλογο, γιατί φοβόταν πως η επίθεση των Τούρκων εναντίον στη βασιλεύουσα θα ξεσήκωνε τα βασίλεια της Ευρώπης και θα ξεστράτευαν εναντίον τους και θα τους πετσοκόβανε ολούθε. Γι' αυτό και έστελνε μηνύματα και πληροφορίες στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να φυλαχτεί και να ετοιμάσει την αντίστασή του. Αυτό έγινε και απόψε με έναν μυστικό μαντατοφόρο που τους είπε τα καθέκαστα.
1: «Πολυχρονεμένος ο αμοιράς ο Μοχάμετ, ετοίμασε όλον το στρατό και τα 250 κανόνια του και τα 400 καράβια του στόλου με τον Παλτόγλου Πασά για να χτυπήσει ξαφνικά τη βασιλεύουσα»,
0: είπε κι άλλο ο απεσταλμένος, ένας βούλγαρος εξωμότης που τον είχε ο Χαλίλ Πασάς κρυφό μαντατοφόρο του. Το πολεμικό συμβούλιο κράτησε ώρες πολλές και είπαν όλοι τα όσα έκριναν χρήσιμα. Και αποφάσισαν να αποστείλουν πάλι επίγουσα έκκληση για βοήθεια στην Ιταλία και τα άλλα βασίλεια της Ουγγαρίας, της Γαλλίας και της άλλης Ευρώπης. Άλλοι πρότειναν την άμεση ενίσχυση της άμυνας, ακόμα περισσότερο, με όλα τα μέσα που είχαν, ώστε τα τείχη και η μεγάλη Τάφρους, που έζωνε τις δύο πλευρές της τριγωνικής πόλης, να προστατευτεί. Κανένας δεν μίλησε για υποταγή και παράδοση στο Μοχάμετ.
1: «Θα πολεμήσουμε όλοι μέχρι σε σχάτων»,
0: είπε ο Νοταράς.
1: «Κανείς μας δεν θα παραδοθεί στον άπιστο αμοιρά. Ο δρόμος μας είναι ένας και άλλος δεν υπάρχει. Νίκη ή θάνατος».
0: Όλοι συμφώνησαν μαζί του και πρώτος αυτοκράτορας. Και όλοι το ξέρναν πως το τέλος πλησίαζε μέρα με τη μέρα, μα και κανείς δεν τολμούσε να το πει. Ένας δυο είπαν να σταλούν στο Σουλτάνο αντιπρόσωποι του βασιλιά και να του προτείνουν να αυξήσει το ποσό της επικυριαρχίας που είχε από χρόνια ως φόρου υποτελήσει η παρακμασμένη πια αυτοκρατορία. Ήξεραν όμως ότι δεν θα το δεχόταν ο αμοιράς, μόνο που θα δείχνανε το φόβο και την αδυναμία τους.
1: «Να το επιχειρήσουμε κι αυτό»,
0: είπε ο Φραντζής.
1: «Αλλά ο Σουλτάνος είναι πονηρός και άρπαγας και τα θέλει όλα. Πιο πολύ όμως ζητά τη δόξα και το μεγαλείο. Είναι τόσο μεγαλομανής όσο και βάρβαρος και άγριος και πεισματάρης. Σκυλοσάπιστο σε όλα».
0: Και τα έλεγε αυτά με πάθος και πείσμα για να εναντιωθεί στο μεγάλο Δούκα, που πάντοτε προτιμούσε την προσέγγιση και τη συνεννόηση με τους Τούρκους παρά με τους Φράγκους και τους Λατίνους του Πάπα. Και χωρίς να χάσει καιρό ο Νοταράς, απάντησε θυμωμένα.
1: «Πιο άγρια σκυλιά είναι οι Φράγκοι και οι Παπικοί με την υποκρισία τους, που άλλα λένε και άλλα πράττουν. Μας βλέπουν να βουλιάζουμε συνεχώς μέσα στις τόσες αδυναμίες και δυσκολίες και δεν ρίχνουν σκηνή να μας βοηθήσουν να σωθούμε. Δεν ξέρουν οι τυφλωμένοι ότι το Ισλαμικό ποτάμι που κυλά τόσο ορμητικό από την Ασία θα πνίξει κι αυτούς κάποια μέρα. Εμείς κρατάμε το Ισλάμ στην Ανατολή και οι Φράγκοι δεν το καταλαβαίνουν πως θυσιαζόμαστε γι' αυτούς. Είναι βρώμικοι και πονηροί και σατανόψυχοι. Χειρότεροι από τους Τούρκους. Χριστεπώνυμοι, αλλά όχι χριστιανοί. Πιστοί χωρίς πίστη. Πολιτισμένοι χωρίς πολιτισμό».
0: Άναψε ο Φραντζής με τα λόγια του μεγάλου Δούκα, που τον θεωρούσε σαν τον πιο μεγάλο αντίπαλο και εχθρό της πολιτικής του, και ήθελε να τον βγάλει από τη μέση. Βρήκε την ευκαιρία και ξέσπασε οργισμένα.
1: «Τα λόγια σου είναι βλάσφημα, Λουκάνου Ταρά, και πρέπει να...»
0: Τη στιγμή που πήγε να ανάψει ο καυγάς, ο αυτοκράτορας σήκωσε τα χέρια του σε ένδειξη της απόλυτης εξουσίας του και επέβαλε σιωπή.
1: «Δεν είναι ώρα για καυγάδες. Το γένος κινδυνεύει. Ανάγκη πρώτη στη για να το σώσουμε. Όπως μπορούμε, και με τα όπλα και με τις συμμαχίες και με τα χρήματα». «Γαλινότατε βασιλεύ»,
0: είπε ο Νοταράς.
1: «Πολλοί άρχοντες έχουν πολλά πλούτη, αλλά κανείς δεν δίνει για την πατρίδα. Τα κρύβουν για τον εαυτό τους και δεν ξέρουν οι δύστιχοι ότι αν νικηθεί το βασίλειο, θα χαθούν κι αυτοί κι αυτά μαζί τους».
2: «Έχεις δίκιο, μεγάλο Δούκα. Και όπως ξέρετε, διέταξα με τη σύμφωνη γνώμη της Πατριαρχικής Συνόδου να συγκεντρωθούν όλα τα πολύτιμα αφιερώματα των μοναστηριών και των ναών και να διατεθούν για τις ανάγκες του πολέμου. Το έργο αυτό έχει αρχίσει ήδη. Να δημευτούν οι περιουσίες όλων των πλουσίων»,
0: φώναξε από το βάθος του μεγάλου τραπεζιού ο στρατηγός Βασίλειος, ηλικιωμένος και ένδοξος πολεμιστής των ασιατικών θεμάτων της αυτοκρατορίας.
1: «Πριν χαθούν».
0: Όλοι ξαφνιάστηκαν με την τόσο τολμηρή αυτή πρόταση του σεμνού πολεμιστή. Και για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρότασή του, πρόσθεσε με την ίδια δυνατή φωνή.
1: «Όταν κινδυνεύει το γένος, κανείς δεν μπορεί να έχει δικά του πλούτη. Υπεράν όλων, οι πατρίς.

0: Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίων και Πολιτισμού.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ο Νικόλος Μαυροκορδάτος συνεχίζει να ασχολείται με το ποια πρέπει να είναι η ζωή του άρχοντα, αλλά και ποια πρέπει να είναι η στάση των υπηκών του απέναντί του. Πράγματι, εκείνοι που κρατούν στα χέρια τους το τιμόνι και κάθονται ψηλά στην πρίμνη και καθοδηγούν τους άλλους, εκείνοι θα λογοδοτήσουν για το λαό που τους έχει εμπιστευτεί ο Θεός και θα τιμωρηθούν σκληρά αν δεν τον οδηγήσουν σε καλύτερη και εναρετότερη ζωή. Ας αγαπήσει λοιπόν με κάθε επιμέλεια ο ηγεμόν τα ενάρετα ήθη και ας ξεριζώσει τελείως τα αισχρά από τον εαυτό του και θα το μιμηθούν ασφαλώς και οι υπήκοοι του, διότι ό,τι είδους βέργες εσχημάτιζε ο Ιακώβ στο ποτάμι, τέτοια αρνιά γεννούσαν τα πρόβατα που τις έβλεπαν. Παρόμοιο με αυτό είναι και εκείνο που αναφέρει η παλιά εκείνη ιστορία, σύμφωνα με την οποία κάποια γυναίκα ωραιοτάτη και λευκοτάτη γέννησε κάποτε ένα κατάμαυρο αράπι. Στην προσπάθειά της η γυναίκα να καταλάβει την αιτία αυτού του φαινομένου ανέφερε τη συμφορά της στον μεγάλο Αλβέρτο. Εκείνος, προσπαθώντας να εξηγήσει το γεγονός, βρήκε στο θάλαμο της γυναικός τη φωτογραφία ενός αιθίωπος, τον οποίο η γυναίκα, συνευρισκομένη κάποτε με τον άντρα της, τον εφαντάστη επάνω της κατά την τελευταία ακμή της ηδονής. Μετά από την ανακάλυψη αυτή, ο Αλβέρτος της είπε: «Ας μη σε ταράσει το γεγονός, αρχόντισσα, διότι βρήκα τον πατέρα του παιδιού σου». Αυτό ακριβώς συμβαίνει και στους υπηκόους, διότι και οι υπήκοοι συλλαμβάνουν και γεννούν τέτοια έργα σαν εκείνα που βλέπουν να κάνει ο άρχοντάς τους.

Σε όσα χωρία της Αγίας Γραφής αναφέρεται η έκλειψη του ηλίου, κατά ανάγκη ακολουθεί και η έκλειψη της Σελήνης και των αστέρων. Οι γαραστέρες του ουρανού και ο ορίζων και πάσο ο κόσμος του ουρανού, το φως ουδόσωση. Και σκοτιστήσεται του ηλίου ανατέλλοντος και η σελήνη ουδώσει το φως αυτής. Και ο ήλιος και η σελήνη συσκοτήσουσι, τα άστρα δίσουσι το φέγγος αυτών. Και στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρεται πάλιν «Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα». Απατάται πολύ ο ανήθικος άρχοντας, ο οποίος πιστεύει ότι θα μπορέσει να κρύψει την ανήθικη ζωή του και επομένως δεν θα βλάψει τους υπηκόους του με το κακό του παράδειγμα, διότι η φήμη διέρχεται όλους τους αποκρύφους κρυψώνες των ηγεμόνων και ανοιχνεύει όλα τα μυστικά και απόκρυφά τους. Ούτε η μοναξιά, ούτε το σκοτάδι δεν μπορούν να κρύψουν από το λαό τα έργα του ηγεμόνος, διότι το φως της ηγεμονίας τα κάνει όλα διαφανή και πασίγνωστα. Γι' αυτό και οι αρχαίοι ποιητέ μυθολόγησαν η αλήθεια να είναι κόρη του καιρού και της μνήμης, διότι κι αν καμιά φορά κατορθώσει και κρυφθεί, μετά από λίγο θα βγει στο φως.

Διάβασα τα χρονικά του Τακίτου και θα βρίσκω σκηνισμένες όλες τις κρυφές γωνιές της Ρωμαϊκής Βασιλικής Αυλής και πες μου, σε τι ωφέλησε τον Τιβέριο εκείνη η υποκριτική αρετή? Σε τι ωφέλησαν οι μοναξιές τις οποίες αναζητούσε για να ικανοποιήσει τις τερατώδεις και αχόρταγες ειδονές? Όπως όμορφα τα γράφει ο Σαλούστιος τον Κέσαρα, οι απλοί ποιητέ οι οποίοι ζουν κρυμμένοι μέσα στο σκοτάδι και το πλήθος των χιδαίων έχουν μεγάλη ελευθερία κινήσεων και αν ποτέ νικημένοι από τον θυμό κάνουν κάτι παράλογο, λίγοι το μαθαίνουν και η φήμη τους είναι όμοια με την τύχη τους. Ενώ τα έργα εκείνων που κατέλαβαν την πιο περίοπτη κρατική εξουσία τα μαθαίνουν όλοι με πολύ περιέργεια. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του μεγάλου αξιώματος είναι να μην ανέχετε τίποτε κρυφό και συγκεκαλυμμένο με τη σιωπή. Ένας ιδιώτης μπορεί εύκολα να κρύψει την κακία του. Τα έργα όμως και τα λόγια των αρχόντων είναι γνωστά σε όλους, σαν να έχουν εκτεθεί σε κάποιο ψηλότερο μέρος για να τα βλέπουν όλοι. Γι' αυτό οι άρχοντες πρέπει να φροντίζουν με μεγάλη επιμέλεια να μην οδηγούν προς τον όλεθρο τους υπηκόους τους με το κακό τους παράδειγμα, ούτε να σέρνουν προς το θάνατο εκείνους που οφείλουν να τους φέρουν προς τη ζωή. Και αυτό μπορούν εύκολα να το πετύχουν αν η ζωή τους είναι σαν ένας καθαρότατος καθρέφτης μέσα στο μεγάλο αυτό θέατρο του κόσμου και αν έχουν ως σύντροφο τη δικαιοσύνη, την ευσέβεια, την επίοικια και τις άλλες αρετές. Πράγματι, το βασιλικό παλάτι πρέπει να είναι ναός του Θεού, οφθαλμός της φρονήσεως, στάθμη της δικαιοσύνης, θρόνος της ανδρείας, υπόδειγμα της σοφροσύνης, παράδειγμα της τιμής, φως της αγάπης, πηγή των χαρίτων, χορός των μουσών, γυμνάσιο των ρητόρων και των ποιητών, ιερό των φιλοσόφων και των θεολόγων, σύγκλητος των φρονίμων, βραβείο των μορφωμένων, τραπέζι των πτωχών, ελπίδα των καλών, καταφύγιο των αθώων και ασφαλέστατο οχύρωμα όλων των ελεηνών.

Ας έχει ο ηγεμόν συγκάτοικο τη δικαιοσύνη και το βασίλειό του θα ανθεί διαμέσου του χρόνου. Ας έχει πάντα ο βασιλεύς δίπλα του τη δικαιοσύνη, την βασίλισσα όλων των αρετών. Αυτή θα περιθάλπει, θα οδηγεί και θα λαμπρύνει το βασίλειό του όπως ο λαμπρότατος ήλιος. Διότι αυτός ο ηγεμόν είναι ο ήλιος ο οποίος κατέχει την πρώτη θέση ανάμεσα σε όλα τα άστρα του ουρανού. Ενώ η δικαιοσύνη υπερβάλλει και ξεπερνά όλες τις άλλες ηθικές αρετές με την αξία και του υποκειμένου και του αντικειμένου και των αποτελεσμάτων. Υπερβάλλει όλες τις άλλες με την αξία του υποκειμένου επειδή ασχολείται με την πιο ευγενική δύναμη της ψυχής, την θέληση, η οποία θέλει και προστάζει να δοθεί στον καθένα ό,τι του ανήκει. Είναι ακόμη λαμπροτάτη η δικαιοσύνη και από πλευράς αντικειμένου, διότι η αρετή της δικαιοσύνης ασχολείται με δύσκολο έργο. Και είναι δυσκολότερο ο άνθρωπος να είναι δίκαιος ως προς το ξένο αγαθό, με το οποίο δεν τον συνδέει τίποτε, παρά ως προς το δικό του, με το οποίο εκφύσεως συνδέεται. Υπερέχει επίσης, αν λάβουμε υπόψη μας τα λαμπρά της αποτελέσματα, διότι αυτή γεννά και διατηρεί την ειρήνη και την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων. Δεν υπερβάλλω αν την ονομάσω λαμπρότερη από τον ήλιο, διότι ο ήλιος λάμπει μόνο την ημέρα, ενώ αυτή και τη νύχτα. Ο ήλιος φωτίζει μόνο τους σωματικούς οφθαλμούς, ενώ αυτή και τους οφθαλμούς της ψυχής. Ο ήλιος, με τη συνεχή παρουσία του κατά το διάστημα της ημέρας, βλάπτει πολύ και με την απουσία του τη νύχτα ωφελεί αρκετά, ενώ η απουσία της δικαιοσύνης πάντα βλάπτει και η παρουσία της πάντα ωφελεί. Ωραία τέγραψε εκείνος ο οποίος χαρακτήρισε τη δικαιοσύνη του ηγεμόνος ως ψυχή της βασιλείας, διότι όπως όταν αποχωρεί η ψυχή αμέσως διαλύεται το σώμα, έτσι και όταν εκδιωχθεί η δικαιοσύνη το βασίλειο τρέχει προς την καταστροφή. Έχοντας λοιπόν ο ηγεμόν πάντα ενώπιον των οφθαλμών του το κοινό συμφέρον, ας θυμάται διαρκώς ότι τοποθετήθηκε στην ανωτάτη κυβερνητική εξουσία όχι για να είναι ανώτερος των άλλων, αλλά για να τους ωφελεί. Διότι ο βασιλιάς πρέπει να ζει για το βασίλειο και όχι το βασίλειο για το βασιλιά, όπως δεν υπάρχει ολότες για τα μέρη, αλλά κάθε μέρος, και αυτό ακόμη το κεφάλι, έγιναν για τον σχηματισμό του συνόλου. Γι' αυτό έλεγε ο Πλίνιος: «Ο καλός άρχοντας είναι τελευταίος όλων». Αυτό βέβαια φαίνεται παράδοξο. Δεν κατέχει η κεφαλή την πρώτη θέση σε σχέση με τα άλλα μέρη του σώματος? Πώς λοιπόν θεωρείται έσχατος όλων ο ηγεμόν και μάλιστα ο καλός, ο οποίος θεωρείται κεφαλή της αριστοκρατίας? Πολύ σωστά είπε, ο ηγεμόν είναι τελευταίος όλων σε σχέση με το σύνολο. Όχι τελευταίος συγκρινόμενος προς τον καθένα χωριστά, διότι και ο ίδιος είναι μέρος της αριστοκρατίας. Συγκρινόμενος προς τα υπόλοιπα μέρη, ένα προς ένα, είναι ο πρώτος και καλύτερος. Συγκρινόμενος όμως προς το σύνολο, δηλαδή προς ολόκληρο το σώμα της αριστοκρατίας, είναι μικρότερος, όπως και κάθε άλλο μέρος, και τελευταίος ως προς όλα τα άλλα μαζί. Ο ηγεμόν έγινε για τη σύνδεση του συνόλου, γι' αυτό εκείνοι οι βασιλείς που τα θέλουν όλα δικά τους είναι τύρανοι και όχι βασιλείς. Έτσι, πολύ ωραία και γλαφυρά, γράφει ο Βερνάρδος στον Ευγένιο: «Είναι άθλοι οι ηγεμόνες εκείνοι που δεν επιδιώκουν την προκοπή των υπηκών τους, παρά μόνον το προσωπικό τους συμφέρον».

0: Και ο Θωμάς ο Ακινάτης λέει: «Δεν αρμόζει στον ηγεμόνα να χρησιμοποιεί αντί του νόμου τη θέλησή του. Και είναι ανάρμοστο να ενεργεί όπως του αρέσει και όχι όπως ορίζει η λογική. Και ως προς αυτό διαφέρει η βασιλεία από την τυραννία. Η μεν βασιλεία επιδιώκει το κοινό καλό, ενώ η τυραννία μόνο το προσωπικό συμφέρον. Ο νόμος όμως, ο οποίος αποβλέπει στο προσωπικό συμφέρον, δεν είναι νόμος, αλλά ασέβεια. Και όταν ο νόμος δεν ενδιαφέρεται για το κοινό καλό, τότε τίθεται σε αχρηστία, διότι ο νόμος είναι έργο συλλογικής εξουσίας, η οποία διορίζεται για το κοινό καλό. Γι' αυτό δικαίως επενείται ο Κέσσαρ Αύγουστος, ο οποίος αφού εστόλισε τη Ρώμη με πολλά μεγαλοπρεπή οικοδομήματα, είπε στους δικούς του: «Παρέλαβα τη Ρώμη πληθόκτιστη και την αφήνω μαρμαρόκτιστη». Σε ένα τέτοιον άριστο ηγεμόνα ταιριάζει πολύ η παροιμία «του αξίζει ο Οφελίσκος». Ο Οφελίσκος ήταν στήλος μικρότερος από την πυραμίδα, αφιερωμένος στον ήλιο. Και οι Αιγύπτιοι δεν συνήθιζαν να στείνουν οβελίσκο για κανέναν άλλον παρά μόνο για εκείνον του οποίου η ζωή, σαν λαμπρός ήλιος, μπορούσε να ωφελήσει τους ανθρώπους. Βεβαίως, το πιδάλιο της αληθινής βασιλείας το κρατάει εκείνος ο οποίος δεν κακοποιεί κανέναν, τους ευεργετεί όλους και είναι πάντα αφιερωμένος στο κοινό καλό, έχοντας ως πρότυπο τον ύψιστο ηγεμόνα, ο οποίος σε δημιούργησε από το μηδέν τα κτίσματά του, όχι για να απολαύσει κάτι καλό από αυτά, αλλά για να τα καταστήσει κοινωνούς της αγαθότητός του. Επομένως, ο Θεός δεν έφτιαξε τα δημιουργήματα αυτά για να τον εξυπηρετούν, αλλά εξαιτίας της θείας του αγαθότητος, της οποίας κοινωνούς και μετόχους τα κατέστησε. Ο Θεός, όπως λέει ο Φλωριανός, δεν έχει ανάγκη κανενός αγαθού, ούτε αποβλέπει στο δικό του συμφέρον όπως τα άλλα δημιουργήματα, αλλά ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη και μόνο. Συνήθως επιθυμεί κανείς αυτό που δεν έχει. Ο Θεός όμως εργάζεται από αγάπη προς το αγαθό και έχει ως στόχο τη μετάδοσή του στα δημιουργήματά του. Να λοιπόν το έργο του ηγεμόνος, το καλό της κοινότητος, διότι όπως λένε οι φιλόσοφοι, η δικαιοσύνη είναι ξένο αγαθό. Γι' αυτό ο βασιλεύς Ανδριανός, η εικόνα του πραγματικού ηγεμόνος, συνήθιζε να λέει συνεχώς μεταξύ των άλλων στη σύγκλητο: «Έτσι θέλω να κυβερνήσω το βασίλειο σαν πράγμα του λαού και όχι δικό μου. Λόγια πραγματικά χρυσά».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

φίλοι γονείς, εσείς που έχετε παιδιά και τα οποία αρχίζουν στα σχολεία τους τις εξετάσεις, κατανοούμε πως και για σας είναι μια δύσκολη περίοδος αυτή. Συμπάσχετε με τα παιδιά, αγωνιάτε μαζί τους, επιθυμείτε και εύχεστε να πετύχουν. Όμως δεν είναι υπερβολικό να πούμε πως και οι γονείς συντελούν στην επιτυχία των εξετάσεων των παιδιών τους. Φιλικά υπενθυμίζουμε: υγιεινή τροφή, νοικοκυρεμένο περιβάλλον, λιγότερες κοινωνικές σχέσεις, ελάχιστες εξόδους, κλειστή τηλεόραση. Ναι, αναγκαία για την καλή μελέτη των παιδιών. Αλλά ιδιαίτερα ηρεμία. Ήδη ο μαθητής έχει τον δικό του εκνευρισμό. Ας μην τροφοδοτείτε και από τα δικά μας νεύρα. Ας μας νιώθει δίπλα του φίλο και συμπαραστάτη. Ας μην αναφερόμαστε στο παρελθόν του. Ας αφήσουμε τις συγκρίσεις. Ας μην τροφοδοτούμε την ιτοπάθεια που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην αποτυχία. Και προπαντός, ας μην ζητούμε από τα παιδιά μας περισσότερα από ό,τι μπορούν. Ας τους υπογραμμίζουμε πως οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν είναι αντίπαλοι τους. Και κάτι ακόμα. Ανταμείψτε τις προσπάθειές τους με ένα λόγο ενθαρρυντικό, με ένα χάδι, με έναν έπαινο. Τα παιδιά μας, φίλοι μας, δεν είναι εκτελεστές των δικών μας φιλοδοξιών. Ας τα αποδεχόμαστε για αυτό που είναι, για αυτό που μπορούν να αποδώσουν, για αυτό που μπορούν να γίνουν. Η ενθάρρυνσή μας και η αγάπη μας θα τους δώσουν τη σιγουριά που τόσο πολύ χρειάζονται για την πολυπόθητη επιτυχία στη ζωή. Αλλά η ζωή, φίλοι γονείς, δεν είναι μόνο σχολείο. Έχει και άλλους τομείς στους οποίους μπορούν να διαπρέψουν, αρκεί να τους μάθουμε να είναι δημιουργικοί, θετικοί, εργατικοί, τίμοι, αγνοί. Δίπλα τους λοιπόν, διακριτικά, τρυφερά, χαριτωμένα, για να μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους με όποια αποτελέσματα. Ο Θεός ας σκέπει, ας ευλογεί και ας κατευθύνει τα παιδιά μας τώρα στις εξετάσεις και σε κάθε ωραίο αγώνα. Η Λυδία η Φιλιππισία εύχεται κουράγιο σε εσάς, φίλοι γονείς, επιτυχία στα παιδιά.

Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Λουκά τον Ιατρό, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές. Ψάλλει η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης. Διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου. Εκάθισε έμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς, πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεήσον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλησα στησίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των επικαλουμένων την πρεσβείαν των Αγίης Πατρός ημών Λουκάτου ιατρού και ομολογητού, Αρχιεπισκόπου

Ήσουν όχλος μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος ήλθον ακούσε αυτού.

ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και για το πάντα. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού, έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν. Και απέστειλε αυτούς κηρύσσιν η βασιλεία του Θεού και ιάστε τους ασθενούντας. Και έλεγεν αυτής, ο ακούων ημών εμού ακούει και ο αθετών ημάς εμέ αθετεί. Ο δε με αθετών αθετεί τον αποστήλαν τάμε. Υπέστρεψαν δε οι εβδομήκοντα μετά χαράς λέγοντες, Κύριε και

σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου

μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τρεπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Κύρονος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιν και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών, Λουκά του Ιατρού του Ομολογητού Επισκόπου Συμφερουπών,

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και εμφυλίου θανάτου. Υπέρ του ηλαίων ευμενής και ευδιάλακτον γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργή και νόσον, την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε

Σκύλιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράγου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου του Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Λουκά, Ιατρού και Ομολογητού Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλά.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Λουκάν των Ιατρών, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως. Έψαλε η Σεραϊκή Βυζαντινή Χοροδία Ιωάσαφο Διονυσιάτης.

Δημήτρη μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Σήμερα που είναι Πέμπτη, σήμερα που είναι 11 Ιουνίου, σήμερα που έχουμε δύο γιορτές. Η μια της Παναγιάς μας και η μια του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Του νέου Αγίου, παιδιά. Είναι ένας Άγιος του 20ου αιώνα. Πολύ κοντά στους γονείς σας και στους παππούδες σας. Χρονικά, όσον αφορά την ηλικία τους. Πολύ συγχρονός μας. Αυτό σημαίνει ότι και σήμερα και τώρα μπορούμε να γίνουμε Άγιοι. Και στις μέρες μας περιμένει ο Θεός να γίνουμε Άγιοι. Ο Άγιος Λουκάς, παιδιά, νομίζω ότι οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, γνωρίζετε πόσο θαυματουργός είναι, πόσο οι άνθρωποι ζητούν τη βοήθειά του όσον αφορά την υγεία τους και τη σωματική και τη ψυχική. Οι Άγιοι είναι βοηθοί μας, είναι οι φίλοι του Θεού. Οι Άγιοι ήταν άνθρωποι σαν και εμάς. Τους παρακαλούμε λοιπόν, ζητάμε τη βοήθειά τους, παιδιά, και εκείνοι γίνονται μεσίτες. Παρακαλούνε το Θεό και ο Θεός για χάρη των Αγίων που τον αγάπησαν πολύ, που άλλοι έχησαν το αίμα τους για τον Θεό, που πέρασαν πολλά βασανιστήρια για το χατήρι τους, ο Θεός μας βοηθάει.

0: Είπαμε όμως ότι σήμερα γιορτάζει και η Παναγιά μας. Είναι μια ξεχωριστή γιορτή της Παναγίας μας σήμερα. Σήμερα θα λέγαμε ότι γιορτάζουμε το τραγούδι της Παναγίας μας. Ποιο είναι το τραγούδι της? Ένα ύμνος, παιδιά, που αρέσει σε όλους τους ανθρώπους και που το ψάλλουν οι περισσότεροι. Είμαι σίγουρη πως αν δεν το γνωρίζετε καλά, σίγουρα μπορείτε να το ψάλετε μαζί μας. Όμως ας ακούσουμε την ιστορία, τι ακριβώς γιορτάζουμε σήμερα, και ύστερα θα το ψάλουμε.
1: Σε ένα κελί του Αγίου Όρους κατοικούσαν ένας ιερομόναχος με έναν νεότερο μοναχό, τον υποτακτικό του. Ένα Σάββατο βράδυ στις 11 Ιουνίου του 980 μετά Χριστόν, ο γέροντας αποφάσισε να πάει στην καθιερωμένη Αγρυπνία, στις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους. «Εσύ θα μείνεις εδώ και θα ψάλεις μόνος σου την ακολουθία του όρθρου», είπε στον υποτακτικό του και αναχώρησε. Κατά τα μεσάνυχτα, ο υποτακτικός ξύπνησε από ένα σιγανό χτύπημα στην πόρτα. Χωρίς να τρομάξει διόλου, αφού η Παναγία προστατεύει τους μοναχούς στο περιβόλι της, ανοίγει και βλέπει έναν άγνωστο μοναχό με φωτεινό πρόσωπο και αθώο βλέμμα. «Σε παρακαλώ, μπορώ να παραμείνω αυτή τη νύχτα στο κελί?» ρώτησε ο άγνωστος. «Διευχών του γεροντά μου, πέρασε μέσα», απάντησε πρόθυμο ο υποτακτικός και τον οδήγησε σε ένα κελάκι. Την ώρα του όρθρου σηκώθηκαν να ψάλουν μαζί. Όταν έφτασε η στιγμή να πούν τον ύμνο «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ», ο φιλοξενούμενος μοναχός άρχισε να τον ψάλει διαφορετικά. Άρχισε με τα λόγια:
2: «Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών».
1: Και συνέχισε με τον τότε γνωστό ύμνο «Την τιμιωτέραν των χερουβίμ». Ο μοναχός έμεινε έκπληκτος να τον ακούει. Τα λόγια ήταν συγκλονιστικά και εξέφραζαν θεϊκές αλήθειες. «Αυτόν τον ύμνο δεν τον έχω ξανακούσει. Σε παρακαλώ, γράψε μου τον για να τον μάθουμε και εμείς εδώ», φώναξε με λαχτάρα. Έδωσε μια πλάκα πέτρινη στον άγνωστο και έτρεξε να φέρει τον κοντιλογράφο, το καλάμι δηλαδή με το οποίο έγραφαν την εποχή εκείνη. Όσο κι αν έψαχνε όμως, δεν μπορούσε να το βρει. Τότε ο άγνωστος, χαράζοντας τον ύμνο με το δάχτυλο πάνω στην πλάκα, σαν σε πυλό, είπε: «Από τώρα και στο εξής, έτσι να ψάλετε αυτόν τον ύμνο όλοι οι Ορθόδοξοι». Και έγινε άφαντος. Ήταν ο Αρχάγγελος Γαβριήλ που ήρθε να αποκαλύψει τον ουρανόσταλτο αυτόν ύμνο για να δοξάζεται λαμπρότερα η Παναγία μας. Όταν ο γέροντας επέστρεψε από την Αγρυπνία, έμαθε το θαυμαστό συμβάν και ενθουσιάστηκε. «Δόξα σε, Κύριε, δόξα να έχεις μεγαλόχαρη», αναφώνησε με δάκρυα και έτρεξε να διηγηθεί και να δείξει την πέτρινη πλάκα στους άλλους μοναχούς το πρωτάτο. Όλοι μαζί ευχαρίστησαν τον Θεό και τη Θεοτόκο, την κυρά του Αγίου Όρους. Η εικόνα της, μπροστά στην οποία ο Αρχάγγελος έψαλε τον ουράνιο ύμνο, μεταφέρθηκε στο ναό του πρωτάτου. Εκεί υπάρχει μέχρι σήμερα και ονομάζεται Άξιον Εστί. Πάνω στην εικόνα αυτή βρίσκονται οι σφραγίδες και των 20 μονών του Αγίου Όρους, αφού είναι προστάτηδά τους, ενώ κάθε μοναστήρι έχει και ένα πιστό αντίγραφό της. Μάλιστα, εορτάζει με μεγάλη λαμπρότητα τη Δευτέρα του Πάσχα και στις 11

μικρή μου φίλη, ακούσατε την ιστορία του Άξιον Εστί. Είναι ένας ύμνος αγγελικός. Οι άγγελοι μας τον παρέδωσαν, παιδιά. Άξιον Εστίνος αληθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και επαναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Το ακούσαμε και ψαλόμενο, πιστεύω το θυμηθήκατε. Το ακούμε σχεδόν κάθε Κυριακή και στη Θεία Λειτουργία. Ελάτε τώρα να σας το πω με απλά λόγια, γιατί όταν κάτι το καταλαβαίνουμε, παιδιά, τότε πιο πολύ προσιλώνεται το μυαλό μας, πιο καλά προσευχόμαστε. Τι μας λέει λοιπόν αυτός ο ύμνος? Τι μας έμαθαν οι άγγελοι να ψάλουμε στην Παναγία? Που η Παναγία μας, παιδιά, είναι η κυρία των αγγέλων, είναι η βασίλισσα των αγγέλων. Τόσο πολύ την αγαπούν οι άγγελοι, μικροί μου φίλοι. Λοιπόν, άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον. Είναι άξιο, λέει, και σωστό να σε μακαρίζουμε, Παναγία, σαν μητέρα του Θεού, που αιώνια μακαρίζεσαι από αγγέλους και ανθρώπους. Είσαι η πάναγνη και αμόλυντη μητέρα του Θεού, τιμιότερη από τους αγγέλους που ονομάζονται Χερουβίμ και πιο δοξασμένη από τους αγγέλους που ονομάζονται Σεραφείμ. Συ που γέννησες σαν άνθρωπο το Θεό και σωτήρα μας Χριστό και έμεινες παρθένος, σε μεγαλύνουμε και σε δοξολογούμε με τους ύμνους μας. Μικροί μου φίλοι, μακάρι να το μάθετε αν δεν το ξέρετε και να το ψάλετε κάθε βράδυ στην προσευχή σας και κάθε πρωί και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ένας ύμνος που ιδιαίτερα, παιδιά, αγαπάει η Παναγία μας. Θα μου πείτε ποιον ύμνο δεν αγαπάει η Παναγία μας? Ό,τι τις ψάλουμε, όταν τις μιλάμε, με απλά λόγια ακόμα, δικά μας, τόσο πολύ το χαίρεται. Είναι η μάνα μας. Θέλει να τις ζητάμε, να την παρακαλάμε. Θέλει να τις λέμε όμορφα λόγια, γιατί έτσι δείχνουμε την αγάπη μας. Και όσο εμείς την αγαπούμε, τόσο πιο πολύ μας αγαπάει εκείνη, τόσο πιο πολύ για μας ζητάει από το Θεό να μας βοηθήσει και να μας σώσει. Πάμε τώρα να ακούσουμε και ένα ωραίο τραγούδι για την Παναγία μας και μετά να πάμε και στο διήγημά μας. Γιορτή της Παναγιάς μας σήμερα γιορτάζουμε όλοι. Γιορτάζει η μάνα μας.

Είχα πέσει τη χαρά να μου φανερώσει το επτασφράγιστο μυστικό. Η χαρά προσπάθησε να ανασηκώσει το κάδρο με το ένα χέρι, αλλά δεν τα κατάφερε. Πρέπει να ήταν πολύ βαρύ. Μου έκανε νόημα να τη βοηθήσω. Εγώ πετάχτηκα από τον καναπέ και πήγα. Έπιασα με τα δυο μου χέρια το κάδρο από κάτω. Το ανασήκωσα. Η χαρά έχωσε το δεξί της χέρι από πίσω. Κάτι έσβρωξε. Δεν πρόλαβα να δω τι και... με μεγάλη έκπληξη και πολύ φόβο είδα να ανοίγει μια μικροσκοπική χαμηλή πόρτα στο διπλανό τοίχο. Δεν είχα προσέξει εκείνη την πόρτα πριν ανοίξει, αν και είχα κοιτάξει πολλές φορές τον τοίχο. Μπορεί να είχε το ίδιο χρώμα με το σουβάκι, να μην την ξεχώριζες. Η χαρά κατέβηκε από την καρέκλα, άνοιξε πάλι το παλιό μπαούλο, πήρα από μέσα ένα φακό και μου έχνεψε να την ακολουθήσω. Πήγαμε σε ένα σκοτεινό δωμάτιο, χωρίς παράθυρα, που μύριζε κλεισούρα. Αλλά ακόμα πιο έντονο ήταν εκεί το άρωμα που έχουν τα παλιά πράγματα. Το δωμάτιο ήταν άδειο και μόνο στη μέση υπήρχε ένα μισοξεβαμένο ξύλινο τραπέζι. Επάνω στο τραπέζι είδα μια βαλίτσα ντυμένη με βυσσινή ύφασμα, μακρόστενη και κλειστή. Η αλήθεια είναι πως τρέμαμε και οι δυο. Δεν κατάλαβα αν ήταν από το κρύο ή από το φόβο και την αγωνία μας. Είδα αυτό το τρεμούλιασμα στα δικά μου χέρια, αλλά και στο δεξί χέρι της χαράς, όταν το σήκωσε για να ξεκρεμάσει ένα κλειδί κρεμασμένο σε ένα σκουριασμένο καρφί του τοίχου. Πλησίασε στο τραπέζι, ξεκλείδωσε τη βαλίτσα και την άνοιξε. Όταν έριξε το φως από το φακό μέσα, απείρες λάμψεις χρωματιστές ξεπετάχτηκαν και βάψαν τους σκουρόχρωμους τοίχους. Πλησίασα και ναι, είδα αυτό που περίμενα να δω. Ένα παλιό σπαθί σε μια θήκη ολόχρηση. Με λαβή και αυτή η ολόχρηση, γεμάτη σκαλίσματα και με μια σειρά λαμπερές κατακούκινες πέτρες. Το χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες ήταν που αντανακλούσαν το φως και έκαναν το δωμάτιο παραμυθένιο. «Είναι το σπαθί του παππού», ψιθύρισε δίπλα μου η χαρά. «Εγώ και το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα». Τολμήσα να απλώσω τα χέρια μου πάνω του, να ακουμπήσω τη λαβή του. Ήταν ζεστή, όπως ήταν ζεστός την προηγούμενη μέρα και ο δικέφαλος αετός. Τολμήσα να το πιάσω με τα δυο μου χέρια. Αλήθεια, που βρήκα το θάρρος εκείνη τη στιγμή και να το σηκώσω. «Μη, πρόσεξε», μου είπε χαρά. Όμως η φωνή της μου φάνηκε αγνώριστη. Ήταν λες και μιλούσε μπροστά σε μια απέραντη φουρτουνιασμένη θάλασσα. Ήταν βαρύ. Το ακούμπησα στο τραπέζι για να μην μου πέσει. Με το ένα χέρι έπιασα τη λαβή και με το άλλο τη θήκη και τράβηξα για να το βγάλω. Βγήκε εύκολα. Με μεγάλη μου έκπληξη όμως είδα πως το σπαθί δεν ήταν ολόκληρο. Υπήρχε ένα κομμάτι μετά τη λαβή. Αλλά λίγο παρακάτω ήταν σπασμένο και το υπόλοιπο έλειπε. Το περίμενα. Το θυμάμαι. Το θυμήθηκα όλα. Έτσι είναι χαρά. Έτσι έπρεπε να είναι. Αυτό γράφουν τα βιβλία. Και αυτό λένε οι παλιές ιστορίες. Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος πολεμήσε μέχρι το τέλος. Πολεμούσε μέχρι που το σπαθί του έσπασε. Και τότε ένιωσα πάλι εκείνο το περίεργο συνέστημα. Φόβο, αγωνία, πόνο, θαυμασμό, χαρά, όλα μαζί. Το χάιδεψα απαλά με το δεξί μου χέρι και ύστερα το γύρισα από την άλλη πλευρά. Ήταν όμοιο, τα ίδια σκαλίσματα, οι ίδιες λαμπερές πέτρες. Μόνο που, βλέπεις, λείπει μια πολύτιμη πέτρα από τη θήκη. Να, από εδώ. Ναι, έλειπε. Έλειπε μια πέτρα από το σπαθί του τελευταίου αυτοκράτορα. Η πληροφορία που είχα διαβάσει στον παλιό σελιδοδείκτη ήταν σωστή. Άραγε, πώς να ξεκόλλησε η πολύτιμη πέτρα από το σπαθί. Είχα διαβάσει πως τα αυτοκρατορικά όπλα τα έφτιαχναν ξακουστοί τεχνίτες και χρησιμοποιούσαν τα καλύτερα υλικά. Βέβαια, η τελευταία μάχη με τους Τούρκους ήταν τόσο σκληρή, τόσο άγρια, τόσο επίμονη. Ο Κωνσταντίνος πολέμησε με τόσο πείσμα, ώσπου το σπαθί του έσπασε. Εκείνη την ώρα θα πρέπει να ξεκόλλησε και η πολύτιμη πέτρα.
Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς ξεκόλλησε. Έλα, βάλ' το γρήγορα στη θήκη. Φτιάξ' το όπως το βρήκαμε και πάμε να φύγουμε. Μου φάνηκε πως άκουσα τη φωνή του πατέρα μου επάνω, είπε λίγο τρομαγμένη η Χαρά. Ξαναβάλα το σπαθί στη θήκη. Το τοποθέτησα στη θέση του. Έκλεισα γρήγορα τη βαλίτσα και η Χαρά την κλείδωσε και βγήκαμε από το δωμάτιο. Ξανανέβηκε στην καρέκλα, έκανε τις ίδιες ακριβώς κινήσεις.

παντού. Οι πέτρες άχνιζαν τα τζιτζίκια εκείνη τη μέρα, τραγουδούσαν τόσο δυνατά που μας έπαιρναν τα αυτιά. Δεν χρειάστηκε να τρέξουμε πολύ. Στον τρίτο κιόλας γύρο, ο υδρότας έτρεχε ποτάμι στο πρόσωπό μας και η ανάσα μας είχε γίνει βαριά. Μπήκαμε στην κουζίνα έτσι όπως ήμασταν. Η κυρία Μέρη ετοίμαζε το φαγητό και η Ραλού τη βοηθούσε. Ο Θωμάς προσπαθούσε να δείξει στον κύριο Κώστα το χειροβάδισμα, το περπάτημα δηλαδή με τα χέρια, που τους είχε μάθει ο γυμναστής στο σχολείο. Όμως δεν μπορούσε ούτε για μισό δευτερόλεπτο να στηριχτεί στα χέρια του. Επέφτε στο πάτωμα και οι άλλοι γελούσαν. «Καλά, που γυρίζατε μεσημεριάτικα και ήρθατε με τη γλώσσα έξω», είπε η κυρία Μέρη όταν μας είδε. «Στον Αγίο Σπυρίδωνα, μαμά, δεν σου είπαν τα παιδιά?» «Ωχ, το ξεχάσαμε», είπε ο Θωμάς και χτύπησε την παλάμη του στο μέτωπό του. «Ο Οδυσσέας είναι τρελός και παλαβός για τις παλιές εικόνες». Στο μεταξύ, η Ραλού με κοίταζε επίμονα. Προσπαθούσε από την έκφραση, από τις κινήσεις, από το χρώμα της φωνής μου να καταλάβει τι έκανα και τι είδα αφού έφυγαν από το υπόγειο. «Σου άρεσαν οι εικόνες, Οδυσσέα?» Τη ζωγράφησε ένας προγονός μου, αγιογράφος, πριν από 200 χρόνια. Ευτυχώς η κυρία Μέρη δεν πρόλαβε να με ρωτήσει λεπτομέρειες, γιατί ο Θωμάς, προσπαθώντας να περπατήσει ξανά με τα χέρια, φρόντιξε απότομα με τόση δύναμη στο πάτωμα που φοβηθήκαμε πως έσπασε το κεφάλι του και λόγω του τα κόκαλα. Αυτός όμως σηκώθηκε χαμογελαστός και κάνε μονάχα ένα «το γονατό μου». Πραγματικά είχε χτυπήσει λιγάκι στο γόνατο και τρέχε αίμα. Η κυρία Μέρη έτρεξε να φέρει επιδέσμους και ιόδιο από το φαρμακείο και έτσι ξεχάστηκε η φανταστική επίσκεψή μας στον Άγιο Σπυρίδωνα. Αυτό που δεν ξεχάστηκε όμως ήταν η θάλασσα. Εγώ η αλήθεια είναι πως ήμουν τόσο εντυπωσιασμένος με αυτά που είχα ζήσει και δει, που θα προτιμούσα να τριγυρίζω στον πύργο όλη μέρα παρά να τρέχω στις παραλίες. Επειδή όμως στη θάλασσα θα πήγαιναν όλοι, δεν θα μπορούσα εγώ να μείνω μόνος μου στον πύργο. Θα φαινόταν παράξενο. Φορέσαμε τα μαγιό, τα καπέλα μας. Φορτωθήκαμε πετσέτες στους ώμους. Ο κύριος Κώστας μας φόρτωσε στην καρότσα του τρακτέρ και κατηφορήσαμε το χωματόδρομο. Ο Θωμάς από την ώρα που φύγαμε άρχισε να δημιουργεί προβλήματα. Στην αρχή ζήτησε μπρατσάκι από την κυρία Μέρη, γιατί λέει δεν ήξερε καλά μπάνιο και σε άγνωστες θάλασσες η μητέρα του είχε πει να φορά μπρατσάκι ή σαμπρέλα. Η κυρία Μέρη σκάλισε σε μια δουλάπα κάμποση ώρα και βρήκε ένα ζευγάρι μπρατσάκια. Δυστυχώς όμως ήταν πολύ μικρά και το ένα ήταν τρίπιο και δεν κρατούσε αέρα. Ο Θωμάς θύμωσε, κατέβασε τα μούτρα του και δεν μας κοίταζε. Ύστερα του μπήκε η ιδέα να κάνει χειροβάδισμα πάνω στη ρεμούλκα του τρακτέρ. Δεν τον αφήσαμε βέβαια, γιατί εκτός των άλλων ο δρόμος είχε όλο λακκούβες. Η ρεμούλκα χοροπηδούσε και εμείς με δυσκολία κρατιόμασταν, ακόμη και καθιστή. Ήταν έτοιμος να κλάψει. Όμως του πέρασε ο θυμός όταν αντίκρισε τη θάλασσα. Απέραντη, βαθυγάλαζη, γαλινεμένη, ξεκινούσε από την αγκαλιά τεράστιων βράχων και φτάνε μέχρι το άγνωστο, ως εκεί που ο Θεός τράβηξε μια γραμμή για να σταματά το βλέμμα μας.

στο Μιστρά με πανσέλινο. Του Γιώργου Αντωνάκη.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 11 Ιουνίου του 2026. Και είμαστε κοντά σας εδώ από τη συχνότητα της Λιδίας. Καλός καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη, όμως τίποτα δεν δείχνει ότι θα αλλάξει το σκηνικό τις επόμενες ώρες. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έρχεται κύμα κακοκαιρίας. Θα έχουμε βροχές, έντονα φαινόμενα, εδώ στη Βόρεια Ελλάδα ειδικά. Αύριο Παρασκευή θα έχουμε μπουρίνια, κεραυνοπτώσεις, αλλά και χαλαζοπτώσεις. Ενώ δεν αποκλείεται τα φαινόμενα να παραμείνουν στην Χαλκιδική ως και το πρωί του Σαββάτου, λένε οι μετεωρολόγοι. Έντονα φαινόμενα και στις Ποράδες και στη Θεσσαλία. Είναι σε ισχύ έκτακτο δελτίο επίδεινωσης καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τα μπουρίνια με κεραυνούς που θα κάνουν την εμφάνισή τους τις επόμενες ώρες. Έντονα λοιπόν φαινόμενα, ετοιμαστείτε, δείτε τις υδροροές αν είναι καθαρές για να μην υπάρξουν προβλήματα και βέβαια πλειστείτε με υπομονή, λίγες ώρες θα είναι. Σε Ήπειρο και Θεσσαλία επίσης από αύριο το μεσημέρι ως και το βράδυ θα βρέχει ακατάπαυστα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Είχαμε πανελλαδικές σήμερα. Με τα μαθήματα ειδικότητα συνέχισαν τις εξετάσεις τους υποψήφοι των ΕΠΑΛ. Εξετάστηκαν σε ηλεκτρικές μηχανές, σύγχρονες γεωργικές επιχειρήσεις, ναυσιπλοεία 2 και ναυτικές μηχανές.

Οι υποψήφοι των γενικών λυκείων, να πούμε ότι εξετάζονται σε ειδικά μαθήματα ως το τέλος Ιουνίου, ενώ σήμερα είχαμε και την πρώτη έτσι απόπειρα εκτίμησης για τις βάσεις. Θα διαβάσουμε σε λίγο περισσότερα στην εφημερίδα Τα Νέα. Φαίνεται ότι δυσκόλεψαν αρκετούς τα φετινά θέματα στις πανελλαδικές εξετάσεις των γενικών λυκείων. Έπρεπε να είναι κάποιος πολύ καλά διαβασμένος για να ανταπεξέλθει. Θα διαβάσουμε περισσότερα όμως σε λίγο. Σήμερα οι Άγιοι Βαρθολομαίος και Βαρνάβας τιμώνται από την Εκκλησία μας, μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Είχαμε αρχιερατικό συλλήτρουγο που τελέστηκε πατριαρχικό συλλήτρουγο μάλιστα στην Ήμβρο. Ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, άγει τα ονομαστήριά του σήμερα. Για πρώτη φορά γιορτάζει στη γενέτειρά του. Ο Πατριάρχης Βουλγαρίας ήταν εκεί, αλλά και ο Πατριάρχης Ρουμανίας. Επίσης ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ο Παναγιώτατος κύριος Φιλόθεος. Τα ονομαστήριά του άγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κύριος Βαρνάβας. Είχαμε αρχιερατικό συλλήτρουγο που τελέστηκε σήμερα στον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Χθες παρακολουθήσατε σε απευθείας μετάδοση την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία από τον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου. Ενώ να πούμε ότι άγει τα ονομαστήριά του και ο Μητροπολίτης Κιλκισίου, κύριος Βαρθολομαίος. Σήμερα είχαμε αρχιερατικό συλλήτρουγο που τελέστηκε στον Μητροπολιτικό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην πόλη του Κιλκής. Έτσι πολλά να ευχηθούμε. Και βέβαια να διορθώσουμε, το πανηγυρικό αρχιερατικό συλλήτρουργο τελέστηκε σήμερα στο Κιλκής και στην Νεάπολη της Θεσσαλονίκης και χθες παρακολουθήσατε απευθείας τον πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό από τον Καθεδρικό Ναό του Τιμίου Προδρόμου. Στο πανηγυρίζοντα Ιερό Καθεδρικό Ναό του Αγίου Αποστόλου Βαρνάβα στην Κύπρο τιμήθηκε σήμερα η μνήμη του ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου, ενώ τελέστηκε και η σε επίσκοπο χειροτονία του νέου Μητροπολίτη Πάφου κυρίου Γρηγορίου. Η ενθόνησή του θα τελεστεί το απόγευμα στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Θεοδόρου Πάφου, ενώ έδωσε ο Μητροπολίτης εχθές επίσης και το μεγάλο μήνυμα. Τώρα στη Μέση Ανατολή συνεχίζεται η ένταση. Εκεί δεν υπάρχει πλέον η εκεχηρία. Νέα πλήγματα των ΗΠΑ στο Ιράν. Ανταπέδωσε η Τεχεράνη σήμερα τα ξημερώματα. Δεν φαίνεται να ηρεμεί η κατάσταση. Δυστυχώς υπάρχει η ένταση. Οι επιθέσεις αυτές, οι εκατέρωθεν επιθέσεις, φέρνουν βέβαια άλμα στις τιμές του πετρελαίου. Έκλεισαν και τα στενά του Ορμούς, με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, για το παγκόσμιο εμπόριο. Στο Μπέλφαστ, στη Βόρεια Ιρλανδία, συνεχίζονται τα επεισόδια μετά την επίθεση Σουδανού εκεί σε πολίτη. Εγκαταλείπουν τα σπίτια, μάλιστα, αρκετοί κάτοικοι. Υπάρχουν λογαριασμοί στα κοινωνικά δίκτυα που υποκινούν τη βία και γίνονται έρευνες, λέει η κυβέρνηση και οι τοπικές αρχές. Η κατάσταση φαίνεται ότι είναι τεταμένη και η Ευρώπη παρακολουθεί βέβαια τις εντάσεις αυτές που έχουν δημιουργηθεί. Στην Πύλο τώρα εξαφανίστηκε η ιστορική καμπάνα της ναυμαχίας του Ναβαρίνου. Μεγάλη αναστάτωση εκεί. Εξαφανίστηκε μυστηριωδώς η καμπάνα που είχαν δωρήσει οι Ρώσοι φιλέλληνες στον διατηρηταίο Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στην Πύλο. Η καμπάνα βρισκόταν εκεί. Πριν από λίγες ημέρες την είχαν άλλωστε δει. Φαίνεται να απομακρύνθηκε από τη θέση της. Κανείς να μην γνωρίζει που βρίσκεται. Αποσύρθηκε τελικά από το νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης η διάταξη που προέβλεπε την επιβολή τέλους περιφερειακής ανάπτυξης, το οποίο είχε χαρακτηριστεί ως ένας νέος αυτοδιοικητικός ένφια. Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου κατατέθηκε χθες στη Βουλή χωρίς τη συγκεκριμένη πρόβλεψη, η οποία βέβαια είχε προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.
Συνεχίζει τις επαφές του στην Ελλάδα ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμου. Αυτή τη φορά συναντήθηκε με την πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle. Η συνάντηση έγινε σήμερα το πρωί στην Αθήνα, όπως γνωστοποίησε η ίδια με ανάρτησή της στο κοινωνικό δίκτυο X. Να θυμίσουμε τις προηγούμενες ημέρες συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο φυσικά Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Γερόνιμο, ο Μακαριότατος, με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και με τους αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ενώ είχαμε ανανέωση και της έκκλησης για προστασία των Αγίων Τόπων από την επίσκεψη του Πατριάρχη Ιερουσαλήμων Θεοφίλου στην Αθήνα. Αυτό ήταν το επίκεντρο της επίσκεψης αυτές τις ημέρες. Έτσι ολοκληρώθηκε η επίσημη αυτή επίσκεψη. Ενώ το Πατριαρχείο αναφέρεται και στις συναντήσεις οποίες είχε ο Μακαριότατος στην Αθήνα και τονίζει ότι αυτή η αποστολή καθοδηγεί και τις ευρύτερες προσπάθειες της Εκκλησίας για τη διατήρηση ανοιχτών διάβλων πνευματικού διαλόγου.

Πραγματοποιήθηκαν τα εγγένεια του αποκατεστημένου κωδωνοστασίου του Μητροπολιτικού Ναού στη Σίμη. Με την παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού εκεί, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σίμης κ. Χρυσόστομος τέλεσε τον αγιασμό των εγγενείων. Τιμάται ο Άγιος Λουκάς ο ιατρός. Στην Ιεραμονή Παναγίας Δοβρά είχαμε σήμερα τις ιερές ακολουθίες, όπως επίσης και στο Ναύπλιο, στο ομώνυμο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο εκεί. Τώρα να περάσουμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, στις πολιτικές εφημερίδες, και ξεκινάμε από την εφημερίδα Τα Νέα. Μιλήσαμε και πριν, είπαμε για την πρώτη εκτίμηση, έτσι, για τις βάσεις. Πέφτουν οι βάσεις, γράφει η εφημερίδα στον πρωτοσέλιδο τίτλο. Οι πανελλαδικές λοιπόν και οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για πτώση. Ήταν μια χρονιά δύο ταχυτήτων η φετινή. Είχαμε μαθήματα με αυξημένη δυσκολία που έβαλαν φρένο στους αριστούχους και μαθήματα με σαφήνεια που επέτρεπαν καλές επιδόσεις. Ήταν καλά διατυπωμένες επίσης οι διατυπώσεις των θεμάτων στις πανελλαδικές και επέτρεπαν και καλές επιδόσεις. Θα υπάρξει μια πτώση στα λεγόμενα ρετυρέ των σχολών, στις υψηλές σχολές στις λιγότερο δημοφιλείς. Θα έχουμε μεταβολές είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Απογευματινή, η Νέα Δημοκρατία δεν χάνει ποτέ την ψυχή της. Αυστηρή απάντηση Μητσοτάκη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Η εφημερίδα των συντακτών επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Η αντιπολίτευση απέρριψε τον ευτελισμό της συνταγματικής αναθεώρησης από την κυβέρνηση. Χθες είχαμε κατάθεση των προτάσεων του κυβερνώντος κόμματος στην Βουλή για την εκκίνηση της διαδικασίας. Ο ριζοσπάστης αγωνιστικός αναβρασμός με απεργιακή κλιμάκωση στις 24 Ιουνίου για συλλογικές συμβάσεις με αυξήσεις δουλειά με δικαιώματα. Ελεύθερος τύπος, γαλάζια αυτοδυναμία στην κάλπη του 2027. Μανιφέστο, τα ηνία στη νέα γενιά. Εδώ ο Κώστας Κυρανάκης, νέος γενικός γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας. Το ποντίκι. Τα μετράει, τα ζυγίζει και τα βρίσκει ελλειπή. Κανένα από τα σενάρια για τον χρόνο των εκλογών δεν καλύπτει απολύτως το Μητσοτάκι. Τύπος Θεσσαλονίκης, τελευταία στιγμή, οι κρατήσεις για τη φετινή καλοκαιρινή σεζόν. Οι κρατήσεις και οι αλλαγές στο τοπίο της βραχυχρόνιας μίσθωσης στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας αυτής. Έπειτα τη ευκαιρία να πούμε ότι ανακοινώθηκε ότι η ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, θα δώσει επιπλέον 30.000 επιταγές, vouchers, για κοινωνικό τουρισμό. Οπότε όσοι έχετε κληρωθεί και είστε επιλαχόντες, βρίσκεστε εκεί σε αυτό το σημείο, να ξέρετε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να σας ενημερώσουν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι δικαιούστε τελικά τα πολυπόθητα εισιτήρια. Και βέβαια να σημειώσουμε ότι δόθηκαν 300.000 επιταγές και οι αιτήσεις άγγιξαν το 1 εκατομμύριο. Κόντρα, τσακίζει την κοινωνία η στεγαστική κρίση. Απλησίαστα τα ενίκια ακόμη και στις λαϊκές περιοχές. Η εστία, η Ελβετία σε δημοψήφισμα για την εθνική της ταυτότητα, εμείς. Το ερώτημα που θέτει εδώ η εφημερίδα, αυτή την Κυριακή οι Ελβετοί ψηφίζουν. Και το ερώτημα είναι αν θέλουν να παραμείνουν 10 εκατομμύρια, αν θέλουν να επιτρέψουν να δει σε μετανάστες να περάσουν τα σύνορα και να αυξηθεί ο πληθυσμός. Ή βέβαια το συνδέουν και με το στεγαστικό ζήτημα, αν αυξηθούμε πάνω από τα 10 εκατομμύρια, λένε οι Ελβετοί, τότε θα έχουμε στεγαστική κρίση. Αυτό μάλιστα το ερώτημα έχει να κάνει μέχρι και το 2050, ένα όραμα της Ελβετίας για το συγκεκριμένο θέμα. Ψηφίζουν τώρα την Κυριακή. Political, αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή, το ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310 735 970 το τηλεφωνικό μας κέντρο.
Επικοινωνείτε μαζί μας με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με την ειδική δωρεάν εφαρμογή μας ακούτε από το κινητό σας τηλέφωνο, ενώ μας ακούτε μέσω της ανανεωμένης μας ιστοσελίδας από το radiolydia.com. Ενημερώνεστε φυσικά και για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι φίλοι ακροατέ. Η μελέτη του Λόγου του Θεού μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο και ενώνει συγχρόνως τις καρδιές μας μαζί Του. Οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, πορευόμενοι εις Εμαούς, συνομίλουν με τον Αναστημένο Χριστό χωρίς να το έχουν αντιληφθεί, διότι ο Κύριος παρουσιάστηκε μετά από την Ανάστασή Του εν εταίρα μορφή. Όμως, καθοδόν συνομιλούντες με τον Κύριον, ένιωθαν τις καρδιές των να θερμαίνονται, γιατί όλα τα διαδραματισθέντα γεγονότα τις είχαν παγώσει. Όταν όμως διηνύχθησαν οι οφθαλμοί, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο, στίχος 13-35, τότε αντελήφθησαν ότι ο συνομιλητής των είναι ο Αναστημένος Χριστός. Και ενώ συνομιλούσαν μαζί Του, οι καρδιές των έγιναν καμίνι. Είχαν πυρποληθεί από τη θεϊκή αγάπη. Και είπων προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό και ως διήνυγεν ημίν τας γραφάς. Με πιο απλά λόγια είπαν μεταξύ των ο ένας προς τον άλλον, η καρδιά μας δεν αισθάνονταν μέσα μας μια θεϊκή φλόγα του Θείου Ζήλου και της αγάπης προς τον Χριστό και δεν ζεσταίνονταν από τη θερμότητα του φωτός της Θείας Αληθείας όταν μας ομιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές. Πώς εμποδιστήκαμε και δεν μπορέσαμε να το γνωρίσουμε αμέσως. Όποιος συνομιλεί με τον Κύριο, όποιος ακούει διαμέσου των γραφών την λαλιάν του Κυρίου, πυρακτώνεται η καρδιά του, φωτίζεται οι σκέψεις του, ανοίγουν τα μάτια του, ενισχύεται το πεσμένο φρόνημα, απομακρύνεται η θλίψης, η κατήφια και η σκυθροπότης, ανυψώνεται το θρησκευτικό φρόνημα και πλημμυρίζει ολόκληρος η πνευματική ύπαρξης από αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Γι' αυτό και εμείς αισθανόμεθα την ανάγκη να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας εις τον Κύριον, γιατί μας παρέχει τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί Του, να συμπορευόμεθα μαζί Του, να συνδιαλεγόμεθα μαζί Του, αλλά και να δενόμαστε μαζί Του και μεταξύ μας. Και σε εσάς στέλνουμε διαμέσου του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας, της Φιλιππισίας, ένα θερμό ευχαριστώ, γιατί τη βελόνα του ραδιοφώνου σας την σταθεροποιήσατε αμετακινήτως για να ακούτε το δικό σας σταθμό. Αυτός ο σταθμός ανήκει σε εσάς, έγινε από αγάπη σε εσάς και διεκδικεί το προνόμιο της προτεραιότητος με ζωηρά την επιθυμία να σας ανήκει. Για όλες μας τις ατέλειες ζητούμε συγγνώμη και σας δηλώνουμε πως καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και το σταθμό να τελειοποιήσουμε και τα προγράμματα να τα βελτιώσουμε και τις προσδοκίες σας να μην διαψεύσουμε. Γι' αυτό ζητούμε
και τις δικές σας προσευχές και τη θερμή σας συμπαράσταση. Κι ύστερα από όλα αυτά που είπαμε, φίλοι και προσφυλείς μας ακροατέ, καιρός να συνεχίσουμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και μελετούμε την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του πρώτου Αποστόλου των Εθνών και Κήρυκος του Ευαγγελίου του ευγενεστέρου λαού της γης, του γένους των Ελλήνων. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο τους στίχους 1 έως και 3. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν το Θεό πάντοτε περί πάντων ημών μίαν ημών ποιούμενη επί των προσευχών ημών. Αδιαλείπτως μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Με πιο απλά λόγια, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, την ενωμένη με το Θεό Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήθε να είναι σε εσάς χάρις και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Δια τας πνευματικά σας προόδους ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό, ως άκης σας ενθυμούμεθα στις προσευχές μας. Και δεν λησμονούμε ποτέ, αλλά ενθυμούμεθα ακατάπαυστα το έργο που παρήγαγε η πίστη σας και τον κόπο εις τον οποίον υπευλήθητε εξαιτίας της αγάπης σας και την υπομονήν εις την οποίαν στηριχθήκατε από την ελπίδα εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Ενθυμούμεθα δε ταύτα ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι και ο Πατέρας μας. Μέχρι τώρα, προσφυλείς μας ακροατέ, κάναμε λόγο για το συγγραφέα της επιστολής, για τους εκλεκτούς του συνεργάτες, για τον παραλήπτη της επιστολής και για να εισέλθουμε εις τα ενδότερα της επιστολής παρίσταται ανάγκη να ακούσουμε ή μάλλον να επισημάνουμε και των χαιρετισμών που απευθύνει ο ιερός συγγραφεύς στους παραλήπτας της επιστολής. Εύχεται η χάρις ημίν και η ειρήνη από Θεού Πατρός ημών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μία ευχή με δυο ευλογίες. Η μία είναι η χάρις και η άλλη είναι η ειρήνη. Αλλά φίλοι και προσφυλείς μας ακροατέ, ας δούμε πρώτα τι είναι η χάρις. Χάρις γενικά είναι η προς τον άνθρωπο εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Η χάρις είναι σωτήριος δύναμης που έρευσε από τη σταυρική θυσία του Χριστού, την οποία παρέχει στον κάθε άνθρωπο ως απαραίτητο στοιχείο για τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Και επειδή η μυστική αυτή δύναμης παρέχεται δωρεά σε κάθε άνθρωπο, ονομάζεται χάρις. Δεν τη δικαιούμεθα, αλλά χαρισματικά μας την παρέχει. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί
δίχως τη χάρη του Θεού. Ταμιούχος της χάριτος του Θεού είναι η Εκκλησία. Αυτήν την χάριν η Εκκλησία μας, ως ταμιούχος παρέχει στα μέλη της διαμέσου των τελωμένων μυστηρίων. Χωρίς την μυστική αυτή δύναμη της χάριτος του Θεού, ούτε αναγεννάται, ούτε φωτίζεται, ούτε αγιάζεται, ούτε σώζεται ο άνθρωπος. Και η δευτέρα ευχή είναι η ειρήνη, η οποία είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος και παρέχεται στον άνθρωπο εφόσον συμφιλειωθεί με τον Άρχοντα της ειρήνης, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Η καρδιά του ανθρώπου, ζώσα μακράν του Θεού και σπαρασωμένη από τον φρικτόν πόλεμον των παθών, της αμαρτίας και των πονηρών πνευμάτων, ζει μέσα σε μια ταραγμένη θάλασσα. Η ψυχή του ανθρώπου λαχταρά την ειρήνη που πηγάζει από την ακατηγόρητον συνείδηση και από τις αρμονικές σχέσεις που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό. Όταν ο ογκόλυθος της αμαρτίας που φράσει το δρόμο της ψυχής μας προς τον Θεό συντριβεί με τη μετάνοια, τότε ανοίγει ο δρόμος της ειρήνης, τότε γαλινεύει η ψυχή μας, τότε δέχεται όλα τα χαρίσματα και τις ευλογίες του Θεού. Αυτήν την ευχή και αυτό το μήνυμα δίδει ο Απόστολος Παύλος σε όλα του τα πνευματικά του παιδιά. Να έχετε πάντοτε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που δίδεται διαμέσου των μυστηρίων της Εκκλησίας τους ταπεινούς ανθρώπους και την ειρήνη που είναι αποκατάστασης ομαλών σχέσεων του επαναστατήσαντος ανθρώπου δια της αμαρτίας με τον Πλάστην και Θεόν Πατέρα. Και δική μας ευχή, η χάρις και η ειρήνη ας είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-023313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Ο 10ος τόμος της σειράς «Λόγω απάνθισμα». Ο γερόντας

0: Ελέγξτε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ερμοκτόνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουνίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Το Ορθόδοξο Δόγμα για το Άγιο Πνεύμα απλουστεύει το κύριο άρθρο του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Το προσκλητήριο του Θεού από τον άμφωνα του μακαριστού γέροντος Θεοφίλου. Δικαίωση για τη συκοφαντική δυσφήμιση. Πόσο μας επηρεάζουν οι περισπασμοί? Επίκαιρα σχόλια στα μικρά σημειώματα. Αρχιερατικές τοποθετήσεις στην τηλεφημερίδα της 4Ε. Πανήγυρη της αδερφότητός μας και λήξη μαθημάτων βυζαντινής μουσικής. Ο Σουηδίας κύριος Κλεόπας για το έργο της Αγίας Λιδίας και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Ουσιος Θεόφιλος. Σελίδες που θωρακίζουν την ψυχή. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodiko@agielidia.com. Σύγχρονο θεωρητικό της βυζαντινής μουσικής. Ένα πρωτοποριακό βιβλίο για τη σωστή εκμάθηση της εκκλησιαστικής μουσικής παραδόσεως από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου. Απαραίτητο βοήθημα για τους τηλεθεατές της εκπομπής Τηλεσχολείο Ψαλτικής, αλλά και για όλους τους σπουδαστές της βυζαντινής μουσικής. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Τώρα επιλέγουμε από το σπίτι, παραγγέλνουμε από το σπίτι βιβλία, εικόνες, εκκλησιαστικά είδη, είδη δώρων. Το ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr του Χριστιανικού Βιβλιοπωλείου Μέλισσα μας δίνει την ευκαιρία να αποκτήσουμε ό,τι χρειαζόμαστε εύκολα, γρήγορα και χωρίς καμία επιβάρυνση μεταφορικών για παραγγελίες άνω των 30 ευρώ. melissabooks.gr. Επιλογές αξίας, δώρα ζωής.

προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριε ο Θεός με μεγαλύνθης φόδραν. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν ενεδύσω, αναβαλόμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την υγιήν επί την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία, εις τον τόπον ον εθεμελίωσας αυτά. Οριών έθου οου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσι και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθία ενός εύσουση του Ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητε υψηλά τεσελάφης, πέτραν καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθος σκότος και γένετον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως, όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρους δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσου την χείραν, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσιν, και εις τον οχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, ευρανδίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ήδη είναι θυή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Εθουσκότος και γένετον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένους, συ πρέπει ύμνους, συ δόξα πρέπει το Πατέρα.

Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεγεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Ορθόδοξον πίστην των ευσεβών και Ορθόδοξων χριστιανών, συν τη Αγία Εκκλησία και αδελφότητη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός, ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίεσον Τιμίων Επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, οικεσίεσου Τιμίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου, Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου, ούτι μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

Κεφάλαιο 12. Κατ' εκείνον δε των καιρών επέβαλεν Ηρώδης ο βασιλεύς τας χείρας κακώς ετεινάστον από της εκκλησίας. Ανήλε δε Ιάκωβον των αδερφών Ιωάννου μαχαίρα. Και ειδών ότι αρεστών εστί της Ιουδαίης, προσέθετο συλλαβήν και πέτρων. Ήσαν δε ημέρε των αζήμων. Ον και πιάσας έθετο εις φυλακήν, παραδούς 4 τετραδίοι στρατιωτών φυλάσσιν αυτόν. Βουλόμενος μετά το Πάσχα αναγαγήν αυτόν το λαό. Ο μένουν Πέτρος ετηρεί το εν τη φυλακή. Προσευχή δε είναι εκτενής γινωμένη υπό της εκκλησίας προς τον Θεόν υπέρ αυτού. Ότι δε έμελεν αυτόν προάγειν ο Ηρώδης την νυχτή εκείνη, είναι ο Πέτρος κοιμόμενος μεταξύ 2 στρατιωτών, δεδεμένος αλύσες ειδησή, φυλακέστε πρώτης θύρας ετήρουν τη φυλακήν. Και ειδού άγγελος Κυρίου επέστη και φως έλαμψεν εν το οικίματι. Πατάξας δε την πλευράν του Πέτρου, ήχηρεν αυτόν λέγον, «Ανάστα εντάχει», και εξέπεσον αυτού εαλύσεις εκ των χειρών. Είπετε ο άγγελος προς αυτόν, «Περίζωσε και υπόδισε τα σανδάλια σου». Επίησε δε ούτω, και λέγει αυτό, «Περιβαλού το ημάτιόν σου και ακολούθημη, και εξελθόν ικολούθη αυτό». Και ουκ είδη ότι αληθές έστι το γινόμενον δια του αγγέλου. Εδώ κι δε όραμα βλέπειν. Διελθόντες δε πρώτην φυλακήν και δευτέραν, ήλθον επί την πύλην την σιδηράν, την φέρουσαν εις την πόλην, ή της αυτομάτη η νύχθη αυτής. Και εξελθόντες προήλθον ρήμην μίαν. Και ευθέως απέστη ο άγγελος από αυτού. Και ο Πέτρος, γενόμενος εν εαυτό, είπε, «Νην είδα αληθώς ότι εξαπέστειλε Κύριος τον άγγελον αυτού και εξήλετόμε εκ χειρός Ηρώδου και πάσης της προσδοκίας του λαού των Ιουδαίων. Συνειδώντε ήλθεν επί την οικίαν Μαρίας της μητρός Ιωάννου του επικαλουμένου Μάρκου, ου ήσαν ικανοί συνηθισμένοι και προσευχόμενοι. Κρούσαντος δε αυτού την θύραν του πυλώνος, προσήρθε παιδίσκι, υπακούσε ονόματι Ρώδη, και επιγνούσα την φωνή του Πέτρου, από της χαράς ουκίνηξε τον πυλώνα. Εις δραμούσα δε απήγγειλεν εστάνε τον Πέτρον πρώτου πυλώνος. Ιδέ προς αυτήν είπον, μένει, ιδέ διεισχυρίζετο ούτως έχειν. Ιδέ έλεγον, ο άγγελος αυτού εστίν. Ο δε Πέτρος επέμενε κρούον. Ανοίξαντες δε είδων αυτών και εξέστησαν. Κατασύσας δε αυτής τη χειρή σιγάν διηγήσατο αυτής πως ο Κύριος αυτόν εξήγαγεν εκ της φυλακής. Είπε δε, απαγγείλατε Ιακώβου και της αδερφής ταύτα και εξερθών επορεύθη έτερων τόπων. Γενωμένης δε ημέρας ειν τάραχος ούκο λίγος εν τη στρατιώτες, τι άρα ο Πέτρος εγένετο. Ηρώδης δε επιζητήσας αυτόν και μη ευρών, ανακρίνας τους φύλακας, εκέλευσε να παχθήνε, και κατελθόν από της Ιουδαίας εις την Κεσάρια διέτριβεν. Ειν δε ο Ηρώδης θυμομαχών Τυρίης και Σιδονίης, ομοθυμαδών δε παρήσαν προς αυτόν, και πείσαντες βλάστον τον επί του κοιτώνους του βασιλέως ητούν το ειρήνην, δια το τρέφεστε αυτόν την χώραν από της βασιλικής. Τακτή δε ημέρα ο Ηρώδης ενδυσάμενος εστίτα βασιλικήν και καθίσας επί του βήματος εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε δήμος επεφώνη, Θεού φωνή και ούκ ανθρώπου. Παραχρήμα δε επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, ανθών ουκέδωκε την δόξαν το Θεό και γενόμενος κολικόβρωτος εξέψυξεν. Ο δε λόγος του Θεού ύφξανε και επληθύνετο. Βαρνάβας δε και Σάβλος υπέστρεψαν εξ Ιερουσαλήμ, πληρώσαντες την διακονίαν, συμπαραλαβώντες και Ιωάννην τον επικληθέντα Μάρκον.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Κατ' εκείνον τον καιρόν ο Ηρώδης ο βασιλεύς έβαλε χέρι σε μερικούς που ανήκαν στην εκκλησία για να τους κακοποιήσει. Εφώνευσε με μάχαιραν τον Ιάκωβον, τον αδερφόν του Ιωάννου. Και όταν είδε ότι αυτό επροξένησε ευχαρίστηση στους Ιουδαίους, επροχώρησε να συλλάβει και τον Πέτρον. Ήσαν δε τότε ημέρα της εορτής των Αζήμων. Και όταν τον έπιασε, τον έβαλε εις την φυλακή και τον παρέδωκε σε 4 τετράδες στρατιωτών για να τον φυλάτουν, διότι ήθελε να τον παρουσιάσει στον λαόν μετά το Πάσχα. Και έτσι ο Πέτρος εκρατεί τον εις τη φυλακή. Αλλά γίνεται από την εκκλησία ένθερμη προσευχή γι' αυτόν εις τον Θεόν. Τη νύχτα, πρώτης ημέρας κατά την οποίαν έμελε ο Ηρώδης να τον παρουσιάσει, ο Πέτρος δεμένος με 2 αλυσίδες εκοιμότανε μεταξύ 2 στρατιωτών και φρουροί εμπρός στην πόρτα εφύλαταν την φυλακή. Εύνης ήλθε άγγελος Κυρίου και έλαμψε φως στο κελί. Αφού εκτύπησε την πλευρά του Πέτρου, τον εξύπνησε και του είπε «Σήκω γρήγορα» και έπεσαν οι αλυσίδες από τα χέρια του. Και ο άγγελος του είπε «Ζώσου» και φόρεσε τα σανδάλια σου. Και το έκανε. Ύστερα του είπε «Φόρεσε το μανδύα σου και ακολούθησέ με». Και βγήκε έξω και τον ακολούθησε και δεν είχε συνείδηση ότι είναι αληθινό εκείνο που εγίνετο δια του αγγέλου. Αλλά νόμιζε ότι βλέπει όραμα. Επέρασαν το πρώτο φυλάκιο και το δεύτερον και έφτασαν εις την πύλη την Σιδηράν που οδηγούσε εις την πόλη και η οποία μόνη της άνοιξε για να περάσουν. Αφού ευγήκαν επροχώρησαν σε ένα στενό δρόμο και αμέσως ο άγγελος τον άφησε. Όταν συνήλθε ο Πέτρος είπε «Τώρα καταλαβαίνω ότι αληθινά έστειλε ο Κύριος τον άγγελό του και με έσωσε από το χέρι του Ηρώδη και από κάθε τι που επερίμενε ο Ιουδαϊκός λαός». Και όταν ανεγνώρισε αυτό, επήγε στο σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Ιωάννου, ο οποίος ονομάζεται και Μάρκος, όπου ήσαν αρκετοί μαζεμένοι και προσήφχοντο. Όταν εκτύπησε την εξωτερική πόρτα, ήλθε μια υπηρέτρια που ονομάζεται Ρόδη, για να ειδεί ποιος ήτο. Και όταν ανεγνώρισε τη φωνή του Πέτρου, από τη χαρά της δεν άνοιξε την πόρτα, αλλά έτρεξε μέσα και τους είπε ότι ο Πέτρος ήτο έξω εις την πόρτα. Αυτοί της είπαν «Είσαι τρελή», αλλά εκείνη επέμενε ότι έτσι έχουν τα πράγματα. Τότε αυτοί είπαν «Θα είναι ο άγγελός του». Ο Πέτρος εξακολουθούσε να χτυπά. Όταν δε άνοιξαν, τον είδαν και εξεπλάγησαν. Αφού τους έκανε με το χέρι νεύμα να συγγύσουν, τους διηγήθηκε πως ο Κύριος τον έβγαλε από τη φυλακή και είπε «Αναγγείλατε αυτό εις τον Ιάκωβον και εις τους αδερφούς». Ύστερα έφυγε και πήγε εις άλλων τόπων. Όταν εξημέρωσε, εθορυβήθησαν πολλοί στρατιώτε περί του τι άραγε να έγινε ο Πέτρος. Ο δε Ηρώδης αφού τον εζήτησε και δεν τον ευρήκε, ανέκρινε τους φρουρούς και διέταξε να οδηγηθούν προς εκτέλεσιν. Αυτός δε κατέβηκε από την Ιουδαίαν και παρέμενε εις την Κεσάριαν. Ο Ηρώδης ήταν πολύ οργισμένος κατά των κατοίκων της Τύρου και της Σιδώνος, οι οποίοι εξ συμφώνου παρουσιάστησαν εις αυτόν και αφού εκέρδισαν με το μέρος τους των βλάστων των θαλαμιπόλων του βασιλέως, εζητούσαν ειρήνην, διότι η χώρα τους επρομηθεύεται τρόφιμα από τη χώρα του βασιλέως. Ισορισμένη ημέραν ο Ηρώδης, αφού εφόρεσε βασιλική στολή, εκάθισε εις το βήμα και τους εμιλούσε δημοσία. Το δε πλήθος εφώναζε «Φωνή Θεού είναι αυτά και όχι ανθρώπου». Αμέσως άγγελος Κυρίου τον επάταξε, διότι δεν έδωκε τη δόξαν εις τον Θεόν και τον έτρωγαν σκουλίκια και ξεψύχησε. Αλλο λόγος του Θεού ύφξανε και διεδίδετο. Ο δε Βαρνάβας και ο Σαύλος, αφού εξεπλήρωσαν την αποστολή τους, επέστρεψαν από την Ιερουσαλήμ, παραλαβώντες μαζί τους και τον Ιωάννην, ο οποίος ονομάζεται επίσης Μάρκος.

Για σένα που δίνεις φέτος πανελλαδικές και αγωνιάς. Στα τέλειωτα ξενύχτια μας πάνω από τα βιβλία, στο βιαστικό μας τρέξιμο μέσα στους δρόμους, στη μεγάλη μας ένταση μπροστά στη δοκιμασία, μας φροντίζει ο Θεός. Στη βαθιά αναζήτηση της ειρήνης μέσα μας, στο παραπονεμένο μας ερώτημα «Εμένα με νοιάζεται κανείς?», μας κρατάει ο Θεός την αγάπη Του. Στην αγωνιώδη φροντίδα μας για το αύριο, στον αδιόρατο φόβο μας μπροστά στη ζωή που ανοίγεται, στην κρυφή μας λαχτάρα για την επιτυχία, έχει ο Θεός. Είπε ο Χριστός, κοιτάξτε τα πουλιά που πετούν αμέριμνα στον ουρανό. Ούτε σπέρνουν, ούτε θερίζουν, ούτε μαζεύουν σοδιά και πλούτη. Κι όμως ζουν, γιατί τα τρέφει ο Θεός. Εσείς δεν αξίζετε περισσότερο από τα πουλιά? Πόσο περισσότερο, αλήθεια, θα φροντίσει για σας ο ουράνιος πατέρας σας? Είναι, ξέρεις, μεγάλη αλήθεια της πίστης μας αυτή. Μας φροντίζει ο Θεός, και μάλιστα προσωπικά. Εμείς μόνο να κρατάμε σφιχτά το χέρι Του, μόνο να Τον ζητάμε, και Εκείνος όλα θα μας τα δώσει. Εξάλλου, εμείς διαφέρουμε από τα πουλιά του ουρανού. Εμείς είμαστε παιδιά του Θεού αγαπημένα. Καλή επιτυχία

Η ώρα είναι 7:30. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που φιλοξενεί το ζεστό του το χώρο της ιατρικής ενημέρωσης, όπου όλοι μας συγκεντρωνόμαστε για να μάθουμε πράγματα που κανείς δεν θα μας τα πει, κανείς δεν θα τα υπογραμμίσει, κανείς δεν θα μας ανοίξει τα μάτια, γιατί αφορούν την υγεία μας, για να βοηθούμε τον εαυτό μας και τους ανθρώπους μας. Πραγματικά, σήμερα ειδικά ο φιλοξενούμενός μας είναι ένας άνθρωπος παγκόσμιος, όπως και το κανάλι μας. Επίκουρος καθηγητής στα πιο έγκριτα νοσοκομείο της Νέας Υόρκης στην παιδιατρική αλλεργιολογία, όπου έχουμε τη χαρά και την τιμή να τον απολαμβάνουμε και σαν διευθυντή του αλλεργιολογικού τμήματος του 424. Καλώς ήρθατε, κύριε Κωνσταντίνου Γεώργη.
1: Καλώς σας βρήκα και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την εισαγωγή, αλλά κυρίως για την τιμητική πρόσκληση.
0: Δικιά μας τιμή, γιατί περιμένουμε από τα χείλη σας, όπως και όλοι οι τηλεθεατές και ακροατές μας από άκρο σε άκρο τον κόσμο, από την Αμερική που ευδοκιμείται, μέχρι την Ασία, από την Ευρώπη και την Αφρική και ειδικά στη χώρα μας, σε όλα τα μήκη και πλάτη, μέσω του δορυφορικού καναλιού και της πλατφόρμας της Κοσμοτέ, κρέμονται εκατομμύρια χριστιανοί ορθόδοξοι

0: Έλληνες του εξωτερικού και φυσικά της δικής μας χώρας με πολύ ανυπομονησία να σας ακούσουν σε θέματα που πάντα πιάνει η εκπομπή μας επίκαιρα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Αυτός είναι και ο λόγος που συζητήσαμε και επιλέξαμε να συζητήσουμε σήμερα για την κλιματική αλλαγή, τι πιο επίκαιρο να ακούσει κανείς και τον ρόλο που παίζει στην αλλεργιολογία. Καταστάσεις, γεγονότα που τα βιώνουμε στο πετσί μας και έχουν αλλάξει τον τρόπο προσέγγισης, τον τρόπο σκέψης, την κλινική πράξη, για να μην πούμε ότι ίσως και την θεραπευτική μας προσέγγιση στους αλλεργικούς ασθενείς.
0: Εξαιρετικά, επειδή πάντα το αλφάβητο ξεκινάει από το α για να φτάσει στο ω, θα θέλαμε πραγματικά να τοποθετηθούμε εσείς με την εμπειρία και τη γνώση σας και εμείς περιμένοντας να γνωρίσουμε πότε πρέπει να πάμε στον αλλεργιολόγο, και αυτό θα γίνει με όχημα τη δική σας περιγραφή της ειδικότητας από το όνομά της μέχρι το περιεχόμενό της.
1: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τα βασικά, το α, αλλεργία, το άλλο έργο, μια διαφορετική αντιμετώπιση του περιβάλλοντος από τον οργανισμό με έναν υπερβολικό τρόπο, και γι' αυτό και η αλλεργία ονομάζεται αλλιώς μια αντίδραση υπερευαισθησίας, κάτι με το οποίο ο οργανισμός έπρεπε να μάθει να συμβιώνει, να συνυπάρχει, είτε αυτό λέγεται αέρας, είτε λέγεται τροφή, είτε λέγεται νερό, είτε λέγεται ζέστη, είτε λέγεται κρύο, για κάποιο λόγο αντιδρά. Αυτή λοιπόν η διαφορετική ανοσολογική απόκριση ορίζει αυτό που λέγεται αλλεργικό νόσημα. Έχουμε αρκετά, πλήττονται όλα τα όργανα και όλα τα συστήματα και πρέπει να τα αναγνωρίσουμε έγκαιρα, γιατί υπό προϋποθέσεις είναι εν δυνάμει επικίνδυνα για τη ζωή μας. Και αυτή είναι και η δυσκολία της αλλεργιολογίας. Ενώ φαντάζει απλό κάποιος να έχει μια αλλεργική ρινίτιδα, φαντάζει απλό κάποιος να έχει βγάλει κάποια σπυράκια που να έχει φαγούρα, ξέρουμε πόσο πολύ επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και ξέρουμε πια ότι είναι συστηματικά νοσήματα. Δηλαδή, ναι μεν εγώ μπορεί να έχω ένα πρόβλημα στη μύτη μου το οποίο να με ενοχλεί, αλλά ο επηρεασμός στην ποιότητα ζωής μου είναι τόσο σημαντικός που επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μου. Οδηγεί μέχρι και σε ψυχιατρικά νοσήματα, όχι μόνο μια στενοχώρια ή μια δυσφορία. Δύσκολα πράγματα, και πρέπει να είμαστε δίπλα τους να τα θεραπεύσουμε, να ανιχνεύσουμε αν και εφόσον συμβεί κάτι τέτοιο, και προφανώς να παραπέμψουμε στους καθήν αρμόδιους, δηλαδή στους ψυχολόγους μας και στους ψυχιάτρους μας.
0: Με τον αγλαφυρό τρόπο που μιλάτε, έτσι και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας αναλύσει τον λόγο που ήρθε σε επαφή με την ειδικότητα της αλλεργιολογίας.
2: Φθινόπωρο. Τα φύλλα των δέντρων γεμίζουν την αυλή του Αγίου Γεωργίου. Τη διασκεδάζαμε προσεκτικά για να μην γλιστρήσουμε, ενώ η ουρανία δεν σταμάτησε να φτερνίζεται. Μαμά δεν θέλει να έρθει στη Θεία Λειτουργία και δακρύζει. Όχι γλυκιά μου, αφού ξέρεις πόσο κοντά είναι με την εκκλησία. Απλά έχει αλλεργία. Τι είναι αυτό, ρώτησα με απορία. Όταν αλλάζει η εποχή, φτερνίζεται χωρίς τέλος. Πονάει το κεφάλι της, ζαλίζεται και τρέχουν δάκρυα και μυξούλες. Αλήθεια είναι, της απάντησα. Δεν μπορεί να συμμετέχει στην τάξη και αρνείται τους περιπάτους. Ολόσωστα. Επίσης, βγάζει σπηριά και την πιάνει φαγούρα, όπως με ενημέρωσε η μητέρα της. Μάλιστα, μια φορά χρειάστηκε να επισκεφτεί και τα επίγοντα μετά από τσιμπήμα μέλισσας. Μαρτύριο, αλλά ήρθε η ώρα της λύτρωσης. Ο αλλεργιολόγος με τα κατάλληλα τεστ, τη σωστή διατροφή, την άσκηση και την κατάλληλη θεραπεία θα την κάνει καλά.
0: Το α το ολοκληρώσαμε, η εισαγωγή την εκθέσατε. Είμαστε έτοιμοι να μπούμε στο πρώτο κεφάλαιο, να πάμε στο β. Όλοι αυτοί που μας ακούν και μας βλέπουν θέλουν πραγματικά να μάθουν, για να μην χάνουν χρόνο. Να μην χάνουν χρόνο όχι μόνο από την εργασία τους, να μην χάνουν χρόνο όσον αφορά την πάθησή τους, που ενδεχομένως να υπάρχει και άπτεται της δικής σας ειδικότητας, απευθυνόμενοι σε γενικούς γιατρούς, οικογενειακούς, προσωπικούς ή ό,τι άλλο μπορούμε να πούμε, και παθολόγους ή άλλων ειδικοτήτων, όπως είπατε για τα σπυράκια να πάω στον δερματολόγο, για το βήχα να πάω στον πνευμονολόγο. Θέλουμε να μας πείτε

0: τα red flags όπως τα λέμε ελληνικά, και όπως τα λένε στη Νέα Υόρκη, τα επίγοντα, τα σημεία τα οποία τρέχουμε, εδώ τρέχουμε, δηλαδή ποια είναι τα συμπτώματα που θα τύχουν στον καθέναν μας και θα σκεφτούμε άμεσα να σας επισκεφθούμε.
1: Ξέρετε, στην αλλεργιολογία πρακτικά ερχόμαστε σε επαφή με το αναπνευστικό σύστημα, ανώτερο και κατώτερο. Μιλάμε για την αλλεργική ρινίτιδα ή και την αλλεργική επευκύτητα μαζί ή και το αλλεργικό άσθημα. Μιλάμε για το δέρμα στο σύνολό του και μιλάμε για το γαστιντερικό, το οποίο μπορεί να δώσει άλλοτε άλλα συμπτώματα. Τις περισσότερες φορές τα συμπτώματα είναι ήπια, είναι απλά, είναι αυτοπεριοριζόμενα και δεν κάνει κάτι ο ασθενής. Ο οργανισμός τα καταφέρνει, μόνος του περιχαρακώνει την βλάβη που πάει να γίνει και την επουλώνει αυτόματα. Αυτό το οποίο συμβαίνει στην σοβαρή αλλεργία είναι να ξεφύγει το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα να γίνει δυσάρεστο. Το σύμπτωμα να γίνει επικίνδυνο. Για το άσθημα βλέπει αυτό που λέμε σοβαρή δύσμια. Για το γαστιντερικό βλέπει αυτό που λέμε πολλούς εμετούς, πολλές διάρειες, έντονος πονόκυλος. Και από τη στιγμή που θα ξεκινήσει να γίνεται συστηματική αντίδραση, αλλάζει και η κατανομή των υγρών, θα το πω έτσι πολύ απλά, μέσα στον οργανισμό μου. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Έχω μια καρδιά η οποία πομπάρει διώχνοντας το αίμα στην περιφέρεια, το οποίο στη συνέχεια ξαναγυρνάει στην ίδια για να το ξαναστείλει. Είναι μια αντλία. Όταν τα ζουμιά μέσα από το καρδιαγιακό σύστημα βγουν προς τα έξω, σε μια προσπάθεια του οργανισμού να θεραπεύσει αυτό που έχει ξεφύγει πια από τον έλεγχο, φτάνουμε σε ένα σημείο η καρδιά να πομπάρει στο κενό. Αυτό είναι η πολύ σοβαρή αντίδραση που λέγεται αναφυλακτική καταπληξία, το αναφυλακτικό σοκ. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι δυνατόν κάποιος να χάσει τη ζωή του από αυτό. Όμως θα σας πω για να σας καθησυχάσω ότι ακόμα και εγώ που είμαι αλλεργιολόγος και εισπράττω όλα αυτά τα δύσκολα περιστατικά, πολύ σπάνια βλέπω αυτήν την εξέλιξη. Τελικά τις περισσότερες φορές ο οργανισμός τα καταφέρνει. Περιχαρακώνει. Δεν αφήνει να εξελιχθεί στο κακό και στο μοιραίο. Για να μην φτάσουμε όμως εκεί και ποτέ δεν ξέρουμε πότε τελικά θα συμβεί αυτό το μοιραίο, πρέπει να προλαμβάνουμε. Σίγουρα θέλουμε δίπλα μας και πάντα ζητάμε τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης να αναγνωρίζουν, να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και τις πρώτες οδηγίες θεραπευτικές και να ξέρουν ότι από ένα σημείο και έπειτα πρέπει να παραπέμψουν. Μια αλλεργική ρινίτιδα η οποία θεραπεύεται απλά με κάποια αντισταμινικά από τον παιδίατρο και τον παθολόγο, ίσως δεν υπάρχει λόγος να την δω εγώ. Μια αλλεργική ρινίτιδα όμως που έχει ξεφύγει, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να κοιμηθεί. Μια αλλεργική ρινίτιδα που δεν αφήνει το παιδί να διαβάσει. Τον εργαζόμενο να εργαστεί. Την μητέρα να κοιμηθεί για να μπορέσει να φροντίσει τα παιδιά την άλλη μέρα. Είναι κάτι το οποίο θέλει φροντίδα. Ένα άσθημα. Το οποίο έχει πάει στον πνευμονολόγο και έχει διαπιστώσει ότι ίσως υπάρχει μια συσχέτιση με το περιβάλλον. Πρέπει να ανιχνευθεί το αίτιο. Τι φταίει? Μήπως μπορούμε να το βγάλουμε από το παιχνίδι για να γίνει καλά ο άνθρωπος. Και όχι απλά να θεραπεύουμε το σύμπτωμα κατόπιν συνεχούς έκθεσης. Για τις τροφικές αλλεργίες, να ανιχνεύσουμε δεντεκτιβίστικα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, ποιο είναι το αλλεργιογόνο που έκανε αυτή την πολύ σοβαρή αντίδραση. Μπορώ εύκολα να το βγάλω. Και ξέρω ότι ίσως δεν είναι πολλές φορές εύκολο να πεις σταματάς να τρως ξηρούς καρπούς. Σταματάς να τρως γλουτένι και σιτηρά. Είναι εύκολο να το πω. Δευτερόλεπτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το τηρήσει κάποιος, γιατί αυτά υπάρχουν παντού. Και αν θέλετε να συνδέσω αυτά τα συμπτώματα με το θέμα μας, με την κλιματική αλλαγή, είναι πολύ εντυπωσιακό, κοιτώντας την επιδημιολογία, πώς έχει αυξηθεί η συχνότητα των αλλεργικών νοσημάτων, αλλά και πώς έχει αυξηθεί και η βαρύτητά τους. Και μιλάμε για την τελευταία 20ετία, ίσως και 30ετία. Θυμάμαι όταν διάβαζα για να δώσω εξετάσεις στον στρατό για να πάρω την ειδικότητα της αλλεργιολογίας, ότι διαβάζαμε ότι είμαστε στο πρώτο επιδημικό κύμα. Είμαστε πίσω στο 2000. Και μιλούσαμε για την πρώτη επιδημία της αλλεργίας παγκοσμίως. Φτάσαμε το 2010 να μιλάμε για δεύτερο κύμα. Και έχουμε φτάσει να λέμε ότι μάλλον εκείνο και το δεύτερο κύμα όχι μόνο δεν καταλάγιασε για να λέγεται κύμα, αλλά απλά ορθώνεται, αυξάνει, γιγαντώνεται, χειροτερεύει. Ψάχνουμε να βρούμε τι συμβαίνει. Και βλέπουμε τελικά ότι αυτό που γενικά γνωρίζουμε ως κλιματική αλλαγή έχει απίστευτες επιπτώσεις επιμέρους στα αλλεργικά νοσήματα.
0: Μας ανοίξατε την όρεξη τόσο πολύ που θέλουμε να συνεχίσουμε σε αυτό το μοτίβο που χαράξατε, αλλά θα βάλουμε λίγο φρένο. Είμαστε σαν τα σύριαλ, τα επιτυχημένα, τα οποία πηγαίνει πολύ καλά η πλοκή, αλλά για να αυξήσουμε τα επεισόδια λίγο τεντώνουμε τα πράγματα και ηρεμούμε το στρες και την ένταση. Πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι ενέργειες, σαν ένας έγκριτος αλλεργιολόγος, που κάνετε για να, πέρα από την ενημέρωση που βοηθούμε εδώ, η συνδετική κρίκη, η πρωτοβάθμιοι γιατροί, όπως αναφέρατε πάρα πολύ σωστά, να μπορούν έγκαιρα και σωστά ή να αντιμετωπίζουν το απλό ή στο σύνθετο να έρχονται σε εσάς. Υπάρχει αυτή η επικοινωνία, υπάρχει αυτή η εκπαίδευση, υπάρχει αυτή η κουβέντα μεταξύ των δύο? Μπορεί να συμβαίνει και με όλες τις ειδικότητες αυτό το πράγμα. Τώρα μιλάμε μαζί όμως για συγκεκριμένα για εσάς, γιατί βλέπω ότι υπάρχει αυτό το έλλειμμα. Αν γίνεται κάτι, ή αν θα μπορούσε να γίνει κάτι, ή αν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είμαστε πάλι στα ίδια σημεία ή έχουν βρει κάτι άλλο για την έγκαιρη αυτή προσέλευση.
1: Έχοντας την εμπειρία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, θα σας πω ότι πραγματικά η ιατρική στην Ελλάδα είναι ανθρώπινη. Το λέω και θα το ξαναπώ. Έχω γυρίσει και διάφορες άλλες χώρες της Ευρώπης. Έχω κάνει ένα κομμάτι στην Γερμανία, ένα κομμάτι στην Ολλανδία και ένα κομμάτι στη Μεγάλη Βρετανία. Έχουμε την πιο ανθρώπινη ιατρική. Αυτό που μερικές φορές ίσως θέλει να διορθώσουμε είναι όχι τόσο την επικοινωνία, όσο την συνεργασία στην αποτελεσματικότητά της. Εμείς οι στρατιωτικοί γιατροί έχουμε μεγαλώσει, έχουμε γαλουχηθεί με τη συνεργασία. Θα μιλήσω με τον παθολόγο, θα μιλήσω με τον νευρολόγο, θα μιλήσω με τον καρδιολόγο και τον έχω μέσα στον ίδιο χώρο που ζούμε, στο νοσοκομείο. Ίσως έξω είναι λίγο πιο δύσκολο. Αυτό που προσπαθούμε λοιπόν μέσω της συνεχόμενης ιατρικής εκπαίδευσης είναι κυρίως να δώσουμε αυτά τα red flags, να δώσουμε δηλαδή αυτά τα σημάδια που πρέπει να αναγνωρίζονται. Η θεραπεία τις περισσότερες φορές είναι απλή. Το να δώσεις ένα αντισταμινικό στην σωστή δόση, όπως θα το κάνει ο ίδιος ο παιδίατρος, ή σε μια ήπια αλλεργική ρινίτιδα. Ακόμα και ο φαρμακοποιός έχει την θέση του σε κάτι απλό. Αλλά όλοι πρέπει να ξέρουν μέχρι πού μπορούν να φτάσουν και πόσο μπορούν να περιμένουν. Και μιλάω κυρίως για τους μη γιατρούς. Αλλά δικαιούνται να δώσουν ένα απλό αντισταμινικό όταν είναι πραγματικά κάτι απλό. Σκεφτείτε δε ότι τα αντισταμινικά, ακόμα και τα ρινικά σπρέι που περιέχουν κορτιζόνη, ήπια μεν αλλά κορτιζόνη, στις ΗΠΑ της Αμερικής δεν χρειάζονται συσταγογράφηση. Ακριβώς για να παίξει αυτόν τον ρόλο του πρώτου φίλτρου, αν θέλετε, ακόμα και ο φαρμακοποιός, που τον θέλουμε και έχουμε κάνει πάρα πολλά σεμινάρια εκπαίδευσης. Από εκεί πέρα όμως ο βασικός ρόλος είναι του παιδιάτρου και αυτού που λέμε προσωπικού γιατρού, είτε αυτός είναι ο γενικός γιατρός είτε είναι ο παθολόγος. Μέσα από τα συνέδριά μας, μέσα από διαδικτυακές συναντήσεις που τις λέμε webinars, προσπαθούμε να εκπαιδεύσουμε, προσπαθούμε να δώσουμε την βασική πληροφορία αναγνώρισης. Και το πιο δύσκολο πράγμα στην ιατρική είναι αυτό που λέγεται διαφορική διάγνωση. Δηλαδή, το πονάει ο λαιμός μου, το τρέχει η μύτη μου, από πίσω μπορεί να έχει ακόμα και 50 διαφορετικά νοσήματα. Θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ποιο είναι το πιο συχνό και πράγματι η αλλεργία είναι από τα πιο συχνά. Και κάπως έτσι να προχωράμε, είτε σιγουρεύοντας ότι η διάγνωσή μας είναι σωστή, είτε διαγράφοντας από αυτή τη λίστα και καταφτάνοντας σε αυτά τα λίγα που μένουν, που θα μας πούνε, α, αυτό το προσεγγίζω και το θεραπεύω. Α, αυτό το στέλνω σε αυτήν την ειδικότητα. Ή το άλλο το στέλνω στην άλλη ειδικότητα. Αυτό θέλουμε εμείς. Δεν θέλουμε να βλέπουμε όλα τα αλλεργικά περιστατικά. Θέλουμε να βλέπουμε αυτά τα περιστατικά που έχουν αναγνωριστεί ως δύσκολα. Γιατί πράγματι η αλλεργιολογία πια δεν είναι μόνο πάρε ένα αντισταμινικό. Έχουμε να προσφέρουμε τόσα πολλά πράγματα. Συζητάμε για την τροφική αλλεργία, ότι μπορούμε να θεραπεύσουμε, όχι αιτιολογικά. Αλλά ένας άνθρωπος που δεν τολμούσε να βγει έξω να φάει με τους φίλους του. Μια οικογένεια που δεν μπορούσε να πάει σε ένα άλλο σπίτι. Να υπάρξει αυτή η κοινωνικοποίηση. Τώρα πια γίνεται. Μπορούμε να απευαισθητοποιήσουμε. Μπορούμε να δώσουμε την ίδια την τροφή να τη φάει. Το γάλα, το μικρό το μωρό, το αυγό, το λίγο μεγαλύτερο. Έχουμε λοιπόν να προσφέρουμε πολλά. Και αυτό θέλουμε να περάσουμε. Και αυτές οι εκπομπές πραγματικά μας δίνουν τη δυνατότητα να το επικοινωνήσουμε ανοιχτά. Θέλουμε συνεργασίες, γιατί μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας.
0: Εξαιρετικά και πολύ καλά κάνετε και υπογραμμίζετε ότι η ιατρική έχει το ανθρώπινο στοιχείο εδώ στον τόπο μας. Εκεί δουλεύουμε με πρωτόκολλα και συγκεκριμένα βήματα για διάφορους λόγους. Εκεί που χωλαίνουμε όντως και που το ζητάνε. Γιατί και εμένα η μεγάλη μου η κόρη θέλει να κάνει ειδικότητα στην Αμερική. Και μέσα στα προσόντα που ζητάνε είναι πέρα από το dedicated, την αφοσίωση, είναι η συνεργασία. Πέρα από το τι βαθμό πτυχίο έχει, πέρα από τι θα γράψει τα USML, είναι το βασικότερο όλων για να γίνει η προεπιλογή. Αυτό δεν το είχαμε και σαν λαός ποτέ. Και στο στρατό που λέμε, τα μεγάλα έπι που γράψαμε και τις ιστορικές στιγμές ήταν όταν ήμασταν ενωμένοι και συνεργαστήκαμε. Μετά που χαλάρωσαν τα πράγματα και είδαμε την επιτυχία, πάλι ακολουθήσαμε αυτόν τον ατομικιστικό ρόλο και διαλυόμασταν και με φιλίους πολέμους και με κατοχές από ξένες δυνάμεις. Μπορούμε να το πετύχουμε στην ελληνική ιατρική επιτέλους αυτή την συνεργασία? Ποιο είναι αυτό το αγκάθι? Ενώ ξεπερνάμε το γνωσιακό, ξεπερνάμε το εκπαιδευτικό, ξεπερνάμε το πρακτικό, είμαστε αφομοιωτές της κοινής λογικής και της σύγχρονης θεραπευτικής, γιατί δεν μπορούμε να συνεργαστούμε και στην ιατρική που είναι καθαρά ένα λειτουργήμα ανθρώπι?
1: Είναι πολύ δύσκολο να απαντηθεί. Όμως μπορώ να προσεγγίσω την απάντηση εμέσως, λαμβάνοντας υπόψη αυτό το οποίο συμβαίνει τα τελευταία χρόνια παγκοσμίως στην θεραπευτική προσέγγιση. Λέμε ο ασθενής στο κέντρο. Τον βάζουμε και αυτός είναι ο ρυθμιστής των πάντων. Εμείς απλά είμαστε οι επικουρικοί για να του δώσουμε λύσεις, να πάρει αποφάσεις, και είναι εντελώς λάθος να μιλάς για ένα κέντρο ενός κύκλου το οποίο απλά έχει μόνο μια ακτίνα και μια σύνδεση με ένα και μόνο άνθρωπο. Γύρω-γύρω υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε λέγεται άλλος γιατρός. Αυτό λοιπόν, κρατώντας το στο μυαλό μας, το επικοινωνούμε με τον ασθενή μας. Ξέρεις κάτι, έχεις αυτό το πρόβλημα. Βλέπω όμως και κάτι άλλο και θα ήθελα τη γνώμη και του ειδικού πνευμονολόγου. Θα ήθελα τη γνώμη και του ειδικού παθολόγου, μήπως υποβόσκει και μια λίμωξη. Θα ήθελα τη γνώμη και του ουρλά να μπει μέσα και να δει μήπως έχει και ειρηνικούς πολύποδες που εγώ δεν μπορώ σαν αλλεργιολόγος να τις δω. Και μήπως πρέπει να συνεργαστώ μαζί του ώστε να αυτός να βγάλει και εγώ μετά να θεραπεύσω. Θα ήθελα τη γνώμη του γαστιντερολόγου να μπει μέσα και να κοιτάξει τι γίνεται στον ισοφάγο. Μήπως έχει αυτή την αλλεργία στον ισοφάγο που λέγεται ιωσινοφιλική ισοφαγίτιδα. Μήπως έχει άλλα προβλήματα πιο χαμηλά στο έντερο που λέγονται εντεροκολίτιδα από πρωτεΐνες τροφών ή εντεροπάθεια από πρωτεΐνες τροφών και αλλεργιογόνα τροφών. Όλα αυτά για να επιτευχθούν πρέπει απλά να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η ιατρική του σήμερα βρισκόμαστε ήδη πάρα πολύ κοντά σε αυτό που λέγεται επανάσταση στα πάντα, είτε λέγεται τεχνολογία είτε λέγεται ιατρική, έχει σαν κέντρο τον άνθρωπο ασθενή και όχι τον άνθρωπο ιατρό. Και αυτός ο ασθενής θα μας δώσει την κατεύθυνση του τι θέλει, πώς θα τον κάνουμε καλά και πώς θα υπάρξει αυτό που λέμε η συνεργασία των ανθρώπων, της φύσης, των πάντων γύρω-γύρω, ώστε να ξαναβρει τη ζωή του, την ποιότητα ζωής του, γιατί το έχουμε ξεχάσει και αυτό.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ασθενοκεντρική. Το βλέπουμε και στους ασθενείς τους ίδιους, οι οποίοι έχουν ποτιστεί με την αρνητική άλλη σκέψη ότι γιατρός είμαι, τι να πω, ή ότι εσύ ο γιατρός ή αποφασίζεις, τι εγώ θα αποφασίσω, θα συναποφασίσουμε. Εγώ ήρθα να μου πεις εσύ τι θα κάνουμε. Έχει ποτίσει ακόμα και τους ασθενείς αυτό το πράγμα, αλλά και τους γιατρούς, μην κρυβόμαστε, όταν θεωρούν το υπερεγώ, το ιατρικό, πάνω και πρώτα απ' όλα, εγώ είμαι, τελείωσε, δεν ακούω, δεν δέχομαι τίποτα, πάρα πολύ εγωιστικά. Εύχομαι να περάσει και αυτή η νοοτροπία, αλλά προφανώς το DNA του λαού μας που το λέμε αιώνες, δηλαδή και σε ελληνικές ταινίες, αν δούμε διαχρονικά, του 50 και του 60, τα ίδια θέματα θίγουν. Τις ίδιες αδυναμίες του λαού μας. Δηλαδή θα πρέπει να φτάσουμε στα έσχατα για να μπορέσουμε να ενωθούμε. Ιδάλλως ο καθένας έχει τον μπαϊράκι του, ο καθένας έχει την φυλή του και κοιτάει μόνο τα συμφέροντα και όχι το όλον, όπου μέσα από το όλον θα αποφεληθεί βέβαια και το εγώ. Και πολύ καλά υπογραμμίσατε και στον χώρο των νοσοκομείων και ειδικά στο 424 που μπορούμε να συνεννοηθούμε και να συζητάμε και δεν είμαστε απλά ο νευρολόγος, ο αλλεργιολόγος στον πρώτο ή στον δεύτερο, αλλά είναι ο Γιώργος και ο Παύλος και ο Κώστας και μπορούμε να μιλάμε, γι' αυτό έχουμε και τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την αντιμετώπιση. Όπως πρόσφατα είχαμε με ένα νεαρό παιδί που βρέθηκε αυτό το σύνδρομο πάνω εξαιτίας μιας φαρμακευτικής αγωγής και στο χείλος του θανάτου βρέθηκε τώρα στο χείλος ευτυχίας της ζωής. Επομένως, επειδή μιλάμε για το χθες και το σήμερα και μας ενδιαφέρει το σήμερα, καλή είναι και η ιστορία, πώς εξηγείται, γιατί μιλήσετε για επαναστάσεις τεχνοφαρμακολογικές, ότι πριν 10-20 χρόνια που πραγματικά βάλατε μια τέτοιο ορόσημο, και όχι μόνο από εσάς, αλλά σχεδόν όλες οι ειδικότητες. Δηλαδή θεωρούν ότι από το 70 και μετά υπάρχουν κοσμογονικές αλλαγές στην αντιμετώπιση, είτε χειρουργικά, είτε φαρμακευτικά, είτε διαγνωστικά, είτε επικονιστικά. Γιατί τα τελευταία χρόνια είχαμε αυτή την μεγάλη επανάσταση και έξαρση, ενώ τα προηγούμενα 1970 χρόνια ήμασταν στο κενό? Κάπως εντυπωσιάζει, κάπως περιεργεί θα έλεγα, και δημιουργεί και συνωμοσιολογικές θεωρίες με εξωγήινους ή παραμύθια.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Αρχικά να πω ότι η προσέγγιση του κοινού κακού θεωρητικά και μόνο είναι πάρα πολύ δύσκολη. Μας αρέσει στην ιατρική να βρίσκουμε ένα αίτιο για να δικαιολογήσουμε τη δυσλειτουργία. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία θεωρία η οποία χτίστηκε ως θεωρία και σιγά σιγά φαίνεται στα διάφορα παρακλάδια της να αποδεικνύεται. Λέγεται η θεωρία του επιθυλιακού και του επιδερμικού φραγμού. Εξηγώ. Το δέρμα, η επιδερμίδα, είναι η ασπίδα του εσωτερικού του οργανισμού μου από το εξωτερικό περιβάλλον. Και θα μου πείτε γιατί χρειάζεται ασπίδα. Η απάντηση είναι πως ναι. Πρέπει να προφυλαχτεί πρωτίστως από τα μικρόβια. Από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στο περιβάλλον που μπορεί να έχει βλαπτική δράση στην απευθείας έκθεση αυτού που βρίσκεται μέσα μας. Και τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό που βρίσκεται μέσα μας? Είναι το ανοσολογικό σύστημα, το οποίο εισπράττει τα πάντα, το μεταφράζει αναλόγως και το μεταφέρει ως πληροφορία παντού. Κυρίως μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος. Και ξέρουμε πια ότι η νευροανοσολογία είναι το πιο σημαντικό παρακλάδι της ανοσολογίας και μπορεί να εξηγήσει σχεδόν τα πάντα. Πώς λοιπόν η νευρολογία συνεργάζεται με την αλλεργιολογία και την ανοσολογία? Ξέρουμε λοιπόν επίσης το ίδιο συμβαίνει και με τα επιθήλια. Τι είναι το επιθήλιο? Μέσα στη στοματική μου κοιλώτα, στο στόμα μου, μέσα στη μύτη μου, στα μάτια μου, οπουδήποτε έχω αυτό που λέγεται βλενογόνο. Αν και εφόσον υπάρξει κάποιο πρόβλημα, μια πληγή να το πούμε έτσι απλά στο δέρμα μου, μια γρατζουνιά στο μάτι μου, χτύπησα, δάγκωσα τη γλώσσα μου, απλά πράγματα, τα οποία όμως να μην επουλωθούν εύκολα, αλλά να κρατήσει λίγο παραπάνω αυτή η βλάβη, διαταράσσεται αυτή η ασπίδα, οτιδήποτε βρίσκεται έξω μπαίνει μέσα και ξεκινά μια ανοσολογική αναμπουμπούλα που μπορεί να οδηγήσει σε αυτό που λέγεται χρόνια νόσο. Και η χρόνια νόσος για αυτήν την θεωρία δεν είναι μόνο η αλλεργία. Είναι τα πάντα, όπως ακριβώς τα είπατε. Είναι τα καρδιολογικά νοσήματα, είναι τα μεταβολικά νοσήματα, είναι τα ενδοκρινολογικά νοσήματα. Λέει λοιπόν, η αύξηση των ρήπων καταστρέφει το επιθέλιό μου. Αυτομάτως, ό,τι υπάρχει έξω,

0: Βλέπουμε επίσης επιπτώσεις και στον όγκο ή στο φορτίο, αν θέλετε, των αλλεργιογόνων στα οποία εκτίθεται ο οργανισμός. Δηλαδή, το ότι έχει αυξηθεί έστω και αυτό το λίγο η θερμοκρασία έχει επίπτωση στο πόσο καιρό θα κρατήσει η γυριοφορία. Πολύ πρόσφατα κάναμε μια πολύ ωραία μελέτη στο 424, όπου δείξαμε, όταν πρώτο επέστρεψα από την Αμερική το 2012, η επίπτωση, δηλαδή το πόσο συχνή ήταν η αλλεργία στο Κυπαρίσι, ήταν της τάξης του 4-5%. Και φτάνουμε 2030 και έχουμε νούμερα της τάξης του 10 και η εκτίμηση λένε ότι θα φτάσουμε στο 20%. Προσέξτε, θα φτάσουμε περίπου 1 στους 5 να έχει αλλεργία στο Κυπαρίσι, από εκεί που πριν από 10, 12, 15 χρόνια η αλλεργία στο Κυπαρίσι ήταν οι 5 στους 100. Και τώρα σας είπα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Είναι τόσο πολύ σύνθετο. Γελούσαμε με συναδέλφους από τη Γερμανία με ένα παράδειγμα μιας πολύ πρόσφατα δημοσιευμένης μελέτης που έλεγε: αυτοί που κάνουν σκι στις Ελβετικές Άλπεις φταρνίζονται και ψάχνουν να βρουν το γιατί. Εκεί πέρα πάνω δεν υπάρχει αλλεργιογόνο. Και εκείνη την εποχή του χρόνου δεν υπάρχει κάτι. Και τελικά είναι η γύρη της σημίδας, ένα δέντρο το οποίο ανθοφορεί και κάνει πάρα πολύ αλλεργική ρινίτιδα, κυρίως στην κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη. Αλλά ακούστε, η γύρη της σημίδας που μεταφέρεται από την ανθοφορία του δέντρου στον Καναδά. Ποιος θα το σκεφτόταν αυτό? Αυτό μας έχει αλλάξει τελείως την αεροβιολογία των πραγμάτων, δηλαδή την επιστήμη που μελετάει τι κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα. Έχουμε στο μυαλό μας ότι αυτό το φυτό ανθίζει από τότε μέχρι τότε, το άλλο φυτό από τότε μέχρι τότε, έχω τους αερομεταφερόμενους μήκτες της υγρασίας που είναι από τότε μέχρι τότε. Όλα αυτά έχουν αλλάξει. Πρέπει να τα ξαναδιαβάσουμε. Και από ό,τι φαίνεται δεν φτάνει ούτε καν το διάβασμα. Πρέπει να ενημερωνόμαστε αυτό που λέμε σύγχρονα, σε real time, τι ακριβώς συμβαίνει στην ατμόσφαιρα. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Αλλά είναι απέτηση η οποία θα μας δώσει τις λύσεις. Όταν ξέρω δηλαδή ότι αυτό κυκλοφορεί και μου κάνει το φτάρνισμα, τον βήχα, την δύσπνοια, πιο εύκολα θα το συμμαζέψω.
1: Η άμεση ερώτηση που έρχεται, γιατί το συναντούμε συχνά και ειδικά μετά την επιδημία του COVID, οποιαδήποτε λίμωξη ή και του ρετροϊού αυτού, αφήνει ένα βήχα επίμονο. Έχει σχέση με τις κλιματικές αλλαγές ή τις ανοσοβιολογικές?
0: Εάν πάμε πάλι σε αυτό το μοντέλο που σας είπα, της διαταραχής του επιθυλιακού ή του επιδερμικού φραγμού, μπορεί να το απαντήσει. Δηλαδή τι? Έχω έναν ιό ο οποίος έχει κάνει μια ζημιά στον πλενογόνο, στο επιθύλιο του αναπνευστικού μου δέντρου. Αυτό θέλει κάποιο χρόνο για να επουλωθεί. Φαίνεται λοιπόν ότι ο ίδιος ο ιός δυσκολεύει τα πράγματα, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει η λύση της συνέχειας και η έκθεση σε ρήπους και όλα αυτά που είπαμε και λίγο πιο πριν και τα οποία μελετώνται, αυτό αυξάνει την δυσκολία της επούλωσης, με ό,τι σημαίνει αυτό στην χρονιότητα του συμπτώματος. Αυτό δεν το βλέπουμε πια μόνο με τον κορονοϊό. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο ρινοϊός, γρήπη. Είχαμε περιστατικά γρήπη στο καλοκαίρι και προσπαθούμε να εξηγήσουμε γιατί. Γιατί όχι να μην υπάρξει μια συνάφεια αλληλεπίδρασης όλων αυτών των διαταραχών του περιβάλλοντος. Αυτά που είπαμε πιο πριν, η ρήπη, τα μικροπλάστικς, όλα αυτά στα οποία εκτιθέμεθα και μπορούν κάλλιστα να δικαιολογήσουν την διαιώνιση, την χρόνιση, αν θέλετε, των συμπτωμάτων.
1: Επειδή το ζητούμενο για τους ασθενείς, πέρα από την ενημέρωση αυτή, είναι και η θεραπεία. Έχουμε θεραπεία σε αυτά τα φαινόμενα? Γιατί τυραννιέται ο κόσμος?
0: Το ευτύχημα είναι ότι όπως εξελίσσεται η τεχνολογία και τα παράγωγά της, βλέπε ρήπη, κάνουν ζημιά, ταυτόχρονα φτιάχνουν και φάρμακα να τα διορθώνουμε. Είναι λίγο φιλοσοφική η προσέγγιση του κατά πόσον τελικά τη χρειαζόμαστε την τεχνολογία, γιατί ίσως άμα δεν την είχαμε, να μην είχαμε και τόσα πολλά νοσήματα. Επί της ουσίας έχουμε πάρα πολύ καλά φάρμακα. Και θα σας πω ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα σε μια επίσης πρόσφατη συνάντηση. Συζητούσαμε για το πολύ σοβαρό άσθημα, ότι θέλουμε να μειώσουμε την ποσότητα της κορτιζόνης που δίνουμε σε αυτούς τους ασθενείς. Μιλάμε για δύσκολα άσθματα, δεν μιλάμε για κάτι απλό. Πήρα δηλαδή το εισπνόμενο 10 μέρες και έγινε καλά. Μιλάμε για ανθρώπους που εξαρτώνται από το φάρμακο. Έχουμε φτάσει λοιπόν τα τελευταία 5-10 χρόνια να συζητάμε σε αυτούς τους ασθενείς για αυτό που λέγεται ύφεση νόσου, το οποίο φάνταζε αδιανόητο πριν από 15 χρόνια. Να μην χρειάζονται καν φάρμακα εισπνόμενα και να χρειάζονται.

0: δώσατε ένα ειδικό φάρμακο που λέγεται βιολογικός παράγοντας, το οποίο δεν είναι κορτιζόνη, και φαίνεται κάτι να αλλάζει μέσα στον οργανισμό, ευωδώνοντας αυτό που λέγεται χρόνια νόσος, σπάζοντας τον φαύλο κύκλο της φλεγμονής και διευκολύνοντας τον ασθενή να φτάσει στο να μην χρειάζεται φάρμακα. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Σας λέω, δεν μπορούσαμε να το σκεφτούμε. Και ξεκινάμε τώρα και συζητάμε πότε θα λέγεται ύφεση, ποιοι θα είναι οι τυχεροί, τι άλλο μπορούμε να τους προσφέρουμε για να τους φτάσουμε σε αυτό το δεδομένο.
1: Επειδή είπατε οι οδοί συνήθως είναι η μύτη και το στόμα με την ανάσα που παίρνουμε, έρχεται εύλογα το ερώτημα, πρέπει να κυκλοφορούμε συνέχεια με μάσκα?
0: Αυτό τώρα είναι μάλλον ασυσχέτιστο με την εποχή που ζούμε. Χαριτολογώντας θα σας πω να ανατρέξετε σε φωτογραφίες των δρόμων του Πεκίνο. Όλοι οι Κινέζοι κυκλοφορούν με μάσκες. Γιατί? Τυχαίνει να είναι η πιο ρηπογόνος ατμόσφαιρα του πλανήτη Γη. Τώρα, τους βοηθάει ή όχι, η απάντηση είναι ότι σίγουρα τους βοηθάει. Το αν θα πρέπει και εμείς να μπούμε σε αυτή τη λογική, νομίζω πως όχι. Είχε υπάρξει η λογική του κορονοϊού που ήταν τελείως διαφορετική η προσέγγιση. Όμως θα πω ένα παράδειγμα που άπτεται της αλλεργιολογίας. Το ότι μάθαμε να φοράμε μάσκες τότε μας έχει κάνει πιο δεκτικούς και να θεωρούμε τελείως λογικό το να φορέσουμε τη μάσκα μας και να βγούμε στο μπαλκόνι να ξεσκονίσουμε. Όταν λοιπόν έχω εγώ τον ασθενή που έχει την αλλεργική ρινίτιδα και έχει πέσει αυτή η γύρη μήνα Απρίλη και Μάη και δεν μπορούσε η νοικοκυρά να βγει και να σκουπίσει γιατί γινότανε χάλια, τώρα θα φορέσει τη μάσκα και δεν θα είναι δακτυλοδεικτούμενη και το πιο πιθανό είναι ότι θα μπορέσει να κάνει τη δουλειά της χωρίς να έχει συμπτώματα. Άρα λοιπόν έχουμε μπει σε μια λογική προσέγγισης της μάσκας σύμφωνα με τις ανάγκες μας και οι ανάγκες αυτές φαίνεται να είναι στην καθημερινότητά μας. Σας είπα τώρα ένα παράδειγμα, σας είπα για τη ρήπανση και άλλα πράγματα πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι είμαστε σε κοινωνίες ή και σε ρηπογόνα περιβάλλοντα που θα πρέπει να είναι η καθημερινότητά μας.
1: Ορθά υπογραμμίζοντας ότι η πρόληψη είναι η κορονίδα, στο να αντιμετωπίσουμε την όποια ασθένεια εξελιχθεί, θα θέλαμε να μάθουμε πέρα από την μάσκα τι άλλα προληπτικά μέτρα πρέπει να πάρουμε για να αντιμετωπίσουμε την αφρικανική σκόνη, να αντιμετωπίσουμε τα ακάρια, να αντιμετωπίσουμε την όποια γύρη υπάρχει, το να αντιμετωπίσουμε την απομόνωση και το κλείσιμο που βιώσαμε τα καλοκαίρια με πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, όπου χωρίς να μας επιβάλλουν τον εγκλεισμό, εμείς δεν απολαύσαμε καθόλου το καλοκαίρι μας.
0: Όπως ακριβώς το λέτε είναι. Και τελικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να απαντηθεί αυτό. Ίσως να μην έχω και απάντηση να σας δώσω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο καθένας από εμάς μπορεί από το μετερίζι του να προσπαθήσει να συνδράμει έτσι ώστε να μην επιβαρύνουμε αυτό το μεγάλο σπίτι που λέγεται πλανήτης Γη. Δεν είναι πολύ εύκολο να γίνει και πρέπει να εκπαιδευτούμε. Βλέπω με μεγάλη μου χαρά ότι έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται στο γυμνάσιο και να εξελίσσεται στο λύκειο. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνείδηση του πώς πρέπει να προστατεύσω τον πλανήτη Γη, μήπως και καταφέρω, αν όχι να γυρίσω στο 1950 και 1960, να σταματήσω το ρολόι της καταστροφής εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, για να μην συνεχίσει. Το κομμάτι της πρόληψης σε προσωπικό επίπεδο μάλλον εξατομικεύεται με τις ανάγκες του καθενός. Δηλαδή, ο ασθηματικός ασθενής δεν δικαιούται να βγει έξω την ημέρα που θα έχει πολύ υψηλό φορτίο αφρικανικής σκόνης, πολύ υψηλό φορτίο γυροφορίας. Να πούμε ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο μελετήθηκε με έναν πάρα πολύ ωραίο τρόπο στην Αυστραλία. Λέγεται φαινόμενο του κεραυνού. Τι διαπιστώσαν λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι? Υπήρξε μια πάρα πολύ δύσκολη καιρική συνθήκη με πάρα πολλές αστραπές, βροντές και όλα αυτά τα άλλα. Και πριν ξεκινήσει η βροχή, κλήθηκαν πάρα πολλά ασθενοφόρα να έρθουν να πάρουν ασθενείς ασθηματικούς να τους πάνε στο νοσοκομείο. Το νούμερο ήταν 3.000 άτομα. Και αποβιώσανε πάνω από 100. Τι ακριβώς είχε συμβεί τότε? Στα πλαίσια αυτού που λέγεται κεραυνός αστραπή, μιλάμε για διαφορετικά φορτία της επιφάνειας της γης και του σύννεφου. Αυτά τα διαφορετικά φορτία έλκουνε και τις γύρεις ή έλκουνε και τα σπόρια από τους μύκητες, της υγρασίας. Και όχι μόνο τα έλκουνε.

0: αλλά είναι τόσο δυνατές οι ηλεκτροστατικές δυνάμεις που τα σπάνε, τα κατακερματίζουν. Τι θα πει αυτό πρακτικά? Αν είχε ένα μέγεθος που μπορούσε να φτάσει μέχρι τη μέση των πνευμόνων μου, το μικρό κομματάκι φτάνει μέχρι την άκρη των πνευμόνων μου και κάνει έναν απίστευτο παροξυσμό. Αυτό λέγεται λοιπόν το φαινόμενο του κεραυνού. Αυτό δεν υπήρχε πιο πριν. Το αν παίζει ρόλο αυτό που συζητήσαμε πιο πριν ως θεωρία, δηλαδή το γεγονός ότι είναι και λίγο κατεστραμμένο το αναπνευστικό μου επιθήλιο, άρα είναι και λίγο πιο επιρρεπές στο να κάνει, η απάντηση είναι μάλλον ναι. Όλα αυτά έχουν παίξει το ρόλο. Και να γυρίσω λοιπόν στο κομμάτι της πρόληψης, ο ασθηματικός πρέπει να μείνει μέσα. Και αν ντε και καλά πρέπει να βγει έξω, μάλλον σε εκείνη την φάση θα πρέπει να φορέσει τη μάσκα του.
1: Εφόσον οι κλιματικές αλλαγές κλιμακωθούν, εκτιμάται ότι θα ζήσουμε χειρότερα πράγματα όσον αφορά τις αλλεργίες και πώς μπορούμε να θωρακιστούμε αφού γνωρίζουμε ότι ενδεχομένως να φτάσουμε σε αυτό το σημείο?
0: Αναπόφευκτα θα απαντήσω με αυτό που λέει η φύση ως φυσική επιλογή. Τι σημαίνει πολύ στεγνά αυτό? Θα επιβιώσουν μόνο αυτοί που θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Δεν μιλάμε για καταστάσεις που μπορούμε να τις περιχαρακώσουμε μόνοι μας τώρα. Μιλάμε για πιο δύσκολα πράγματα που εκεί πραγματικά θα επιβιώσουν οι πιο ανθεκτικοί. Αν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνουν ενέργειες για να σταματήσει η αυτοκαταστροφή μας, απλά θα οδηγηθούμε σε αυτό που λέγεται απλά αυτοκαταστροφή.
1: Εφιαλτικό το σενάριο, αλλά φαίνεται να επιβεβαιώνεστε, γιατί μιλάτε με παραδείγματα, μελέτες σε όλο τον κόσμο που συνέβησαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα, σε διαφορετικούς ανθρώπους, και το αποτέλεσμα είναι πάλι το ίδιο. Κοιτώντας στα μάτια των πεθερών που έχει την αλλεργική ρινίτιδα και μπορεί να σταθεί μήνες, την Ελεάνα που ήρθε από την Κρήτη και σκέφτεται πώς θα έρθω στους γονείς μου με άλλα περιβάλλοντα, στρώματα, υγρασία, αέρα, το φαγητό, που είμαι πάρα πολύ αλλεργική σε αυτά. Σκεφτόμενη την Δήμητρα, η οποία έχει αλλάξει τη ζωή της μετά από μαθήτρια, φοιτήτρια και τώρα σαν επαγγελματίας, γιατί η αλλεργική ρινίτιδα και το άσθημα μαζί τη δημιουργούν δυσλειτουργίες. Η σύγχρονη αλλεργιολογία που λέμε κάνει άλματα σε αυτούς τους ανθρώπους της καθημερινότητας, συν το βάρος αυτού του τσουνάμι που έρχεται, όχι των κυμάτων αλλά των περιβαλλοντολογικών αλλαγών. Τι έχει να απαντήσει η αλλεργιολογία σήμερα ή τι ετοιμάζει για αύριο, γιατί το ζητούμενο είναι στην ιατρική η ποιότητα ζωής, όπως πάλι υπογραμμίσατε.
0: Βάζουμε τον ασθενή μπροστά μας. Του εξηγούμε ότι είναι το κέντρο του κόσμου μας, του μικροκόσμου μας. Τον ρωτάμε τι θέλει. Ο ασθενής έχει πάντα άποψη για το τι θέλει. Ή φοβάται να την πει ή μας ρίχνει το μπαλάκι. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Αλλά άμα του το θέσεις υπόψη του ότι θα κάνουμε ό,τι εσύ θέλεις ή θα προσπαθήσουμε να πετύχουμε αυτό το οποίο επιθυμείς, τον ρωτάμε. Του θέτουμε υπόψη του ότι υπάρχουν πάρα πολλά φάρμακα. Του θέτουμε υπόψη του ότι δεν κοιτάμε μόνο να μην πεθάνεις. Δεν κοιτάμε μόνο να μην βύχεις. Γιατί, να σας πω πάλι ένα παράδειγμα. Το παιδάκι το 13χρονο που ήρθε προχθές και το οποίο το παρακολουθώ εδώ και 5 χρόνια και έχει ένα μέτριο σοβαρό άσθημα και ρωτάω τους γονείς, τι κάνει ο Γιωργάκης, πώς είναι? Είναι πάρα πολύ καλά, γιατρέ. Τίποτα δεν έχει κάνει το τελευταίο εξάμεινο. Γιωργάκη, ναι, εκπληκτικά. Και πετάγει το πατέρας και λέει, γιατρέ, δεν ξέρετε όμως, πήραμε PlayStation. Το παιδάκι λοιπόν αυτό που έκανε τους παροξυσμούς όταν έβγαινε να παίξει μπάλα με τους φίλους του, έχει σταματήσει να βγαίνει έξω. Κάθεται στον καναπέ και παίζει το ηλεκτρονικό με μηδέν μυϊκή δραστηριότητα, άρα δεν κάνει παροξυσμούς. Τον φτιάξαμε αυτόν? Όχι. Πρέπει να του εξηγήσουμε ότι η ποιότητα ζωής δεν είναι να προσαρμόσεις τη ζωή σου για να μην κάνεις συμπτώματα. Είναι να έχεις μια φυσιολογική ζωή με τα θέλω σου. Θέλεις να παίξεις μπάλα? Θέλεις να πας μια βόλτα στην φύση? Θέλεις να φας αυτό το γλυκό και αυτό το φρούτο? Πρέπει να βρω τον τρόπο να σε βοηθήσω να το πετύχεις. Δεν θα σου πω ότι θα το πετύχεις σίγουρα, αλλά θα κάνω το παν για να τα καταφέρω. Και σε διάφορους τομείς τελικά μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ποιότητα ζωής στο άσθημα. Σας είπα ότι έχουμε φτάσει να συζητάμε να διακόψουμε την κλασική μας αγωγή, δίνοντας όμως τα πολύ καλά φάρμακα που λέγονται βιολογικούς παράγοντες. Κνίδωση. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο να μην έχουμε καθόλου τίποτα. Να μην χρειάζεται

0: αντισταμινικά ούτε κορτιζόνη ούτε τίποτα. Τροφική αλλεργία. Βγάζουμε τα παιδιά έξω να φάνε. Έχουμε φτάσει σε δυναμική τέτοια που τα παιδιά ήταν κλεισμένα μέσα στο σπίτι γιατί οι γονείς φοβόντουσαν μη χάσουν τα παιδιά τους. Στην ιδέα και μόνο αν το σκεφτείτε, είναι τραγικό να φοβάται η μάνα να πάει το παιδί στο πάρτι και να μην το αφήνει να πάει στο πάρτι. Τι σημαίνει αυτό για το παιδάκι? Τι σημαίνει για την κοινωνικοποίησή του, για την διαμόρφωση της προσωπικότητας και του χαρακτήρα του? Αυτά τα παιδιά τα βγάζουμε έξω πια. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε. Και νομίζω ότι όσο περνάει ο καιρός θα τα καταφέρνουμε όλο ένα και περισσότερο.
1: Τα βάλατε με τον καιρό, τα βάλατε με τις θερμοκρασίες στον πλανήτη, τα βάλατε με ό,τι κυκλοφορεί σε μικροσωματίδια, τα βάλατε γενικά με όλο το περιβάλλον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ενημερώσατε για την πραγματικότητα. Μας ενημερώσατε για πράγματα τα οποία θέλαμε να μάθουμε για να εξηγήσουμε πολλά άλλα. Και η αλλεργιολογία είναι μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης για να έχουμε την ποιότητα της ζωής πολύ περισσότερο από άλλες ειδικότητες που απλά μπαίνουν στο πυρήνα και θεραπεύουν, γιατί είναι πολύ παραγωγικό όπως υπογραμμίσατε. Φτάσαμε λοιπόν στο ωμέγα από το α, αλλά από α αρχίζει η αλλεργιολογία και αυτή τη στιγμή έχουμε και τον α αλλεργιολόγο μαζί μας, έναν έγκριτο επιστήμονα που ο λόγος του και μας δίνει την πραγματικότητα που είναι λίγο φοβιστική, αλλά μας καθησυχάζει ταυτόχρονα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Δεν έχουμε αλλεργία στον αλλεργιολόγο μας, έχουμε αλλεργία στην άγνοια.

Βιβλίο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Εδώ, κύριε, στεκόμαστε και πάλι απόψε. Σε περιμένουμε με λαχτάρα. Θέλουμε να σε δούμε από κοντά, να νιώσουμε γλυκιά τη ζωντανή σου παρουσία, για να σκερδίσει η καρδιά μας και να πλημμυρίσει από αγαλίαση το πνεύμα μας. Θέλουμε να σου μιλήσουμε, να σου πούμε τα μυστικά της καρδιάς μας, να χύσουμε από το βάζο της αγάπης μας τα μυρωμένα μας αισθήματα. Μας έφερες εδώ όπως τους σπόρους των λουλουδιών τους μεταφέρεις με το ελαφρό αεράκι και μεταφυτεύεις τα λουλουδάκια, δημιουργώντας πάντα μια ποικιλία ομορφιάς και ευωδίας. Και εμείς, λουλούδια του ουρανού σκορπισμένα πάνω στη γη. Η θεϊκή σου άβρα μας έφερε σε αυτό το θείο περιβόλι και εσύ, Κύριε, μας είπες πως θα είσαι πάντα εδώ κοντά μας. Στο όνομά σου συγκεντρωμένοι όλοι εδώ, ευλαβικά παρακαλούμε να μείνεις για πάντα μαζί μας.

Η καρδιά μας, Κύριε, είναι ανήσυχος. Φοβάται την απουσία Σου. Φοβάται την αποστροφή του προσώπου Σου. Ο Κύριε, μη μας βλέπεις αυστηρά. Μην ερευνάς εξονυχιστικά όλες τις πτυχές της καρδιάς μας. Κύριε, μη βλέπεις τα τραύματά μας. Μη μετράς τις πτώσεις μας. Μη ζυγίζεις την αγάπη μας. Μην θερμομετράς την πίστη μας. Μη μας προσέχεις. Μην εξετάζεις τον κυλιδωμένο μας χιτώνα.

Κύριε, μη μας κοιτάζεις. Δεν αντέχουμε άλλο την ερευνητική σου ματιά. Το αίσθημα της ενοχής μας κάνει να χαμηλώνουμε τα βλέμματα και η καρδιά μας συντρίβεται. Ιησού, νυμφή της ψυχής μας, μη στερήσεις τα παιδιά σου του Θείου Ελέους. Μην προσέχεις, Κύριε, την ασχήμια του πνευματικού μας κόσμου. Διατηρούμε με όλοι μας την αμαρτωλότητα, ζωηρή την επιθυμία να είμαστε παιδιά σου. Ναι, παιδιά ανάξια, αλλά παιδιά σου. Δια το πλήθος των παραλήψεων και των καταπατήσεων των θεϊκών σου εντολών, μη μας κάνεις από παιδιά και μας αποκληρώσεις.

Δεν είναι στις προθέσεις μας, Κύριε, να πράττουμε αντίθετα από εκείνο που Εσύ θέλεις. Ποθούμε πάντα να είμαστε παιδιά Σου. Και τότε που άθελά μας αμαρτάνουμε, και τότε που Σε οδηγούμε σε ένα καινούριο Γολγοθά, και τότε θέλουμε να είμαστε παιδιά Σου. Δέξου, Κύριε, τις ματωμένες μας καρδιές. Είναι δικές Σου. Σου τις προσφέρουμε ανεπιφύλακτα και απόψε. Κάνε τες να λάμπουν από αρετή και αγιότητα. Τι άλλο να σου πούμε, Κύριε, στην τελευταία μας βραδινή συνομιλία. Θερμά Σε παρακαλούμε, κράτησέ μας την αγάπη Σου. Διατήρησέ μας μέχρι το τέλος της ζωής μας, στην απόφαση να είσαι ο μοναδικός και αιώνιος νυμφίος της ψυχής μας.

Κύριε, δειλά να πούμε και τούτο μας το αίτημα. Μη μας στέλνεις άλλες ευλογίες. Δεν είμαστε άξιοι ούτε για αυτές που μας έδωσες. Δεν θέλουμε, Κύριε, άλλα τάλαντα. Αυτά όμως που μας έδωσες, κάνε μας να τα αυξήσουμε και να τα πολλαπλασιάσουμε. Αξίωσέ μας να γίνουμε φρόνιμοι οικονόμοι και καλοί διαχειριστές των πνευματικών θησαυρών που μας εμπιστεύθηκες. Και την παρούσα εσπέρα σε διαβεβαιούμε ότι οι ψυχές μας σου ανήκουν. Σώματι και ψυχή σου παραδιδόμαστε.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενη υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ.

ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημίν, Άγια επίσκεψη και ίαση τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και

0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με ισόπο και καθαρεστήσουμε, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησαν εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσους είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσαν της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδίασαν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσομαι ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε

0: Ήσον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώσει. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών, επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών κύλιε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγκαίρων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι.

0: Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλι, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ω ένα σωμνό άμα μου, τόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκη των θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούν τη αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσονται στον ράφτο σε νεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούν τη αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούν τη αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου οδύ του Μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο βέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρωμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν. Αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόπον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πρωτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντο ημαιώνο του παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γενομένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων. Ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσεω λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντε. Δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλου απίν ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γάρθε οικείου μετάβαση δε τοπική γέγονε και τόκο εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσι ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διή ερήθη παράβαση. Χαίρε διή νύχτη παράδεισο. Χαίρε η κλίστη Χριστού Βασιλεία. Χαίρε ελπίη αγαθών αιωνίων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων και τεπλάγη το μέγα τη ίση ανανθρωπίσεω έργο. Τον απρόσιτον γάρο Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου

0: Ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επί σοι Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων το σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος οθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέπρους τρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχναντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν του λουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρα η λουνά που του σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλη των πολύλητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δούν εθερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκο να νυμνούν σε πάντες ως έμιση φωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξασε εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διήσε γύρον τετρόπαια, χαίρε διήσε εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και τη μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύμβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφουσι πόλησε Θεοτόκε, αλλος έχουσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωσι χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τις ανομίες ημών. Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου...

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο ποιόν αείμεθ ημών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου τον εισαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της συν ειρήν δώσει μην, και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών, κληρονόμων με αποδεικνύουσα.

0: Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης ιδίας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησι μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε εμάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερεντοξαεί πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισαι ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρών μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως τη απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν τις αθλίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εις οδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπερ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεοτό και Παρθενή, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Θεοτό και Παρθένα χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ η γυναίκα και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
4: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελεήσου.
4: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαντών.

0: προδοξαμένων πατέρων και αδελφών ημών, τον ενθάδευσε βος κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέσεις.

Μήποτε ύπος ή τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν, εμείς δε λαό σου και πρόβατα ανομήσου και το όνομά σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών σου, Κύριε, και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην, και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότι πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου μη δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς ενωμιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής.

Ευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιώσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, ή άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, ή να το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν, την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν, την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφτα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου.

και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο Ευδουμικοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθωρηβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Μεγάλη εβδομάδα. Έτος από Χριστού γεννήσεως 1453. Μαύρες οι πρώτες μέρες. Χωρίς βάγια η Κυριακή των Βαΐων. Τα πάθη τα Σεπτά του Κυρίου που μας καλούν στη Σταύρωση και την Ανάσταση σκεπάστηκαν από την καταχνιά της αγωνίας και τα σκοτάδια του φόβου και έκραψαν οι ταραχές και οι απελπισμοί το πρόσωπο του νυμφίου στα μάτια των πολλών. Λίγοι αγρυπνούντες, πολλοί στενάζοντες και δακρύζοντες για τα επερχόμενα. Οι κοσμικόφρονες και προσκυνημένοι δεν έβλεπαν και δεν άκουγαν τη φωνή της Εκκλησίας που την είχαν προδώσει. Φώναζαν με σπαραγμό μέσα στις εκκλησίες, παπάδες και λαός. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Οι άλλοι αντί για τον Χριστό περιμένανε σαν νυμφίο τη Δύση και βλέπανε πότε να έρθει η βοήθεια των Φράγκων και να του σώσει και πότε τον Τούρκο, το βάρβαρο, να τους φάξει με τις γιαταγάνες του. Πού να μείνει απαντοχή για τον Χριστό και ο καιρός να είναι κι αυτός μαύρος και άραχλος. Όλο βροχές και παγωνιές και σύννεφα χαμηλωμένα που πλάκωναν τον ορίζοντα και σφίγγανε τις καρδιές. Η ελπίδα κοκάλωσε στους δρόμους σαν γέρικο άλογο που δεν μπορεί να προχωρήσει και πέφτει στην άκρη του δρόμου. Πού να βρεθεί μυαλό να ψάξει πιο μέσα, στην ψύχα της ζωής, όπου γίνονται τα αληθινά και τα μεγάλα του μυστηρίου. Εκεί όμως δεν χωράει η λογική της ανάγκης και του φόβου που στέκει ανήμπορη και πεθαίνει πάνω στη φλούδα των πραγμάτων χωρίς εξήγηση. Προχωρημένο δειλινό. Η νέη γεμάτη κόσμο να δέεται και να παρακαλεί. Φεγγίζανε τα παράθυρα και ρίχνανε προς τα έξω το φως των καντιλιών και των πολυελαίων σαν παρηγοριά και σημάντρο ελπίδας. Να κάνουν όλοι κουράγιο για να σταθούν στα πόδια τους. Και οι φωνές των ψαλτάδων αντιλαλούν τον πολυσήμαντο λόγο της ψαλμωδίας. Δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης, αλληλούια. Ποια δικαιοσύνη να μάθουν όμως, αυτή που μοιράζει το ψωμί ανάλογα με αυτόν που κρατά το μαχαίρι, ή με τη δικαιοσύνη του Θεού που δίνει το ψωμί πρώτα στον πεινασμένο και ύστερα στο χορτάτο. Δύσκολος και μεγάλος αυτός ο λόγος και δεν το φτάνουν εύκολα τα μυαλά των ανθρώπων. Γι' αυτό και τη δικαιοσύνη την κατεβάζουν πολύ χαμηλά. Τη ρίχνουν στο χώμα και συχνά την ποδοδοπατούν. Κι άλλοτε την μοιράζουν κατά τη δική του ζυγαριά, την άδικη και τρύπια. Και από την κοπριά του δυνατού γεννιέται η άνομη δικαιοσύνη του ισχυρού. Αυτό που λένε οι γραμματισμένοι το δίκαιο του ισχυρωτέρου. Αχ, Θεέ μου, πώς μας αντέχεις. Που κάνει κουμάντο σε ζωή και σε θάνατο. Και γίνεται η βία και η δύναμη το δίκαιο του αρχηγού, το εξουσιαστή, το ένδοξο αδικητή. Και από τα δίκαια σπλάχνα της Εκκλησίας ξανακούγεται ο ψαλμός και η επίκληση. Πρόσθεσ' αυτής κακά, Κύριε. Πρόσθεσ' αυτής κακά της ενδόξης της γης. Αλληλούια. Αγανάκτηση, πόνος, κραυγή ψυχής. Οι μάρτυρες που ζητούν δικαίωση. Γιατί οι ένδοξοι και οι ισχυροί της γης ταυτίζονται με τον Αντίθεο, με τον Διάβολο, με τον Αντίχριστο, κυρίαρχο του κόσμου τούτου. Υπάρχουν όμως και οι πιστοί, οι αποφασισμένοι άχρη θανάτου. Ο λαός του Θεού και οι ζηλωτές που φωνάζανε μέρα νύχτα και τρέχανε και παρακαλούσανε τον Κύριο να κάνει έλεος και να σταματήσει τους βάρβαρους έξω από τα τείχη της πόλης, να διώξει το κακό. Αλλά και τα τείχη τα παλιά και καταφθαρμένα, πόσο μπορούσαν να αντέξουν. Η φθορά τους δεν ήταν φθορά του χρόνου και του καιρού, ήταν φθορά της αδικίας, που αιώνες κατάτρωγε τα σπλάχνα της αυτοκρατορίας με φόνους μυαρούς και εγκλήματα και ασέβειες και βλασφημίες και ιεροσιλίες. Που δεν βλάστεναν μονάχα στις αίθουσες του Ιερού Παλατιού, αλλά και μέσα στις κάμαρες του Πατριαρχείου και των Αρχοντικών. Και βγαίνανε οι ανομίες, κύματα-κύματα, και παρασέρνανε και το λαό. Και ο Σάλιας, η τραγική φωνή της βασιλεύουσας, φώναζε και τα έλεγε δυνατά να τα ακούσουν όλοι, μα κανένας δεν τον έπαιρνε στα σοβαρά. Παρά μονάχα οι απλοί άνθρωποι που στέκανε και ακούγανε κουνώντας περίλυπα το κεφάλι για τις αλήθειες που λέγε.

Αφαιρέσατε βρε άνομοι και εξορίσατε τον Άγιο Ιωάννη το Χρυσόστομο και ζητάτε τώρα έλεος. Σκοτώνετε τους διαδόχους του βασιλικού θρόνου και πυρπηλούσατε. Πυρπολούσατε τις Άγιες εικόνες. Και τώρα θέλετε να γλιτώσετε από τη δίκαιη τιμωρία σας. Αειδωλογούσατε τους άθεους που πολεμούσαν τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Και τώρα παρακαλάτε για προστασία. Ουέ, ημίγραμμε τις και φαρισαίοι υποκριτές. Γεννήματα χιδνών που σκοτώνετε τους απεσταλμένους του Θεού και γονατίζετε μπροστά στους αντίχριστους απεσταλμένους της Ουραγιάς και του Πάπα για να σας βοηθήσουν. Ουέ, ημίν, ουέ, ημίν, ουέ, ημίν. Παίρνετε τον αθώο λαό στο λαιμό σας, αλλά το αδικοχαμένο αίμα του θα σας πνίξει μια μέρα. Και η μέρα αυτή δεν είναι μακριά. Έως πότε ανέξω με ημίν γενναιά άπιστη και Μιχαλίδα, σας συχάθηκε η ψυχή μου. Θα σας παρατήσω λοιπόν στην ανομία σας, ανόητοι άρχοντες που σας εξουσιάζουν και σας κατευθύνουν τα δαιμόνια. Ουέιμιν, ουέιμιν, ουέιμιν. Να αγιάσει το στόμα σου, άνθρωπε του Θεού. Αυτή είναι αλήθεια, λέγαν άλλοι με θαυμασμό. Από μωρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, σχολιάζανε. Η πόλη γεμάτη ζητιάνους, ακάτιδες και πρόσφυγες από όλες τις παλιές επαρχίες της αυτοκρατορίας δίνανε μια θλιβερή όψη φτώχειας και παρακμής στους δρόμους και τις πλατείες. Το ίδιο γινότανε και με τους πολλούς ξένους που κυκλοφορούσαν, όπως Φράγκοι, Ανατολίτες με τις παράξενες φορεσιές, Εβραίοι, Βαλκάνιοι και άλλοι που μιλούσαν τη γλώσσα τους και ακολουθούσαν σε πολλά τις συνήθειές τους. Και μια ζανόλα και όλοι με μια θλιβερή Βαβυλωνία και όχι τη λαμπρή και ένδοξη πρωτεύουσα της χιλιόχρονης βασιλείας των Ελλήνων. Πονούσε η ψυχή των εκλεκτών που έβλεπαν τον ξεπεσμό και τα χάλια αυτά και καταλάβαιναν το τέλος να πλησιάζει σαν μια τεράστια ταφόπετρα για να σκεπάσει τον ανοιχτό του το τάφο. Στο παλάτι ο Φραντζή συνωμοτούσε συνεχώς εναντίον του μεγάλου Δούκα και έγινε θηρίο μόλις έμαθε ότι ο Νοταράς ματέωσε τη μετάθεση του πρωτοσπαθάριου Αλέξιου από την ανακτορική φρουρά που την είχε εισηγηθεί ο ίδιος και ζητούσε να τον διορίσουν στα τείχη της Χρυσόπορτας, στο πιο δυτικό άκρο της πόλης, για να βρίσκεται μακριά από τα ανάκτορα. Ήθελε να τον απομακρύνει γιατί ήταν ανθενωτικός και προστατευόμενος του μεγάλου Δούκα, που αυτή την ώρα βρισκόταν με την τυφλή αλλά πολύ ισχυρή αρχόντισσα Ευλαμπία και μιλούσαν οι δυο τους εμπιστευτικά. «Τι λένε?» ρώτησε ο Φραντζής στους πιούνους του. «Μιλούν χαμηλόφωνα, δεν μπορούμε να τους ακούσουμε». Η Ευλαμπία ήξερε από παιδί το Λουκάνο Ταρά που τον περνούσε λίγα χρόνια και προσπαθούσε να κερδίσει τη βοήθειά του για την Κλεονίκη. Ήθελε να παντρέψει την ανιψιά της με τον Αλέξιο. «Έρχονται φοβερές ώρες, Ευλαμπία. Είναι σωστό να παντρευτούν τώρα. Οι φωτιές όπου να είναι θα ανάψουν». «Οι δύο είναι καλύτεροι υπέρ τον ένα, μεγάλε Δούκα, για να θυμηθούμε και την Αγία Γραφή. Κι εγώ βλέπω με την τύφλα μου και οσμίζομαι τα δυσάρεστα. Σκέφτομαι όμως πως αν είναι ταιριασμένοι μαζί, μπορούν καλύτερα να πολεμήσουν το κακό. Οι δύο υπέρ τον ένα». Έμεινε για λίγο σκεφτικός ο Ναταράς και ύστερα είπε: «Ας περάσει και αυτός ο μήνας, αρχόντισε Ευλαμπία, και αν γλιτώσουμε γίνεται και ο γάμος. Προσωπικά δεν διαφωνώμε για την ένωσή τους. Μάλλον είναι ταιριαστό ζευγάρι, καθώς είπες. Λίγη υπομονή». «Θα μιλήσεις εσύ στον Αλέξιο?» «Όχι τώρα. Δεν θέλω να έχει και άλλες έγνοιες». Σηκώθηκε ο Νοταράς να φύγει. Η Ευλαμπία σηκώθηκε κι αυτή και τον έπιασε από το δεξί του μπράτσο. «Πρόσεχε τον Φραντζή τώρα πιο πολύ. Έχει λυσάξει εναντίον σου και προσπαθεί να σε βλάψει. Δες και την περίπτωση του πρωτοσπαθάριου. Ήθελε να τον βγάλει από κοντά σου». «Το ξέρω, Ευλαμπία. Και σε ευχαριστώ για την αγάπη σου». Τη φίλησε στο μάγουλο και βγήκε για να πάει στο λιμάνι της Σιδερόπορτας, όπου γινόταν μεγάλες επισκευές στους πύργους και τα αναχώματα. Το ξέρε βέβαια πως με όλα αυτά τα οχυρώματα και τις άλλες προσπάθειες που γίνονταν στα τείχη, δεν μπορούσε να προστατευτεί η Εφτάλουφη. Και το στράτευμα λίγο για τα βάρβαρα στήφη του Μοχαμέτη. Έκανε όμως ό,τι καλύτερο ήταν δυνατόν για να γίνει η άμυνα και ο Θεός να ήταν βοηθός. Στο βάθος της καρδιάς και του μυαλού του έβλεπε ότι άρχιζε ο Γολγοθάς του τέλους και ευχόταν μυστικά να τελειώσει γρήγορα και να έρθει και η Ανάσταση κατά το θέλημα του Κυρίου. Πριν φτάσει όμως στο ναό της Αγίας Αναστασίας, συναντήθηκε στο δρόμο με το Σάλια που στάθηκε κατά μεσής της στράτας και έκανε σινιάλα με τα χέρια να σταματήσει.

0: τους άλλους. Λέει για να τελειώνουμε, γιατί κάτι θέλεις να πεις. Τώρα το βλέπω. Δηλώς δεν είσαι. Μήτε τρελός, Λουκά Νορδαρά. Εγώ είμαι η φωνή του λαού ηλεύθερη.
1: Ξεμπέρδευε.
0: Αφού δεν είσαι δουλός, μήτε τριλός, τότε γιατί φέρνεσαι τα ανάποδα? Τι σε κάνει και σωπαίνεις?
1: Αυτό που κάνει εσένα να μιλάς.
0: Σήκωσε το χέρι του ο Νοταράς και διέταξε την ακολουθία του να συνεχίσουν την πορεία τους και ξεκίνησε. Κι όπως έφευγε καλπάζοντας, ο Σάλιας έκανε χωνή τα χέρια του και φώναξε δυνατά για να ακουστεί.
2: Και πες του βασιλιά να μην παντρεύεται. Θα το μετανιώσει πικρά, μα θα είναι αργά. Όχι παντρείας με τον διάβολο. Όχι παντρείας με τις κοπριές. Όχι, όχι.
0: Και σαν τελείωσε τις φωνές, σωριάστηκε σε μια γωνιά και άρχισε να κλαίει γοερά. Όσοι παρακολούθησαν τον παράξενο αυτό διάλογο και είδαν τους άλλοι να φρενολογεί σαν μικρό παιδί, απόρρισαν. Και όταν πλησίασαν να το ρωτήσουν γιατί έκλαιγε, αυτός το έβαλε στα πόδια και χάθηκε στους γύρω δρόμους. Δεν ήθελε να πει την ώρα εκείνη τίποτε άλλο. Και όπως έπαιρνε να βραδιάζει και ακούγονταν οι καμπάνες του Εσπερινού, απλώνονταν πάνω στην πόλη ένας θολός πέπλος μελαγχολίας και εγκατάληψης. Σε λίγο θα άρχιζε η ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης. Και ο λαός παρακαλούσε την Παναγία να μην έρθει το κακό τη Μεγάλη Εβδομάδα. Θα ήταν δύο φορές πιο πικρό για τους πιστούς. Θέλανε να προλάβουν να γιορτάσουν το Πάσχα, να στηριχτούν στην Ανάσταση. Προσπαθούσαν να τεντώσουν το σκηνή της ελπίδας πάνω στα πάθη του Κυρίου. Έσχατη καταφυγή του αδύνατου ανθρώπου στον παντοδύναμο Θεό. Γεμάτη κόσμο η Αγία Σοφιά και οι άλλες εκκλησίες. Μικροί και μεγάλοι ένιωθαν λέξη-λέξη και στιγμή-τη-στιγμή των παθών και ζούσαν πάνω στον ίδιο τον εαυτό τους στη μαρτυρική πορεία του Θεανθρώπου προς το Γολγοθά. Το καιρό εκείνο έψελνε με πόνο ψυχής ο ιερέας και μοιάζε ο λόγος του να μεταλλάζει δραματικά και να ακούγεται διαφορετικός, αλλά πάντα πλήρκας που είχε πάει στην εκκλησία Συφάμελος με τη γυναίκα του και τα τέσσερα παιδιά του, δύο αρσενικά και δύο θηλυκά. Και ήταν από αυτούς που καταλάβαιναν τα πάντα και πιο πολύ από τους πολλούς αλλά και τους λίγους. Γι' αυτό και δεν μπόρεσε να κρατήσει το λιγμό του όταν έγινε η έξοδος του μεγάλου σταυρού στις πλάτες του ιερέα, ο οποίος συμβολίζει την ώρα εκείνη τον θεάνθρωπο, και έψελνε με θρηνητική φωνή: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, ο ενίδαση την γην κρεμά σας. Στέφανον εξ ακανθών περιβάλλεται, ο περιβάλλον εν εφέλες των ουρανών». Ο Νοταράς τραντάχτηκε μέσα του και ψιθύρισε, χωρίς να ακουστεί το ήμαρτον και το κυριελέησον, γιατί στη θέση του ιερέα που σήκωνε το σταυρό, είδε το ίδιο το Βυζάντιο, την καταπληγωμένη βασιλεύουσα που άλλοτε ακτινοβολούσε και έλαμπε και σκέπαζε τη γη, την οικουμένη, ενώ τώρα σέρνεται στη σταύρωση και τον αφανισμό. Συνεχίστηκε η ανάγνωση και των άλλων Ευαγγελίων της Μεγάλης Πέμπτης και ξαφνικά φάνηκε αγγελιοφόρος του παλατιού, που ειδοποίησε ότι μετά την ακολουθία των Αγίων Παθών θα γίνει πολεμικό συμβούλιο στον Άκτορα. Όταν έφυγε ο αγγελιοφόρος, ο Νοταράς έγνεψε στον πρωτοσπαθάριο Αλέξιο να πάει κοντά του. Κάτι του είπε στο αυτί του ψιλοδεμένου φρουράρχου της αυλής, που έφυγε αμέσως από τον ναό με πολλή περίσκεψη στην έκφρασή του. «Το καιρό εκείνο», συνέχισε ο ιερέας στο επόμενο Ευαγγέλιο. Οι πληροφορίες που φτάνανε στο παλάτι δεν ήταν καθόλου ευνοϊκές. Άλλες μιλούσαν για γενική έφοδο των Τούρκων την ημέρα της Λαμπρής και άλλες πως θα γίνει ξαφνικά η επίθεση τη νύχτα, ώστε να ευνηδιαστούν οι πολιορκημένοι. Γιατί ολόγυρα η πόλη ήταν σωσμένη σφιχτά και από στεριά και από θάλασσα, και μονάχα το ξεκίνημα κρατιόταν μυστικό. Ο μεγάλος βεζίρης ο Χαλίλ Πασάς, ο πρώτος μετά το Σουλτάνο, προσπαθούσε να συγκρατήσει τον Μοχάμετ που φρούμαζε σαν άγριο άλογο, γιατί φοβόταν πως η επίθεση των Τούρκων εναντίον στη βασιλεύουσα θα ξεσήκωνε τα βασίλεια της Ευρώπης και θα ξεστράτευαν εναντίον τους και θα τους πετσοκόβανε ολούθε. Γι' αυτό και έστελνε μηνύματα και πληροφορίες στον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο να φυλαχτεί και να ετοιμάσει την αντίστασή του. Αυτό έγινε και απόψε με έναν μυστικό μαντατοφόρο που τους είπε τα καθέκαστα.
1: «Πολυχρονεμένος ο αμοιράς ο Μοχάμετ, ετοίμας όλον το στρατό και τα 250 κανόνια του και τα 400 καράβια του στόλου με τον Παλτόγλου Πασά για να χτυπήσει ξαφνικά τη βασιλεύουσα»,
0: είπε κι άλλο ο απεσταλμένος, ένας βούλγαρος εξωμότης που τον είχε ο Χαλίλ Πασάς κρυφόμαντα το φόρο του. Το πολεμικό συμβούλιο κράτησε ώρες πολλές και είπαν όλοι τα όσα έκριναν χρήσιμα. Και αποφάσισαν να αποστείλουν πάλι επίγουσα έκκληση για βοήθεια στην Ιταλία και τα άλλα βασίλεια της Ουγγαρίας, της Γαλλίας και της άλλης Ευρώπης.

0: Όλοι πρότειναν την άμεση ενίσχυση της άμυνας, ακόμα περισσότερο, με όλα τα μέσα που είχαν, ώστε τα τείχη και οι μεγάλοι τάφρους που έζωνε τις δύο πλευρές της τριγωνικής πόλης να προστατευθεί. Κανένας δεν μίλησε για υποταγή και παράδοση στο Μοχάμετ.
1: Θα πολεμήσουμε όλοι με χρυσές χάτων,
0: είπε ο νοταράς.
1: Κανείς μας δεν θα παραδοθεί στον άπιστο αμοιρά. Ο δρόμος μας είναι ένας κι άλλος δεν υπάρχει. Νίκη ή θάνατος.
0: Όλοι συμφώνησαν μαζί του και πρώτος αυτοκράτορας. Και όλοι το ξέρναν πως το τέλος πλησίαζε μέρα με τη μέρα, μα και κανείς δεν τολμούσε να το πει. Ένας δυο είπαν να σταλούν στο Σουλτάνο αντιπρόσωποι του βασιλιά και να του προτείνουν να αυξήσει το ποσό της επικυριαρχίας που είχε από χρόνια ως φόρου υποτελήσει η παρακμασμένη πια αυτοκρατορία. Ήξεραν όμως ότι δεν θα το δεχόταν ο αμοιράς, μόνο που θα δείχνανε το φόβο και την αδυναμία τους.
1: «Να το επιχειρήσουμε κι αυτό»,
0: είπε ο Φραντζής.
1: «Αλλά ο Σουλτάνος είναι πονηρός και άρπαγας και τα θέλει όλα. Πιο πολύ όμως ζητά τη δόξα και το μεγαλείο. Είναι τόσο μεγαλομανής όσο και βάρβαρος και άγριος και πεισματάρης. Σκύλος άπιστος σε όλα».
0: Και τα έλεγε αυτά με πάθος και πείσμα για να εναντιωθεί στο μεγάλο Δούκα, που πάντοτε προτιμούσε την προσέγγιση και τη συνεννόηση με τους Τούρκους παρά με τους Φράγκους και τους Λατίνους του Πάπα. Και χωρίς να χάσει καιρό ο Νοταράς, απάντησε θυμωμένα.
1: «Πιο άγρια σκυλιά είναι οι Φράγκοι και οι Παπικοί με την υποκρισία τους, που άλλα λένε και άλλα πράττουν. Μας βλέπουν να βουλιάζουμε συνεχώς μέσα στις τόσες αδυναμίες και δυσκολίες και δεν ρίχνουν σκηνή να μας βοηθήσουν να σωθούμε. Δεν ξέρουν οι τυφλωμένοι ότι το Ισλαμικό ποτάμι που κυλά τόσο ορμητικό από την Ασία θα πνίξει κι αυτούς κάποια μέρα. Εμείς κρατάμε το Ισλάμ στην Ανατολή και οι Φράγκοι δεν το καταλαβαίνουν πως θυσιαζόμαστε για αυτούς. Είναι βρώμικοι και πονηροί και σατανόψυχοι. Χειρότεροι από τους Τούρκους. Χριστεπώνυμοι, αλλά όχι χριστιανοί. Πιστοί χωρίς πίστη. Πολιτισμένοι χωρίς πολιτισμό».
0: Άναψε ο Φραντζής με τα λόγια του μεγάλου Δούκα, που τον θεωρούσε σαν τον πιο μεγάλο αντίπαλο και εχθρό της πολιτικής του, και ήθελε να τον βγάλει από τη μέση. Βρήκε την ευκαιρία και ξέσπασε οργισμένα.
1: «Τα λόγια σου είναι βλάσφημα, Λουκάνου Ταρά, και πρέπει να...»
0: Τη στιγμή που πήγε να ανάψει ο καυγάς, ο αυτοκράτορας σήκωσε τα χέρια του σε ένδειξη της απόλυτης εξουσίας του και επέβαλε σιωπή.
1: «Δεν είναι ώρα για καυγάδες. Το γένος κινδυνεύει. Ανάγκη πρώτη στή για να το σώσουμε. Όπως μπορούμε, και με τα όπλα και με τις συμμαχίες και με τα χρήματα. Γαλινότατε βασιλεύ»,
0: είπε ο νοταράς.
1: «Πολλοί άρχοντες έχουν πολλά πλούτη, αλλά κανείς δεν δίνει για την πατρίδα. Τα κρύβουν για τον εαυτό τους και δεν ξέρουν οι δύστιχοι ότι αν νικηθεί το βασίλειο, θα χαθούν κι αυτοί κι αυτά μαζί τους».
2: «Έχεις δίκιο, μεγάλο Δούκα. Και όπως ξέρετε, διέταξα με τη σύμφωνη γνώμη της Πατριαρχικής Συνόδου να συγκεντρωθούν όλα τα πολύτιμα αφιερώματα των μοναστηριών και των ναών και να διατεθούν για τις ανάγκες του πολέμου. Το έργο αυτό έχει αρχίσει ήδη. Να δημευτούν οι περιουσίες όλων των πλουσίων»,
0: φώναξε από το βάθος του μεγάλου τραπεζιού ο στρατηγός Βασίλειος, ηλικιωμένος και ένδοξος πολεμιστής των ασιατικών θεμάτων της αυτοκρατορίας.
1: «Πριν χαθούν».
0: Όλοι ξαφνιάστηκαν με την τόσο τολμηρή αυτή πρόταση του σεμνού πολεμιστή. Και για να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην πρότασή του, πρόσθεσε με την ίδια δυνατή φωνή.
1: «Όταν κινδυνεύει το γένος, κανείς δεν μπορεί να έχει δικά του πλούτη. Υπεράν όλων, οι πατρίς.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με ύμνους από τη Θεία Λειτουργία και θα ξεκινήσουμε με τον άρχοντα από το ψάλτη Θρασίβουλο Φτανίτσα. Θα ακούσουμε τους μακαρισμούς της λειτουργίας από την Κυριακή των Αγίων Πατέρων που γιορτάζουμε τον Οκτώβριο. Σε εκείνη την ηχογράφηση ο ήχος της Κυριακής ήταν ο Βαρύς. Ας τους ακούσουμε σε μια πολύ όμορφη εκτέλεση σε ήχο βαρύ πεντάφωνο από τον άρχοντα από το ψάλτη Θρασίβουλο Στανίτσα.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε το δύναμη του βήματος σε δεύτερο ήχο. Θα το ακούσουμε από τον μακαριστό γέροντα νεόφυτος Καρκαλά από την Κοζάνη. Ενδιαφέρον είναι το Άγιος Αθάνατος του δύναμης, το οποίο είναι δική του διασκευή. Η ηχογράφηση είναι από τότε όταν ο μακαριστός γέροντας σαν λαϊκός το 1967 έψελνε στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου της Κοζάνης και είναι από λειτουργία της τρίτης μέρας των Χριστουγέννων.

από το Άγιον Όρος και τον Ιερομόναχο Γαβριήλ Μακαβό, θα ακούσουμε λειτουργικά σε ήχο πλάγιο του πρώτου, του Κανελίδου, και στη συνέχεια το Άξιον Εστί σε σύνθεση του μοναχού Νεκταρίου Βλάχου σε ήχο πρώτο. Η ηχογράφηση είναι από τις Καριές, την πρωτεύουσα του Αγίου Όρους, όπου ο πατήρ Γαβριήλ Μακαβός ήταν ψάλτης του πρωτάτου.

Στη συνέχεια και πάλι από το Άγιον Όρος θα ακούσουμε σε ήχο δευτερόπρωτο το Άξιον Εστί σε σύνθεση Πέτρου Φιλανθίδου. Θα το ακούσουμε στο ίδιο ύφος των Καραιών από τον επίσκοπο Ροδοστόλου Χρυσόστομο.

Θα κλείσουμε με τον πατέρα Θεοδόσιο τη συνοδεία του γέροντος Δαμασκηνού Νεοσκητσιώτου και θα ακούσουμε του δείπνου σου του μυστικού σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, όπως λέγεται κατά παράδοση στο Άγιο Όρος κατά την ώρα της Θείας Κοινωνίας. Η ηχογράφηση είναι από την πανήγυρη της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτου.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Μαζί σας και πάλι φίλοι ακροατέ. Η μελέτη του Λόγου του Θεού μας φέρνει πιο κοντά στον Κύριο και ενώνει συγχρόνως τις καρδιές μας μαζί Του. Οι δύο μαθητές, ο Λουκάς και ο Κλεόπας, πορευόμενοι εις Εμαούς, συνομίλουν με τον αναστημένο Χριστό χωρίς να το έχουν αντιληφθεί, διότι ο Κύριος παρουσιάστηκε μετά από την Ανάστασή Του εν ετέρα μορφή. Όμως, καθοδόν συνομιλούντες με τον Κύριον, ένιωθαν τις καρδιές των να θερμαίνονται, γιατί όλα τα διαδραματισθέντα γεγονότα τις είχαν παγώσει. Όταν όμως διηνύχθησαν οι οφθαλμοί, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς στο 24ο κεφάλαιο, στίχος 13-35, τότε αντελήφθησαν ότι ο συνομιλητής των είναι ο αναστημένος Χριστός. Και ενώ συνομιλούσαν μαζί Του, οι καρδιές των έγιναν καμίνι. Είχαν πυρποληθεί από τη θεϊκή αγάπη. Και είπων προς αλλήλους, ουχή η καρδία ημών και ομένη είναι ημίν, ως ελάλη ημίν εν τη οδό και ως διήνη γεν ημίν τας γραφάς. Με πιο απλά λόγια είπαν μεταξύ των ο ένας προς τον άλλον, η καρδιά μας δεν αισθάνονταν μέσα μας μια θεϊκή φλόγα του θείου ζήλου και της αγάπης προς τον Χριστό και δεν ζεσταίνονταν από τη θερμότητα του φωτός της Θείας Αληθείας όταν μας ομιλούσε στο δρόμο και μας εξηγούσε τις γραφές. Πώς εμποδιστήκαμε και δεν μπορέσαμε να το γνωρίσουμε αμέσως. Όποιος συνομιλεί με τον Κύριο, όποιος ακούει διαμέσου των γραφών την λαλιάν του Κυρίου, πυρακτώνεται η καρδιά του, φωτίζεται οι σκέψεις του, ανοίγουν τα μάτια του, ενισχύεται το πεσμένο φρόνημα, απομακρύνεται η θλίψης, η κατήφια και η σκυθροπότης, ανυψώνεται το θρησκευτικό φρόνημα και πλημμυρίζει ολόκληρος η πνευματική ύπαρξη από αισιοδοξία και ενθουσιασμό. Γι' αυτό και εμείς αισθανόμεθα την ανάγκη να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας εις τον Κύριον, γιατί μας παρέχει τη δυνατότητα να συνομιλούμε μαζί Του, να συμπορευόμεθα μαζί Του, να συνδιαλεγόμεθα μαζί Του, αλλά και να δενόμαστε μαζί Του και μεταξύ μας. Και σε εσάς στέλνουμε διαμέσου του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας της Φιλιππισίας ένα θερμό ευχαριστώ, γιατί τη βελόνα του ραδιοφώνου σας την σταθεροποιήσατε αμετακινήτως για να ακούτε το δικό σας σταθμό. Αυτός ο σταθμός ανήκει σε εσάς, έγινε από αγάπη σε εσάς και διεκδικεί το προνόμιο της προτεραιότητος με ζωηρά την επιθυμία να σας ανήκει. Για όλες μας τις ατέλειες ζητούμε συγγνώμη και σας δηλώνουμε πως καταβάλουμε όλες τις προσπάθειες μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων μας και το σταθμό να τελειοποιήσουμε και τα προγράμματα να τα βελτιώσουμε και τις προσδοκίες σας να μην διαψεύσουμε. Γι' αυτό ζητούμε
και τις δικές σας προσευχές και τη θερμή σας συμπαράσταση. Κι ύστερα από όλα αυτά που είπαμε, φίλοι και προσφυλείς μας ακροατέ, καιρός να συνεχίσουμε τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Στα χέρια μας κρατούμε το Ιερό Ευαγγέλιο και μελετούμε την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή του πρώτου Αποστόλου των Εθνών και Κήρυκος του Ευαγγελίου του Ευγενεστέρου Λαού της Γης, του γένους των Ελλήνων. Διαβάζουμε από το πρώτο κεφάλαιο τους στίχους 1 έως και 3. Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος τη Εκκλησία Θεσσαλονικαίων εν Θεό Πατρί και Κυρίω Ιησού Χριστό. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστούμεν το Θεό πάντοτε περί πάντων ημών μίαν ημών ποιούμενη επί των προσευχών ημών. Αδιαλείπτως μνημονεύοντες ημών του έργου της πίστεως και του κόπου της αγάπης και της υπομονής της ελπίδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έμπροσθεν του Θεού και Πατρός ημών. Με πιο απλά λόγια, Παύλος και Σιλουανός και Τιμόθεος προς την Εκκλησία των Θεσσαλονικαίων, την ενωμένη με το Θεό Πατέρα και τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ήθε να είναι σε εσάς χάρις και ειρήνη από τον Θεό Πατέρα μας και από τον Κύριον Ιησούν Χριστόν. Δια τας πνευματικά σας προόδους ευχαριστούμε πάντοτε το Θεό, ως άκης σας ενθυμούμεθα στις προσευχές μας. Και δεν λησμονούμε ποτέ, αλλά ενθυμούμεθα κατάπαυστα το έργο που παρήγαγε η πίστη σας και τον κόπο εις τον οποίον υπευλήθητε εξαιτίας της αγάπης σας και την υπομονήν εις την οποίαν στηριχθήκατε από την ελπίδα εις τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν. Ενθυμούμεθα δε ταύτα ενώπιον του Θεού, ο οποίος είναι και ο Πατέρας μας. Μέχρι τώρα, προσφυλείς μας ακροατέ, κάναμε λόγο για το συγγραφέα της επιστολής, για τους εκλεκτούς του συνεργάτες, για τον παραλήπτη της επιστολής και για να εισέλθουμε εις τα ενδότερα της επιστολής παρίσταται ανάγκη να ακούσουμε ή μάλλον να επισημάνουμε και των χαιρετισμών που απευθύνει ο ιερός συγγραφεύς στους παραλήπτας της επιστολής. Εύχεται η χάρις ημίν και η ειρήνη από Θεού Πατρός ημών του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μία ευχή με δυο ευλογίες. Η μία είναι η χάρις και η άλλη είναι η ειρήνη. Αλλά φίλοι και προσφυλείς μας ακροατέ, ας δούμε πρώτα τι είναι η χάρις. Χάρις γενικά είναι η προς τον άνθρωπο εκδήλωση της αγάπης του Θεού. Η χάρις είναι σωτήριος δύναμης που έρευσε από τη σταυρική θυσία του Χριστού, την οποία παρέχει στον κάθε άνθρωπο ως απαραίτητο στοιχείο για τη σωτηρία και τη λύτρωση του ανθρώπου. Και επειδή η μυστική αυτή δύναμης παρέχεται δωρεά σε κάθε άνθρωπο, ονομάζεται χάρις. Δεν τη δικαιούμεθα, αλλά χαρισματικά μας την παρέχει. Η σωτηρία του ανθρώπου είναι αδύνατος να πραγματοποιηθεί
δίχως τη χάρη του Θεού. Ταμιούχος της χάριτος του Θεού είναι η Εκκλησία. Αυτήν την χάριν η Εκκλησία μας, ως ταμιούχος παρέχει στα μέλη της διαμέσου των τελωμένων μυστηρίων. Χωρίς την μυστική αυτή δύναμη της χάριτος του Θεού, ούτε αναγεννάται, ούτε φωτίζεται, ούτε αγιάζεται, ούτε σώζεται ο άνθρωπος. Και η δευτέρα ευχή είναι η ειρήνη, η οποία είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος και παρέχεται στον άνθρωπο εφόσον συμφιλιωθεί με τον Άρχοντα της ειρήνης, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Η καρδιά του ανθρώπου ζώσα μακράν του Θεού και σπαρασωμένη από τον φρικτόν πόλεμο των παθών, της αμαρτίας και των πονηρών πνευμάτων, ζει μέσα σε μια ταραγμένη θάλασσα. Η ψυχή του ανθρώπου λαχταρά την ειρήνη που πηγάζει από την ακατηγόρητον συνείδηση και από τις αρμονικές σχέσεις που έχει ο άνθρωπος με τον Θεό. Όταν ο ογκόλυθος της αμαρτίας που φράσει το δρόμο της ψυχής μας προς τον Θεό συντριβεί με τη μετάνοια, τότε ανοίγει ο δρόμος της ειρήνης, τότε γαληνεύει η ψυχή μας, τότε δέχεται όλα τα χαρίσματα και τις ευλογίες του Θεού. Αυτήν την ευχή και αυτό το μήνυμα δίδει ο Απόστολος Παύλος σε όλα του τα πνευματικά του παιδιά. Να έχετε πάντοτε τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος που δίδεται διαμέσου των μυστηρίων της Εκκλησίας τους ταπεινούς ανθρώπους και την ειρήνη που είναι αποκατάστασης ομαλών σχέσεων του επαναστατήσαντος ανθρώπου δια της αμαρτίας με τον Πλάστην και Θεόν Πατέρα. Και δική μας ευχή, η χάρις και η ειρήνη ας είναι στις καρδιές όλων των ανθρώπων.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Εκφωνεί ο ιερεύς Πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα, εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μια γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεων την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στυλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάζεται η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή η θέλησα θυσίαν, έδωκα αν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

των ιερομαρτύρων Χαραλάμπους Βλασίου Ελευθερίου και Θεράποντος Κοσμά του Ετωλού, των Αγίων Ενδόξων και Κατηνίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφάνων.

επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημών.

της ενορίας και πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστικων των εναυτές και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων θλιβωμένη

0: Ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμη των πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγία ενωρία πόλη και τον Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντή εις αιώνας αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγχρήτως των Σεραφείμ, και να διαφθόρωστε λόγοτε που σε την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτε.
0: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του μη και ζωοποιούς σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Ηγεσίες τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεθνών Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του ουρανοβάμενου στο ιδρυτού της Εκκλησίας μόνο των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων, Λουκά Σύλλα και Τιμοθέου της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου Παιδός του Θασίου των Θαυματουργών Νεοφανών Οσιομαρτύρων, τον Ελές Βαθισάντων Ραφαήλ Νικολάου Ειρήνης της Παρθένου και τον συναυτή και του Αγίου Νεοσιομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεόφορων Πατερονιμών των Εναστής Λαμψάντων, Στυλιανού του Παφλαγκόνος Ιωσήφ του Κρητός Γερασίμου του Εγκεφαλινία Γερασίμου του Ιορδανίτου, Φιλοθέου του Εντοάθα και Δανιήλ του Εντοθασίου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεείς και σωσήμας αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψελαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο ιερεύς πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Απίστευτο και ακατανόητο. Ο αρχίετρος του Γενικού Νοσοκομείου της Ταυσκένδης και θεμελιωτής της ιατρικής σχολής χειροτονήθηκε ιερέας. Οι φοιτητές και οι συνάδελφοί του δεν πιστεύουν στα αυτιά τους και αποφασίζουν να πιστέψουν στα μάτια τους και βλέπουν τον φημισμένο καθηγητή της χειρουργικής να συνεχίζει τις παραδόσεις και τα χειρουργεία του με το ταπεινό μαύρο ράσο του ιερέα. Κάποιοι μυστικά τον θαυμάζουν, πολλοί τον περιφρονούν και τον ειρωνεύονται, άλλοι τον εχθρεύονται και άλλοι απορούν. Γιατί ο καταξιωμένος πανεπιστημιακός αποφάσισε να ασχοληθεί με την απαξιωμένη από τους ισχυρούς της εποχής εκκλησία? Πόσο πρωτοπόρος ερευνητής συμβιβάζεται με απαρχαιωμένες ιδέες που υπονομεύουν την λαϊκή πρόοδο? Σίγουρα ο Βαλεντίν Βόινο Γιασενέτσκι θα εγκαταλείψει την επιστήμη, υποθέτουν. Όμως διαψεύδεται η υποψία τους και αυξάνεται η απορία τους. Πώς ένας επιστήμονας νους συνδυάζεται με μια καρδιά ολοκληρωτικά πιστή? Και το σπουδαιότερο, πώς αποφασίζει την ιεροσύνη σε μια εποχή που το να γίνεις ιερέας σήμαινε ότι έπρεπε να μεταμορφωθείς σε ένα ζώο για κυνήγι? Πώς δεν υπολόγισε τις συκοφαντίες, τις ανακρίσεις, τις φυλακίσεις, τις εξορίες που γνώριζε ότι τον περίμεναν?

στα γιατί και τα πώς που τότε και τώρα γεννιούνται σε όποιον γνωρίζει τον Άγιο Αρχιεπίσκοπο Κριμαίας Λουκά, απαντούν τρεις φωνές. Πρώτη φωνή. Η φωνή του Λόγου του Θεού. Τον μελετούσε με επιμέλεια και υπογράμμιζε με κόκκινο μελάνι ό,τι τον εντυπωσίαζε. Μια προτροπή όμως του Χριστού την έγραψε και την υπογράμμισε στην καρδιά του. Ο μεν θερισμός πολλής, η δε εργάται ολίγη, δε ήθητε ούν του Κυρίου του θερισμού, όπως εκβάλλει εργάτας. «Ω Κύριε, σου λείπουν εργάτες», αναφώνησε σιωπηλά. Η μυστική θεϊκή απάντηση στη νεανική απορία του έκρυβε την πρώτη απόφαση της αφιέρωσής του στο Θεό και στον πονεμένο συνάνθρωπο.

δεύτερη φωνή, η φωνή του ανθρώπου του Θεού. Την άκουσε ο καθηγητής Γιασενέτσκι στην Τασκένδη. Είχαν σύρει άδικα στο κληρολαϊκό δικαστήριο τον αρχιεπίσκοπό της Ινοκέντιο. Ο σπουδαίος γιατρός τον υπερασπίζεται θαραλέα. Μόλις τελειώνει η συνεδρίαση, εκείνος του λέει συγκινημένος: «Γιατρέ, πρέπει να γίνεται ιερέας». Τα λόγια του αρχιεπισκόπου τα ερμήνευσα ως κλήση Θεού, και ενώ δεν μου είχε περάσει από το μυαλό η ιδέα της ιεροσύνης, χωρίς σκέψη και δισταγμό απάντησα: «Σεβασμιότατε, αν είναι θέλημα Θεού να γίνω ιερέας, θα γίνω», γράφει ο ίδιος.

Στις 26 Ιανουαρίου του 1921 χειροτονείται διάκονος και σε μια εβδομάδα κατά την εορτή της Υπαπαντής χειροτονείται πρεσβύτερος. Τον επόμενο χρόνο σε συνέδριο ιερέων και επιτρόπων της περιοχής εκλέγεται επαμψηφή επίσκοπος Τασκένδης. Μυστικά κήρυεται μοναχός με το όνομα Λουκάς από τον εξόριστο επίσκοπο Ανδρέα και χειροτονείται επίσκοπος από επίσης εξόριστους επισκόπους στο Πετζικέντ στις 31 Μαΐου του 1923. Εισέρχεται έτσι στην τελική ευθεία της οδού του μαρτυρίου του που πέρασε από τις επισκοπές Τασκένδης, Κρασνοϊάρσκ, Ταμπόφ και Μιτσούρινσκ και κατέληξε στην Αρχιεπισκοπή Σιμφεροπόλεως και Κρυμαίας. Ακαταπώνητος θεράπων ψυχών και σωμάτων του λαού του Θεού, τελεί τη Θεία Λειτουργία και κηρύττει ακόμα και όταν έχει χάσει το φως των ματιών του. Η Θεία Λειτουργία ήταν αληθινή μυσταγωγία. Δάκρυα έτρεχαν από τα μάτια του. Στο πιστεύω το αντιμήνσιο υγρενόταν. Κάθε κίνησή του, κάθε λόγος του φανέρωνε ταπείνωση, ευλάβεια, κατάνοιξη, μαρτυρεί ο ιερέας που τον βοηθούσε. Στη θύελα του αθεϊσμού με τα κηρύγματά του στηρίζει τους πιστούς. Το μικρό ποίμνιο του Χριστού είναι ακατανίκητο, άτρωτο από κάθε προπαγάνδα, γιατί γνωρίζει και κρατάει μέσα του τα μεγάλα λόγια του.

τρίτη φωνή, η φωνή της γενναίας καρδιάς του. Γράφει στο μεγαλύτερο γιο του: «Να θυμάσαι, Μιχαήλ, όλη η χαρά μου και όλη η ζωή μου είναι να υπηρετώ τον Κύριο τον οποίον πιστεύω». Εξόριστος και φυλακισμένος στο Γενισέισκ, αναπάντεχα αποφυλακίζεται. Σπέβδει στο ναό της πόλεως. Ο ιερέας είναι φυλακισμένος. Ο αρχιεπίσκοπος Λουκάς λειτουργεί και χειροτονεί νέον ιερέα. Η χαρά του πιστού λαού απερίγραπτη, όπως και ο θυμός των αρχών της πόλεως. Τον καλούν σε ανάκριση. «Ποιος σας επέτρεψε να λειτουργείτε και ποιος μου το απαγόρευσε? Εγώ υπακούω στον Θεό και στον Πατριάρχη. Βγάλε αυτά που φοράς, το ράσο και το εγκόλπιο. Το ράσο θα το βγάλετε από πάνω μου μόνο μαζί με το δέρμα μου». Για την έκδοση των δοκιμίων του επιμένει να αναγραφεί δίπλα στο όνομά του και το αρχιερατικό του αξίωμα. Το σοβιετικό καθεστώς δεν μπορεί να εκδίδει βιβλία του αρχιεπισκόπου Λουκά, το απαντούν, και αναβάλλεται η έκδοση για 10 χρόνια.

στα γιατί και τα πώς του μαρτυρικού βίου του μεγάλου σύγχρονου Ρώσου Αγίου, τρεις φωνές, μια απάντηση. Η αγάπη στο Θεό, στον άνθρωπο και στο μαρτύριο που τόσο παράξενα καθαρίζει την ψυχή. Άγιε Λουκά, ιατρέ, πρέσβευε να ακούμε και να υπακούμε στις ουράνιες φωνές που χαράζουν στη γη την οδό της δικής μας πορείας.

Η προσωπικότητα του ιατρού Βαλεντίν Φελίξοβιτς εντυπωσιάζει και εμπνέει, αγαπητοί μας φίλοι. Δεν είναι μόνο ως επιστήμονας που διέπρεψε και ανακούφισε πλήθος ανθρώπων, ένα δώρο του Θεού στη βασανισμένη τότε χώρα του. Είναι και η παρουσία του ως ανθρώπου και ως αυθεντικού πιστού χριστιανού που στήριξε και στηρίζει τα μέλη της Εκκλησίας. Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς, ο ιατρός, ο κατόπιν αρχιεπίσκοπος Λουκάς, ήταν βαθύτατα πιστός. Οι συμπεριφορές του ως ιατρού έδειχναν την πίστη του. Τους ασθενείς τους αντιμετώπιζε ως εικόνες του Θεού και απαιτούσε το σεβασμό τους. Και όταν πάλι ασθενείς θεραπεύονταν από δύσκολες αρρώστιες και συγκινημένοι τον ευχαριστούσαν, έλεγε «Ο Θεός σας θεράπευσε με τα δικά μου χέρια, σε αυτό να προσεύχεστε πάντοτε». Ιδιαίτερη τιμή και ευλάβεια απαιτείται στη μητέρα του Κυρίου, την Παναγία μας. Η πίστη του στην περίπτωση αυτή πήρε τη μορφή και της ομολογίας. Ομολογίας σε μια περίοδο σκληρού πολέμου κατά της χριστιανικής πίστεως και της Εκκλησίας από τους ανθρώπους του αθεϊστικού κράτους που δημιουργήθηκε με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και που απαγόρευε κάθε έκφραση πίστεως στη μέχρι τότε χριστιανική Ρωσία.

Στο χειρουργείο ο ιατρός Βαλεντίν Φελίξοβιτς ήθελε, σύμφωνα με το χριστιανικό πιστεύω του, να υπάρχει πάντα η εικόνα της Παναγίας μας. Κάτω από το δικό της στοργικό βλέμμα έκανε τις ετοιμασίες του ασθενούς. Προσευχόταν για λίγα λεπτά. Ύστερα με ένα βαμβάκι ποτισμένο με ιόδιο σταύρωνε το μέρος όπου επρόκειτο να γίνει επέμβαση και μετά έδινε εντολή να του δώσουν τον νηστέρι. Οι επεμβάσεις του ήταν επιτυχείς και σωτήριες. Το κύρος του και η αναγνώρισή του ως επιστήμονα τεράστια. Όμως η τακτική αυτή δεν άρεσε στο άθεο καθεστώς. Έτσι το 1920 μία από τις επιτροπές ελέγχου διέταξε να κατεβάσουν την εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Ο Βαλεντίν Φελίξοβιτς αντέδρασε έντονα και αρνήθηκε να χειρουργήσει. Θα επέστρεφε, είπε, στο χειρουργείο όταν η εικόνα της Παναγίας θα έμπαινε στη θέση της. Δέχτηκε πιέσεις, τον ειρωνεύτηκαν. Μάλιστα κάποιος από την Επιτροπή Ελέγχου είπε: «Το χειρουργείο είναι δημόσια υπηρεσία. Έχουμε χωρίσει το κράτος από την Εκκλησία. Αν ο χειρουργός σας θέλει να προσεύχεται, με γεια του με χαρά του, αλλά να κρατήσει την εικόνα σπίτι του». Παρόλες τις πιέσεις και τις απειλές, ο Βαλεντίν έμεινε ανένδοτος, ανυποχώρητος, σταθερός. Και ενώ το αδιέξοδο ήταν μεγάλο, παρουσιάζεται επίγον περιστατικό ασθενούς. Η σύζυγος ενός τελέχους του κόμματος έπρεπε άμεσα να χειρουργηθεί. Η ίδια η ασθενής απαιτούσε να χειρουργηθεί μόνο από τον ιατρό Βαλεντίν, που η δεξιοτεχνία και η αποτελεσματικότητα των κινήσεών του ήταν σε όλους γνωστή και αναμφισβήτητη. Αλλά ο ιατρός Βαλεντίν έμενε σταθερός στην πρότασή του. Μόνο όταν η εικόνα της Παναγίας θα έμπαινε στη θέση της θα χειρουργούσε. Πρώτου κινδύνου της συζύγου του, το στέλεχος ζήτησε να γίνει εγχείρηση, υποσχόμενος ότι την επόμενη μέρα αυτό θα γινόταν. Η εγχείρηση έγινε, πέτυχε, η ασθενή σώθηκε. Ο σύζυγός της την επόμενη ημέρα τήρησε την υπόσχεσή του. Η εικόνα της Παναγίας μπήκε στη θέση της. Η αγωνιστικότητα του πιστού γιατρού νίκησε τη φοβερή αθεία.

Και δεύτερη φορά, αγαπητοί μας φίλοι, όταν πλέον ήταν ιερέας, πατήρ Βαλεντίν, το 1921, παρουσιάστηκε η ίδια κατάσταση. Τώρα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας μας υπήρχε και καντιλάκι αναμένο και ο ιερέας γιατρός φορούσε το ράσο του και τον σταυρό του. Δόθηκε και πάλι εντολή να φύγει η εικόνα της Παναγίας από το χειρουργείο. Τότε ο πατήρ Βαλεντίν έκανε απεργία, δεν έμπαινε στο χειρουργείο και μόνο μετά από παρέμβαση του αρχιεπισκόπου Ινοκεντίου μπήκε για λόγους υπακοής. Όμως έδειξε με άλλους τρόπους την αντίδρασή του στη συγκεκριμένη μορφή πολέμου της χριστιανικής πίστεως. Δεν παρουσιάστηκε σε επιστημονική εκδήλωση στην οποία είχε την κύρια ομιλία. Παρουσιάστηκε την επόμενη μέρα ζητώντας συγγνώμη από το ακροατήριο αλλά και επιρρύπτοντας την ευθύνη στους άθεους οργανωτές της εκδηλώσεως αναφέροντας την αιτία της απουσίας του. Χωρίς να φοβάται τις συνέπειες που ήταν πολλές και σκληρές.

Τι ωραίο, τι ηρωικό παράδειγμα μας άφησε. Ευγνωμονούμε τον Άγιο Λουκά, τον Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως, που μας έμαθε να μην υποστελόμαστε στα θέματα της πίστεως.

Από το 1996 που έγινε η αγιοκατάταξή του από την Ορθόδοξη Ουκρανική Εκκλησία και μέχρι σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Λουκάς κερδίζει συνεχώς τις καρδιές των ανθρώπων, όχι μόνο στη Ρωσία και στην Ελλάδα, αλλά παντού. Ρουμανία, Δυτική Ευρώπη, Αμερική, Καναδάς, αλλά και Αφρική, Ασία, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία γνωρίζουν τον Άγιο. Άγνωστοι διηγούνται τις θαυμαστές επεμβάσεις του, ναοί χτίζονται προς τιμήν του, φιλοτεχνούνται εικόνες του, γίνονται βαπτίσεις στο όνομά του. Ο Άγιος ακτινοβολεί σε ολόκληρη την οικουμένη.

Αν η μνήμη του έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο, η Ελλάδα έχει γίνει η δεύτερη πατρίδα του. Κάποιος πιστός ρωσικής καταγωγής που ζει στην Ελλάδα είδε τον Άγιο Λουκά σε όραμα να του λέει: «Είδες πόσο με αγαπούν οι Έλληνες?» Πράγματι, αγαπητοί μας φίλοι, η Ελλάδα έχει γεμίσει από προσκυνήματα. Εκτός από την Ιερά Μονή Σαγματά στη Θήβα, όπου φυλάσσεται τεμάχιο από την άφθαρτη καρδιά του Αγίου, παρεκκλήσια έχουν χτιστεί και στα Γιαννιτσά, Διδημότυχο και Αλεξανδρούπολη, στη Δράμα, στο Άγιον Όρος, Σκήτη Αγίας Άνης, στη Θεσσαλονίκη, Έδεσα, Καστοριά και Σιάτιστα, αλλά και στη Λάρισα, στα Τρίκαλα, στη Μονή των Σταγιάδων, στο Βόλο, τη Χαλκίδα, τη Μονή του Οσίου Δαβίδ και στη Νότια Ελλάδα, στα Ανολιώσια, τον Πειραιά και τη Γλυφάδα και στα νησιά Πόρο, Τίνο, Νάξο, Σαντορίνη, Αστυπάλια, Ρόδο, Κρήτη, Κύπρο και αλλού. Ο μεγαλύτερος βέβαια και περικαλής ναός του Αγίου στην Ελλάδα είναι στη Μονή Δοβρά στη Βέρεια, όπου υπάρχει και μεγάλο τεμάχιο ιερού λειψάνου του.

Όμως ένα ξεχωριστό σπίτι του Αγίου βρίσκεται στα Λευκάκια Ναυπλίου. Είναι από τους πιο πρόσφατους ναούς του, αφού εγγενιάστηκε στις 29 Απριλίου του 2017 με την φροντίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργολίδος κυρίου Νεκταρίου Αντωνοπούλου, ο οποίος έκανε γνωστό τον Άγιο Λουκά στην Ελλάδα, βρέθηκε δωρητής ελληνορωσικής καταγωγής και χτίστηκε ένας λαμπρός ναός με ρωσική αρχιτεκτονική. Η λαμπερή, σκεπασμένη με μέταλλο τρούλι του, οι 7 καμπάνες που φέρουν πάνω τους τη μορφή του Αγίου Λουκά και άλλων Αγίων, το ρωσικής κατασκευής τέμπλο και τα προσκυνητάρια παραπέμπουν στην πατρίδα του Αγίου. Αλλά και οι βυζαντινές αγιογραφίες του ιερού δίνουν ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια. Ο ναός κατέχει και τεμάχιο ιερού λειψάνου του Αγίου. Όμως, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του προσκυνήματος είναι η ύπαρξη του μουσείου στο υπόγειο του ναού, που το υλικό του το συγκέντρωσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Αργολίδος. Μέσα σε γυάλινες προθήκες, με βαθύ πορφυρό φόντο, μπορεί να δει κανείς πλούσιο φωτογραφικό υλικό, καθώς και προσωπικά αντικείμενα του Αγίου που κάνουν πιο έντονη την παρουσία του και νιώθουμε ότι βρισκόμαστε στο σπίτι του. Βιβλία, μέρος από την αλληλογραφία του, αρχεία του κράτους με το ιστορικό των διώξεών του, ιατρικά εργαλεία, ένα πιάτο, τα γυαλιά του, ένα μικρό εικονάκι που το είχε μαζί του στις εξορίες, το κρεμούσε σε ένα δέντρο, γονάτιζε και προσευχόταν. Υπάρχει ακόμα ένα ποτηράκι που το χρησιμοποιούσε για αρτοφόριο και κοινωνούσε τους ασθενείς στη Σιβηρία. Εκτίθεται επίσης η αρχιερατική μήτρα του που βγήκε από τον τάφο του σχεδόν άφθαρτη, πολύτιμα αντικείμενα που βοηθούν τον επισκέπτη να ανακαλέσει στη μνήμη του τη μαρτυρική ζωή του Αγίου και μυστικά να οικετεύσει «Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπερ ημών».

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.